0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα, γιατί σας κακομάθαμε.
1: Σήμερα δεν έχει τραγουδάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα κέφια μας δεν είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένα με όλα όσα έγιναν χθες εκεί στην Λίτη και είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Ναι, ευτυχώς βέβαια, για να ξεκινήσουμε από τα θετικά, θα έλεγα εγώ. Έχει περιοριστεί πολύ η φωτιά, είναι υπό έλεγχο. Θα έχουμε βέβαια.
1: Νομίζω ότι δεν έχει και ενεργό μέτωπο. Απλώς παραμένουν εκεί οι δυνάμεις για τις αναζωπηρώσεις. Η τραγικότερη των ειδήσεων, πέρα από τον άνδρα ο οποίος βρέθηκε απαθρακωμένος, η δεύτερη σώρος που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Και πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει να κάνει με το αγοράκι των 10χρονων, το οποίο αναζητείται ακόμη. Δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση.
0: Πόσο είναι οι πληροφορίες, Μπάμπη, τι ηλικία είναι?
1: 12 ετών.
0: 12. Αν νόμισα 10 χρόνια, άκουσα γι' αυτό.
1: Όχι, 12 ετών. Επιθανολογείται ότι είναι το παιδί του άνδρα και της γυναίκας που...
0: Ο άνδρας 66 ετών, καλά.
1: Συνταξιούχος, ναι. Εκπαιδευτικός.
0: Και η σύζυγος, νομίζω, 40 χρονών, η οποία μετακομίστηκε σε νοσοκομείο.
1: Ναι, την ηλικία δεν την έχω της σύζυγου.
0: Είδα κάπου 40
1: χρονών. Ήταν ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκάβματα, ο οποίος έδωσε και την πληροφορία ότι μαζί με τον σύζυγο έχει μείνει πίσω και το 12χρονο παιδί.
0: Σε ένα σπίτι που προφανώς ήταν σχεδόν μέσα στο δάσος.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σε λίγο και με ανθρώπους εκεί της περιοχής και με την Λία τη Χριστάρα, που πιθανότατα ήταν αργά μέχρι το βράδυ, παρακολουθούσε χθες της ανταποκρίσης της, και των υπόλοιπων συναδέλφων.
0: Θα δώσουμε έναν αγώνα σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα της εκπομπής, το ωράριο της εκπομπής είναι λίγο πολύ απαγορευτικό για ζωντανές συνεντεύξεις κλπ. Αλλά θα δώσουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται με ανθρώπους, ίσως και της πυροσβεστικής, να δούμε. Γιατί πέρα από την ανησυχία που μας προκάλεσε αυτή η φωτιά χθες, ανησυχία προκάλεσαν φωτιές σε πολλές περιοχές, και μάλιστα χθες όταν έβλεπα τα μέτωπα μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό η κουβέντα που κάναμε το πρωί, αναλυτικότατη, ότι να αρχίζουμε να μεταδίδουμε και το χάρτη επικινδυνότητας, και λέγαμε χθες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι σε μία μη επικινδυνότητα, ήταν στο γαλάζιο. Λίγες περιοχές μόνο στο κίτρινο, που και το κίτρινο θεωρείται από τις κατηγορίες κινδύνου η χαμηλότερη, δεν ήταν δηλαδή ούτε κόκκινο ούτε πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Αλλά για να δούμε ακριβώς πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Λέγαμε χθες μάλιστα ότι η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, ήταν στο κίτρινο, που όπως λες και εσύ είναι μια μεσαία κατηγορία κινδύνου,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: κόκκινο.
0: Φαντάσου να είμαστε στο κόκκινο δηλαδή. Έτσι.
1: Κι όμως, ακόμα και το μικροκλίμα που μπορεί να επικρατεί σε διάφορες περιοχές μπορεί να είναι ενισχυτικός παράγοντας μια φωτιά να γίνει αμέσως πυρκαγιά και να ξεφύγει. Εχθές, εκεί στο σημείο, εγώ επέστρεφα προς το Ρετζίκι από την περιφερειακή. Και φαινόταν ο καπνός.
0: Η πλευρά γενικά εκεί φαίνεται από τα πεύκα, έχει προσεγγίζει.
1: Ξέρεις τι, φαίνεται ο καπνός από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Υπάρχει ένας ορεινός όγκος, δεν έχει άμεση πρόσβαση εκεί πηγαίνοντας για το Δερβαίνι, αλλά ήταν τόσος ο καπνός που φαινόταν. Και έχοντας ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν από το σημείο από το Δερβαίνι, μου έστειλαν κάποια βιντεάκια, τα οποία μάλιστα τα έστειλα στους συναδέλφους της τηλεόρασης, και υπήρχε η έντονη ανησυχία ότι, ρε παιδάκι μου, είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
0: Πολύ κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, στις βορειοδυτικές περιοχές.
1: Μπράβο. Και εκεί στη Λυτή, δηλαδή, φαινόταν από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Και με πυροσβεστικά και με υπτάμενα μέσα.
0: Στη Λυτή και στα γύρω χωριά μένουν μόνιμα πολλοί κάτοικοι Θεσσαλονίκης, έτσι. Εν τω μεταξύ, λες και εσύ, Δερβαίνι. Δερβαίνι τι σημαίνει? Πέρασμα. Είναι ένα στενό ουσιαστικά, όπως έχουμε πολλά Δερβαίνια έτσι στη χώρα. Για το μικροκλίμα που ανέφερες πριν, ακριβώς σε αυτά τα στενά περάσματα, Δερβαίνια, Φαράγγια κλπ, δημιουργούνται ειδικές συνθήκες, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργηθούν και στροβιλισμοί του αέρα, και ενώ δεν φυσάει ιδιαίτερα σε άλλες περιοχές, λίγο πιο μακριά από εκείνα τα σημεία, σε εκείνα τα σημεία ακριβώς, επειδή διοχετεύεται τα ρεύματα του αέρα, διοχετεύονται πέρα δόθε, μπορεί να δημιουργήσουν ακόμα πιο έντονες συνθήκες έτσι για την φωτιά ή για την αναζωπήρωση μιας φωτιάς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλό μήνα, ρε Νίκο μου.
0: Καλό
1: και
0: μήνα,
1: σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Ξεκινήσαμε
1: και στον Ανδρέα εδώ που σήμερα έχει ο Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια, την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Καλό μήνα να έχουμε, φίλες και φίλοι.
0: Καλό μήνα και πλέον έπεσαν οι μάσκες, είμαστε εντελώς εντός καλοκαιριού.
1: Έτσι. Κρατήσαμε όσο μπορούσαμε με νύχια και με δόντια τον Ιούνιο για να έχουμε μπροστά μας δύο μήνες.
0: Με νύχια και με δόντια τον κρατήσαμε.
1: Ναι. Ναι, έχουμε.
0: Ο Ανδρέας είναι χειμωνάκιας.
1: Όχι, Ανδρέα, δηλαδή, φίλε, θα έπρεπε κάποιος να με προειδοποιήσει ότι έχουμε εδώ ανάμεσά μας έναν πράκτορα του σκότους, του χειμώνα, της κακοκαιρίας και της συννεφιάς. Λέει, επιτέλους, λέει, μόλις δύο μήνες απέβηναν.
0: Να τον αναφέρεις στον Άρη τον Κουτσιούκη, έτσι, για να τον περιποιηθεί.
1: Ο Άρης είναι δικός μας, καλοκαιράκιας.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι στο κόμμα το δικό μας με τη Λία τη Χριστάρα και όλα τα υπόλοιπα σαΐνια.
1: Πάντως η θερμοκρασία εχθές ενδεχομένως αυτή την αίσθηση εχονικό ίσως να ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα.
0: Το λέγαμε, εντάξει. Το λέγαμε.
1: Δηλαδή το 39 ίσως και να μας χάιδεψε, να μας φλέρταρε.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, όχι. Νομίζω. Απλά ήταν οι συνθήκες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ειδικά από κάποια ώρα και μετά φύσαγε ένα αεράκι και αυτό ήταν που δυσκόλευε και την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή την ευρύτερη του
1: Δερβενίου. Αλλά φαντάσου τώρα, για να σου το λέω εγώ, που είμαι πάνω εκεί ψηλά, Ρετζίκη, με Πεύκα, που πάντοτε
0: έχει
1: 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το κέντρο στάνταρ. Χθες, φίλε, υπήρξε εκείνη η στιγμή που σχηνοβάτησα με το να ανοίξω ή έχω air condition. Γιατί δεν ανοίγω εγώ air condition.
0: Προχώρησες
1: ακόμη
0: πάρα πολύ.
1: Δηλαδή ήμουν οριακά, είχα ανοιχτά τα παράθυρα για να γίνει μήπως κάποιο ρεύμα, κάτι να γίνει. Δεν θέλω να πω ότι φορούσα ελάχιστα ρούχα και με ελάχιστα ρούχα κοιμήθηκα.
0: Ωραία, Μπάμπη μου, κοίταξε. Επειδή είμαστε ακόμα σχετικά κοντά στις 15 Ιουνίου που είχα τα γενέθλιά μου και επειδή από ό,τι θυμάμαι δεν με έκανες κάποιο δώρο, θα ήθελα, σε παρακαλώ,
1: θα σε φιλοξενήσω αυτές τις ημέρες εκεί.
0: Ναι, ναι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, να ανταλλάξουμε για τον μήνα Ιούνιο λογαριασμούς ρεύματος. Εντάξει. Θα το κάνεις για μένα, φυσικά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λέμε τώρα τι γλυκό που είναι το καλοκαίρι. Και λέει ο Ανδρέας, όχι, λέει μόλις δύο μήνες. Όχι, φίλε Ανδρέα, ακόμα και στους λογαριασμούς φαντάσου ότι δεν μπαίνει στεγνοτήριο, αλλά τα ρούχα απλώνονται έξω.
0: Μπαίνει air condition.
1: Δεν μπαίνει air condition, Νίκο, όσο περισσότερο μπορούμε. Και κρατάμε χαμηλότερες και τις τιμές του ρεύματος.
0: Ο Ανδρέας είναι, ξέρεις, από αυτούς.
1: Δεν μπαίνει φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε, Νίκο.
0: Ο Ανδρέας είναι από αυτούς που έχουν τευτεράκι, τσατσάρα. Και μετράει τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι από αυτούς. Είναι από αυτούς. Μα την τσατσάρα εσύ ακριβώς δεν την έχεις το κεφάλι.
1: Για τα μουσια.
0: Την έχει για να κόβει δοντάκια για τις μέρες.
1: Για τις 100 τελευταίες.
0: Για ημερολόγιο την έχει.
1: Τώρα ίσως να το έχουμε ξαναπεί. Το καίγατε το κατοστάρικο μέχρι την απόλυση. Το κάνατε, Νίκο. Εσείς οι αξιωματικοί.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εμείς, το κατοστάρικο το παλιό.
0: Για μας ήταν δραματική η στιγμή της απόλυσης. Ζήσαμε ένα δράμα.
1: Τι να του πεις.
0: Θέλαμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
1: Θυμάμαι λοιπόν το παλιό το κατοστάρικο 100 δραχμές, έτσι, 100 ευρώ δεν θα γυρίσουμε τίποτα. Καλύτερα είχες κάποιον άλλο τρόπο. Το χωρίζαμε λοιπόν το κατοστάρικο το κόκκινο σε 100 τετράγωνα και σβήναμε με το τσιγάρο κάθε μέρα από τις τελευταίες 100 που έχουμε. Mm-hmm. Και έφτανε στο τέλος μία εβδομάδα, 6 μέρες, 5 μέρες, 3 από λελέ και τρελελέ ήταν η έκφραση τότε. Από λελέ και τρελελέ.
0: Δεν απολύθηκες όμως από ευρώ, ήσουν εδώ ήδη, έτσι.
1: Όχι εδώ, εγώ ήμουν στα ΧΟΚ, δεν έχει στον ευρώ. ΧΟΚ μόνο στις ασκήσεις ήταν μεγάλο.
0: Άρε, πυροβολαρχίες.
1: Η 181 μη ΚΒ ΧΟΚ.
0: Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, Μπάμπη. Που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Ποια χρονιά είχες απολυθεί?
1: Εγώ πήγα μεγάλος, δεν πήγα. Νομίζω 97 είχα πάει με την 97 ισόδου. Δηλαδή ναι.
0: Νομίζω πρέπει να πήγαμε στις ίδιες ηλικίες, γιατί εγώ ήμουν στην ίδια ηλικία με σένα το 94 και απολύθηκα Γενάρη του 96, λίγο πριν τα ίμια. Λίγο πριν τα ίμια.
1: Όχι, όχι, εγώ μετά τα ίμια. Ξεκάθαρα. Ο αδερφός μου έπεσε μέσα στα ίμια και ήταν και σε καράβι του στόλου.
0: Συνάδελφοι οι οποίοι εκτίανε ποινές, διότι ξέρεις τώρα για κάποιες πειθαρχικές ποινές. Ως δόκιμος την υπηρετούσες και τους βρήκανε τα ίμια και κάτσαν μετά άλλο ένα μήνα μέσα αναγκαστικά.
1: στελέχη του Ελληνικού στρατού. Οπότε θα έπρεπε εκεί να παραμείνουν.
0: Λοιπόν,
1: εκεί όπου η πατρίδα επιτάσσει.
0: Εκεί που η πατρίς καλή διανά. Μα δεν με αφήνεις με την πρώτη κουβέντα.
1: Μα δεν μπορώ, γιατί είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Ο Ρόμπλου Ζάκερ, Νίκο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Εγώ το φοράω και θα το φοράω, γιατί το είχα πάρει για καλό. Αλλά πολύ το φοράω ωραίο. Και θα το ξαναφοράω για να πληθεί γρήγορα, γιατί είχε λεκιαστεί. Κάποιος με κάρφωσε με το μάτι του εκεί την πρώτη μέρα, ναι, που το έβαλα. Και έχεις ποτέ είναι η πρώτη μέρα που το έβαλα. Τότε που είχαμε κάνει εκείνη την εξόρμηση με τους συναδέλφους κάτω στην Ουρανούπολη, που έγινε τη φάση με τα δρένια και
1: που
0: λοιπά.
1: Δεν μπορούσατε να γυρίσετε.
0: Κάπου είχα κάτσει και είχε λεκιαστεί από πίσω. Το πλήνε τις προάλλες η σύζυγος, δεν έφυγε ο λεκές. Γιατί σου λέει και όλα αυτά γράφουν από πίσω επειδή είναι ευαίσθητα. Σου λέει όχι με κάποια αλφα θερμοκρασία.
1: Και εδώ που είναι
0: πάρα πολύ. Είναι τεχνικό, είναι, ναι, τέτοιο. Ναι. Είναι και πολύ δροσερό. Τέλος πάντων, και θα το φοράω τώρα μέχρι για να πάει ξανά για πλήσιμο. Αυτή τη φορά δεν θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λέει για πλήσιμο.
1: Ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: το πάμε στο πιο ζεστό, μπας και βγει ο λεκές.
1: Μήπως να το πάτε, Νίκο μου, στο καθαριστήριο.
0: Μπαμ και κάτω.
1: Το λέω περισσότερο γιατί φαίνεται ότι είναι ευαίσθητο και καλό.
0: Και τα καθαριστήρια πλέον.
1: Ο καμισάκι.
0: Άμα αρχίσει να τα πηγαίνει όλα, πρέπει να πληρώσει μια περιουσία και στα καθαριστήρια.
1: Εντάξει, απλώς τώρα μιλάμε για ειδική περίπτωση, εσείς όμως ξέρετε καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στους φίλους μας καθαριστές, έτσι.
1: Την καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο.
0: Να τους, ο Πέτρος.
1: Και σήμερα δηλαδή.
0: Μόλις άκουσε στρατό, ο Πέτρος τσουπ, ξεπήδησε στην αναφορά.
1: Ήταν πριν το ξεκίνημα της εκπομπής το πρώτο.
0: Σε επιβραβεύουμε, νεαρέ μου, δια την καθημερινή άοκνο παρουσία σου στην εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, στο ξεκίνημα μιας ακόμη νέας μέρας, σαν να ήταν λίγο δύσκολη εχθές. Το βράδυ, το χθεσινό, λέει λόγω ζέστης. Θα συμφωνήσω, φίλε.
0: Εσένα σε ρώτησα πώς κοιμήθηκε, δεν μου είπες.
1: Μα σου είπα ότι κοιμήθηκα με ελάχιστα ρούχα. Δηλαδή, τι να πω μόνο. Δηλαδή,
0: χωρίς
1: τι άλλο να περιγράψω. Χωρίς ερκοντήσιο, με ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Και σε πήρε ο ύπνος και προς το απογευματάκι, που συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά ήσουν
1: κουρασμένος από τις ταλαιπωρίες των τελευταίων ημερών και από ένα άγχος με το αυτοκίνητο.
0: Είχε κουραστεί και το πορτοφόλι σου.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Να είναι καλά ο Πέτρος, χρόνια του πολλά. Αλλά δεν το λύσαμε το προβληματάκι. Έχω ακόμα τις ενδείξεις εκεί μπροστά στο Κατράν. Και είναι άγχος να πηγαίνω, έρχεσαι και να μην είσαι σίγουρος ότι θα σε πάει και θα σε φέρει το αυτοκίνητο. Παίρνεις τον μάστορα, του λες, φίλε μου, έτσι και έτσι. Μην ανησυχείς. Μα τι να μην ανησυχώ, αφού εδώ έχει την μηχανή, την ένδειξη και δίπλα τα γυαλάκια να αναβοσβήνουν. Και εγώ σου το έφερα για αυτό το λόγο, αλλά είναι αυτά ακόμα εδώ. Δεν πειράζει. Δώσε λίγο το τούρμπο. Όσο τουρμπίζει, μη φοβάσαι. Όσο τουρμπίζει, αυτή είναι η ατάκα. Και εδώ το θέμα είναι πότε θα πάψει να τουρμπίζει και πού θα πάψει. Και πού θα είμαι όταν θα σταματήσει να τουρμπίζει. Στην περιφερειακή, στην εθνική.
0: Θα πάρεις ένα μηχανάκι σαν τον Ανδρέα.
1: Καλά, με ένα μηχανάκι θα ήμουν σούπερ. Το έχω σκεφτεί.
0: Για πες τι άλλο λέει ο Πέτρος. Τα είπατε όλα, εντάξει.
1: Όχι, και ο Πέτρος δυσκολεύτηκε λόγω της ζέστης. Εγώ το ξαναλέω, ίσως να ήταν το πιο ζεστό βράδυ. Από εκεί και πέρα ευχές δίνει ο άνθρωπος. Πρώτη του μηνός, περάστε 32 του μηνός. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη και καλό μήνα. Σιγά σιγά λέει περνάει το καλοκαιράκι.
0: Περάστε την πρώτη του μηνός. Μία από τις όμορφες ελληνικές ταινίες παραγνωρισμένες.
1: Με τη Φόνσου, δεν είναι
0: με
1: αυτή.
0: Με τη Φόνσου και τον Παπα Μιχαήλ. Ναι, και το Σταύρο τον Ξενίτη, τον αγαπημένο.
1: Ξενίτης πολύ ωραίος.
0: Νομίζω ότι Σοκράτη Καψάσκη, ένας από τους καλούς σκηνοθέτες εκείνων των χρόνων. Λοιπόν.
1: Λάρισα θέλω να μάθω πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Λάρισα. Αν νόμιζα ήθελε να μάθεις την κίνηση για τη Λάρισα.
1: ο Γιάννης, όχι, όχι. Οι φίλοι Λαρισαίοι να μας πούνε πώς κοιμήθηκαν εχθές.
0: Νομίζω ότι οι φίλοι Λαρισαίοι πρέπει να έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα των air condition, νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Εσύ πώς κοιμήθηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν, εγώ. Εντάξει, κοίταξε. Από τις τρεις μέρες της εβδομάδας που πέρασαν τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την πρώτη μέρα είχα κοιμηθεί το καλύτερο, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα. Δευτέρα προς Τρίτη δεν κοιμήθηκα καλά.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα την εκπομπή πάλι και τα ξυπνήματα είναι επόμενο. Θα σου δίνω εγώ τις ερμηνείες.
0: Και Τρίτη προς Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, κάτι ενδιάμεσο. Ούτε τόσο καλά όσο την Δευτέρα το πρωί.
1: Με υγρασία, πώς πάτε, ρε Νίκο?
0: Έχουμε υγρασία, γιατί έχουμε σχεδόν δάσος εκεί στην περιοχή.
1: Και δεν έχετε έναν αφυγραντήρα στο σπίτι?
0: Έχουμε.
1: Έχετε, τον δουλεύεις?
0: Τον δουλεύω, αλλά κυρίως το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, ναι. Που δίνει και τη
0: να σου πω, ίσως πρέπει να το δοκιμάσω, τουλάχιστον την κρεβατοκάμαρα και αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα ξεχάσω όμως το σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τα δυσάρεστα από το θέμα της φωτιάς. Έχω και ένα ευχάριστο. Για το πες. Οποίο πιθανώς να μην πέρασε από τις κεραίες σου, πιθανώς, γιατί αλλιώς...
1: Πέταξε χαμηλά.
0: Ναι, ήταν χαμηλά. Κάτω από τις κεραίες.
1: Γιατί εμείς στην ΚΒ ΧΟΚ ήμασταν αντιεροπορική κατευθυνόμενη πύραυλη για τα υπτάμενα μέσα τα οποία πετούν σε χαμηλά ύψη και περνούν από τα άλλα τα ραντάρ, αλλά δεν μπορούν να περάσουν από εμάς.
0: Κατηγορία stealth.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία.
1: Τι παντρεύεσαι ξανά? Γεννάς, πες μας, τι
0: έγινε? Πρόσεξε, μην το λες αυτό, ναι, έτσι, γιατί θα καταστρέψεις τις προσδοκίες τόσων χιλιάδων γυναικών που μας ακούνε.
1: Για πες. Πρόσεξε. Για πες.
0: Λοιπόν, έχουμε ημερομηνία από το ρεπορτάζ, βέβαια.
1: Εκλογών.
0: Όχι. Αυτό δεν θα ήταν ευχάριστο. Για ευχάριστο μίλησα. Παράδοση της επέκτασης του μετρό.
1: Α, το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ξέρω ημερομηνία.
0: Λοιπόν, είδα χθες για να δώσουμε και τα εύσημα, τουλάχιστον το ρεπορτάζ της, του My Portal, το site, δίνει 28 Ιουλίου.
1: Μπράβο,
0: και ότι αναζητείτε.
1: Μη ΚΒΧΟΚ, φίλε. Το πέρασε από κάτω, το λοκάραμε.
0: Το λοκάραμε. Απλά επειδή είδα να μην κάνεις κουβέντα, λέω μάλλον δεν. Γιατί δεν κινήθηκε ιδιαίτερα η είδηση αυτή, ίσως και λόγω των άλλων καταστάσεων και εξελίξεων.
1: Δες. Και το άλλο, δηλαδή, λέγαμε εδώ για τη Λυτή. Αυτό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας έπαθα σοκ, φίλε. Στην ανάγνωση της είδησης και μέχρι να έχουμε.
0: Σε αυτή την είδηση ήταν το δεν κακό να μην γες καλού. Γιατί ποιος θα το πίστευε ότι από μια τετραώροφη οικοδομή δεν θα ανασυρώταν χτύπα ξύλο ένας τουλάχιστον άνθρωπος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και όμως λες σαν από θαύμα,
1: θαύμα.
0: Σαν από θαύμα.
1: Και θαύμα λοιπόν είναι ότι 28
0: θαύμα είναι ότι
1: Ιουλίου.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, να τα λέμε κιόλα αυτά. Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση.
1: Δεν είστε τέτοιοι.
0: Αν μην αρχίζεις πάλι. Έστω
1: μην
0: ένα...
1: είστε τέτοιοι,
0: λοιπόν,
1: ρε παιδί μου.
0: Λέμε τις αλήθειες εδώ. Έστω με ένα...
1: Μόνο αλήθειες λέμε.
0: Έστω με ένα χρόνο καθυστέρηση, ναι. 28 Ιουλίου. Αναζητείτε, αυτό είναι μάλλον το ρεπορτάζ κιόλας από εκεί την τσεκάρει την είδηση, ότι αναζητείτε τρύπα για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να είναι εδώ, θα γίνει κάποια τελετή, όχι φυσικά αυτή έτσι η διήμερος εορτασμός που είχε γίνει το Νοέμβριο του 24 που δόθηκε,
1: όχι, τότε δόθηκε. Βέβαια είχαν γίνει και άλλοι εορτασμοί και τα προηγούμενα
0: Καλά,
1: χρόνια.
0: Ζήσαμε.
1: Ναι, με κάτι Νοβοπάν και με κάτι λοιπόν, τέτοια. Να τα λέμε όλα αφού λέμε τις αλήθειες. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Είχα γίνει και εορτασμοί με ψεύτικα ντεκόρ, ας πούμε. Και κοιτούσα να δουν αν έρχεται το τρένο.
0: Φαίνεται λοιπόν για 28 Ιουλίου.
1: Τελειώνει.
0: Κλείνει η επέκταση.
1: Συγχαρητήρια για εσάς που μένετε στα ανατολικά της πόλης. Εμείς οι δυτικοί, οι οποίοι χαιρόμαστε για εσάς, που δεν θα δούμε το μετρό.
0: Όχι, κοίταξε.
1: Εν ζωή, μάλλον να έρχεται στις δυτικές συνοικίες.
0: Έχεις βρει τη φόρμουλα. Πηγαίνεις στο σουσού σταθμό, έτσι.
1: Στο συνδρομικό σταθμό.
0: Νου σουσού.
1: Ναι.
0: Πας εκεί, αφήνεις και πλέον θα φτάνεις μέχρι και τη Μίκρα.
1: Πες τα, Νίκο, πες τα.
0: Λοιπόν, επίσης υπενθυμίζουμε ότι για το πρώτο διάστημα δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό. Βέβαια κάτι τώρα ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε, τέλος πάντων. Θα έχουμε μετεπιβίβαση, ενώ αργότερα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και κάποιος θα υπάρχουν δύο διαφορετικά δρομολόγια. Ένα που θα πηγαίνει προς Βούλγαρη, προς Νέα Ελβετία, και ένα που θα πηγαίνει προς Καλαμαριά. Και... αυτό σημαίνει ότι όσοι θα πηγαίνουν μέχρι Μαρτίου θα μπορούν να παίρνουν είτε τον έναν είτε ναι, τον άλλον σειρμό. Οι άλλοι όμως δεν θα χρειάζονται μετεπιβίβαση, θα παίρνουν από το σιδηροδρομικό σταθμό και θα πηγαίνουν με μια ενιαία γραμμή μέχρι Τέρμα Καλαμαριάς, μέχρι
1: φίλε.
0: Τη Μίκρα.
1: Ρε φίλε.
0: Αλλά τον πρώτο καιρό θα πρέπει να κάνουν μετεπιβίβαση στη Μαρτίου και να συνεχίζουν μετά προς Νομαρχία κλπ. Μετά
1: Ευρώπη σας κάναμε, Νίκο, Ευρώπη σας κάναμε.
0: Ποιοι μας κάνατε, κύριε
1: Ευρώπη,
0: Παμπή.
1: Ευρώπη,
0: ποιοι
1: εμείς.
0: Κάνατε.
1: Εμείς σας κάναμε Ευρώπη.
0: Σε βλέπω φοράς ένα εντονότατα γαλάζιο μπουζάκι σήμερα, Παμπή.
1: Σας ξεβλαχεύσαμε που θα λέγε και ο Κωστόπουλος. Ναι, ναι.
0: Ο Πέτρος.
1: Μέχρι την Καλαμαριά και μέχρι τη Μίκρα. Άντρε, παιδάκι μου, λοιπόν. Εγώ πραγματικά κάνω το σταυρό μου γιατί θέλω. Ξέρεις, Νίκο, δεν θέλω πολύ γκρίνια και μιζέρια, γιατί η καθημερινότητα και αυτή η χώρα μας δίνει πολλές αφορμές. Εγώ μου αρέσει και χαίρομαι όταν. Υπάρχει, ρε παιδάκι μου, και κάτι θετικό να μας πάει και λίγο
0: σίγουρα,
1: πιο πέρα.
0: Απλά ξέρεις και εσύ ότι και για την κρίνια και τη μιζέρια φταίξαν και κάποιοι παράγοντες.
1: Όχι, πολλές κυβερνήσεις μέχρι εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, και όχι
1: είχαμε
0: μόνο
1: σγουρά μαλλιά και εσύ, θυμάμαι την τσατσάρα που είχες και εσύ σαν του Ανδρέα τότε και χτενιζόμασταν.
0: Την έχω ακόμα.
1: τότε που λέγανε ότι θα τελειώσει το 12, όταν είχε πρωτοξεκινήσει, και θα είναι το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
0: Ειλικρινά, με αυτά. Το χέρι στην καρδιά, ναι. Εσύ πίστεψες ποτέ εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ότι το 12 θα έχουμε μετρό? Γιατί...
1: Όχι, όχι βέβαια. Αλλά...
0: Εγώ έλεγα στην καλύτερη το 17. Βέβαια, φτάσαμε στο 24 και τώρα 26. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι για μένα το μεγαλύτερο λάθος με το μετρό, πέρα από την, από τις καθυστερήσεις χρόνων που μας έχουν ταλαιπωρήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ότι δεν έτρεξε ταυτόχρονα με την επέκταση προς τα ανατολικά ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επέκτασης προς τα δυτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί αρκετός πληθυσμός προς την περιοχή του Ευόσμου, τα έχουμε ξαναπεί, και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θα έπρεπε και... ταυτόχρονα να πανηγυρίζουμε τώρα ότι φτάνει στη Μίκρα και να λέμε ότι σε ένα χρόνο ή σε τόσο καιρό θα είναι και στον Εύωσμο.
0: Και Μπάμπη, αντί για επεκτάσεις, εγώ θα μείνω και στο εξής. Αν είχε έστω η βασική γραμμή, που θα μπορούσε να το έχει, γιατί κατασκευαστικά δεν θα αντιμετώπιζε αρχαιότητες και θα ήταν πιο εύκολο, να είχε δύο στάσεις προς δυτικά για να κάνει τα αυτονόητα, να φτάνει μέχρι Κτέλ με δύο στάσεις.
1: Μπράβο.
0: Και δύο στάσεις ανατολικά. IKEA και αεροδρόμιο, να φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, αν είχε αυτές τις τέσσερις τάσεις η βασική γραμμή, που ήταν ευκολάκι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τα δύο εύκολα, εκεί που πλέον δεν έχεις ούτε τόσο οικοδομική πυκνότητα, ούτε αρχαία, ούτε. Γιατί δεν το βάλαν στη βασική γραμμή από τότε, εκεί πριν από 20 τόσα χρόνια? Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί.
0: Και πολύ το λέμε.
1: Θα ένωνε και τα ΚΤΕΛ και το αεροδρόμιο με την πόλη. Πάντως, είναι, ρε παιδιά, χάρμα οφθαλμού. Φτού μην το ματιάξω. Δηλαδή
0: θα
1: μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις, α, ξέρεις τι, είχα μπει προχθές στο μετρό.
0: Βρήκες χαλασμένες κάλες.
1: Όχι. Ξέρεις τι, και ενώ ήταν πρωί, δεν είχε τη θερμοκρασία που θα έπρεπε μέσα σε σειρμό. Ενώ συνήθως έχει.
0: Μακάρι, γιατί
1: πολύ κρύο
0: το
1: air condition και μπαίνεις μέσα.
0: Πιο κρύο από τις Αθήνες.
1: Ναι, και εκεί υπάρχει όμως το μυστικό, να ξέρεις. Δεν πηγαίνεις μπροστά, ούτε πίσω, πας στη μέση. Αυτό να το δεις, το έχω μελετήσει. Αλλά ενώ περίμενα θα έχει ψύχος. Τελικά είχε περισσότερο ζέστη από ό,τι θα
0: έπρεπε.
1: Γιατί
0: δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να έρθω κι εγώ, αφού είχε περισσότερη ζέστη?
1: Αυτός είναι πολύ ωραίο. Μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, μπαμ, μπαμ, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά φτάνεις στον προορισμό σου. Συγχωρέστε με, στο κέντρο, χωρίς να ψάχνεις με το αυτοκίνητο γύρες, να βρεις, να παρκάρεις, χωρίς να σε γράψουν, χωρίς να μπεις σε ένα πάρκινγκ και να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου για μία και για δύο ώρες.
0: Λοιπόν, πήγε και 23 και βλέπω ότι χρειάζεσαι νεράκι. Οπότε λίγο θα βλαχέψουμε ξανά,
1: ναι,
0: παρά το ξεβλάχημα. Εμείς θα επιμείνουμε βλάχικα και θα ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και Μαρινέλα,
1: ναι,
0: και με το Βοριά Ζαμπέτας.
1: Είμαι του Βοριά ο γιος, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Με το Βοριά θα γίνω φίλος, για να ακούσω.
0: Πανέμορφο. Έλα, απολαμβάνουμε.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι ωραίες μελωδίες.
0: Δεν κατάφερα να το εντοπίσω όταν το πάσαρες, λέω ποιο τραγούδι.
1: Και ξέρεις, πολλοί το έχουν συνδυάσει με το τελευταίο επεισόδιο από αυτή την πολύ ωραία σειρά που δεν κουράζομαι. Είναι ίσως η μοναδική που όσες φορές και να τη βλέπω με ανοίγει την καρδιά. Το είσαι το τέρι μου. Δεν ξέρω αν το έβλεπες.
0: Το βλέπα. Όταν την πρώτη φορά
1: στο,
0: όταν κυκλοφόρησε.
1: Στο τελευταίο επεισόδιο εκεί που ο Γρηγόρης είχε γίνει καντινιέρης.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι έπαιζε εκεί λίγο πριν το, το τέλος, τις τελευταίες σκηνές.
0: Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο το Μάκη, τον Παραπονιάρη.
1: Τον Παραπονιάρη, ο οποίος πρόσεξε. Έχω προλάβει τηλεόραση που στις 12 το βράδυ έπαιζε το εθνικό ύμνο και μετά είχε χιόνια. Και όλοι εμείς.
0: Φυσικά,
1: αγαπητέ
0: φίλε,
1: Μάκη.
0: Φυσικά είμαστε ηλικιακά κοντά, φίλε Μάκη. Δεν είναι αποτελείδης. Και εμένα μου στείλε κάτι σήμερα ο Μάκης.
1: Δεν είναι
0: στα στάνταρ.
1: Ευανάγνωστο.
0: Όχι, όχι. Είχε δημιουργήσει προσδοκίες τον τελευταίο καιρό ο φίλος ο Μάκης με αυτά που έστελνε και γελούσε και εδώ το στούντιο αλλά και οι φίλοι ακροατές. Μάκη, δεν θα το πω. Νομίζω ότι έχει παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Γιώργος τώρα, δεν ξέρω αν μας τρολάρει. Καλημέρα, λέει, Έλληνες πατριώτες. Με την Ιουλία Καλυμάνη μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μου θύμισε λίγο Αργύρι. Και λέω ότι εδώ είναι παγίδα το μήνυμα Ιουλία Καλυμάνη.
1: Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις μουσικές και σε όλους τους προσανατολισμούς. Από Αλκιόνι και Μάλαμα μέχρι Καλυμάνη. Και μέχρι και θα σας δώσουμε και μια Λιόλιου κάποια στιγμή. Εντάξει. Διότι η μουσική δεν πρέπει να έχει σύνορα.
0: Φυσικά. Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν διαμάντια μουσικά σε όλους τους χώρους, τα είδη και στους καλλιτέχνες. Δηλαδή σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης ή μόνο η ροκ μπορεί να δίνει πολύ ωραία κομμάτια αν, αν είμαστε ροκάδες που λέγαμε παλιά.
1: Αυτό μου θυμίζει δύο ατάκες από την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» με τον Βασίλη Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Όπου του έλεγε, είχαν ένα διάλογο με τον συνάδελφό τον Αθηνόδωρο Προύσαλη και του λέει ότι να. Μπήκα στη λάσπη αλλά βρήκα ένα διαμάντι μέσα. Και το έλεγε ο Προύσαλης έτσι, ρεαλιστής. Συγγνώμη που θα σου το πω, το έλεγε πως τον έλεγα στην ταινία. Αλλά όσο βούρκο και να ψάξεις στον κόσμο, διαμάντι δεν θα βρεις μέσα.
0: Ωραία φίλε, ναι, πολύ ωραίες ατάκες εκείνες. Πολύ ψαγμένες.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ψαγμένες.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε φυσικά στην...
0: Ψέματα, Αργύρης Δούλατζης, ψέματα.
1: Σε τι ψευδό,
0: ότι μάλλον ότι θα παίξει κάποια στιγμή.
1: Κατηγορηματικός και μονολεκτικός. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μας Αργύρη. Φίλε μας, πώς πάει το ψάρεμα, πιάσαμε καμιά ζαργάνα. Τις ζαργάνες μη τις πιάνεις, γιατί είναι θηρευτές του λαγοκέφαλου.
0: Μπράβο. Μη μας φάνε οι λαγοκέφαλοι. Πέθανα στο γέλιο με αυτό.
1: Είδες εκείνο τον πιτσιρικά του 15χρονου που πιάσε 158-168 κιλά λαγοκέφαλο.
0: Κλαίω ακόμα με το χθεσινό ότι επί Πασόκ αν σε δάγκωνε, λέει, λαγοκέφαλος, έπαιρνε σύνταξη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Αναπηρική.
0: Όχι, ολόκληρη. Δεν την κόβανε με τίποτα.
1: Ωραία.
0: Και έχω βρει και την πρώτη μαντινάδα, ρε φίλε. Εδώ, Μάκη, θα σε σκίσω εδώ, Μάκη, το μουδιώτη. Έχω βρει την πρώτη μαντινάδα που γράφτηκε σε σχέση με θέμα...
1: Για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο, περίμενε.
1: Λογικό είναι.
0: Έλα, θα τη βάλω εδώ στο μικρόφωνο να την ακούσουμε. Έλα, να δεις τώρα. Η πρώτη μαντινάδα, ακούστε φίλες και φίλοι. Ακούστε.
1: Μου είπαν πως είναι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Ας είναι λαγοκέφαλο και πρέπει να τον φάει.
0: Ακού, περίμενε.
1: Κλείσε η χορύπανση.
0: Η πρώτη μαντινάδα, φίλε, η πρώτη μαντινάδα.
1: Κοίταξε
0: μου, λαγοκέφαλο, να φάω να πεθάνω αφού δεν θα είμαστε μαζί και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους και δεν ξέρω αν οι λαγοκέφαλοι που έχουν περικυκλώσει εκεί την Κρήτη φταίνε και για την, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ελπίζω να μην είναι επιβεβαιωμένες, για την φυγή της Exxon Mobil από τα νότια της Κρήτης, τουλάχιστον από το ένα οικόπεδο, το οικόπεδο 2, που είναι πιο κοντά έτσι στα...
0: Καλά, από τους λαγοκέφαλους πώς βρεθήκαμε, ναι, στο τουρκολιβικό
1: λιμόνιο. Λέω, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε, ναι, επειδή για Κρήτη μιλήσαμε και επειδή εκεί κάτω είναι το οικόπεδο 2, η εφημερίδα Κόντρα έχει σήμερα ένα ανησυχητικό πρωτοσέλιδο, τίτλο, Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό κολοσσό στον αέρα έρευνα στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό. Ήδη έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους, αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η Exxon Mobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΕΠ, την αρμόδια υπηρεσία, την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχε από το 2019. Στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, ξέρεις, ούτε καν στα νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά, προς Ιόνιο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε και σήμερα φαντάζομαι θα έχουμε ή διαψεύσει, τέλος πάντων οποιαδήποτε τοποθέτηση ή επαληθεύσεις, δεν ξέρω.
0: Να δούμε.
1: Από κυβερνητικά στελέχη. Θα το περιμένουμε να το δούμε, γιατί πραγματικά
0: αν
1: και
0: ισχύει,
1: η κυβέρνηση
0: δεν είναι καλή εξέλιξη.
1: Είχε
0: εάν ισχύει,
1: πολλά. Ναι.
0: Όχι η κυβέρνηση, φίλε, εδώ μιλάμε... για τα εθνικά μας ζητήματα. Μπράβο. Τώρα δεν είναι θέμα της μιας κυβέρνησης ή της επόμενης ή της προηγούμενης. Αφορά όλους μας και θα είναι μια κακή εξέλιξη. Θα δούμε όμως. Να δούμε τι θα πούν και αν θα το επιβεβαιώσουν κυβερνητικές πηγές.
1: Μάλλον παρακολουθείς την εξέλιξη του ρεπορτάζ με τις φωτιές. Έχουμε και τη Λία τη Χριστάρα εκεί.
0: Θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να την έχουμε και εμείς σε λίγο.
1: Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα θα έχει στενό pressing η Λία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και από τους Αθηναίους συναδέλφους. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα παραθυράκι
0: ευκαιρίας
1: για να μπορέσουμε να την έχουμε και εμείς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, Μπάμπη μου, είναι 6:33, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Ας ελπίσουμε η μέρα αυτή να εξελιχθεί σε μια γλυκιά καλοκαιρινή ημέρα.
0: Μακάρι,
1: ήρθε. Όπως μας λέει και ο Chris Rea με το Sweet Summer Day. Έτσι, πολύ χαλαρό, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Φυσικά, ό,τι μας χαλαρώνει, ευπρόσδεκτο.
1: Ωραία, πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6 το πρωί. Νίκος Λαδιανός.
1: Μπάμπης Τζιομπάνογλου.
0: Στον 102 FM.
1: Η και πόλη... Και με πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε. Και με Ανδρέα Κοράνη.
1: Και με Ανδρέα Κοράνη και με 6930-078-228 στο Viber, εκεί που επικοινωνείτε. Αλλά ξύπνησε και με καύσιμα σε καλή τιμή. Εγώ εντωμεταξύ ναι. Παγιδεύτηκα χθες, να πω, δεν ξέρω, από τις δικές τους προτροπές. Και ενώ δεν ήταν στο δρομολόγιο μου, πήγα μέχρι το βενζινάδικο, το που βάζω συνήθως βενζίνη, στο συγκεκριμένο, για να προλάβω.
0: Δεν το παγώ.
1: Αλλά είδα.
0: Το είπε φίλος ο ακροατής, νομίζω, είχε στείλει μήνυμα.
1: Α, ναι, ο Πέτρος που μας το είπε. Ναι,
0: είδες, εγώ δεν παγιδεύω.
1: Αλλά
0: ποτέ
1: το θύμιζες
0: και
1: εσύ, το θύμιζες, το ξαναθύμιζες. Ότι μέχρι χθες θα ήταν η επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ. Αλλά και σήμερα το πρωί είδα και στο χαρακτηριστικό το βενζινάδικο η τιμή αμετάβλητη. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
0: Αμετάβλητη.
1: Μήπως η επιδότηση θα ισχύει για λίγες ώρες ή μέρες ακόμα.

0: θα έχουμε συνεχείς πτώσεις στην αντλία στις τιμές, προφανώς λόγω χρηματιστηριακής αξίας, δεν ξέρω.
1: Πάντως, Νίκο, έχω ρεπορτάζ, πήγα χθες σε σούπερ μάρκετ επίτηδες. Mm-hmm. Μετά τη συμφωνία κυρίων που λέγανε και τα λοιπά, λέω για κάτσε να δούμε, γιατί αν θυμάστε φίλες και φίλοι, τους μάζεψε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου τους σούπερ μαρκετάδες και τους άλλους και λέει ελάτε εδώ παιδιά να κάνουμε μια συμφωνία, μην μου ανεβάσετε και τα λοιπά, να τα κρατήσετε σταθερά. Και εμείς εδώ σχολιάσαμε ότι είναι σταθερά, αλλά ήδη οι τιμές αυτές είναι
0: υψηλές,
1: δεν είναι χαμηλές να τις κρατήσουμε κάτω. Και πάω να τσεκάρω κάποια συγκεκριμένα είδη που εγώ αγοράζω και ξέρω. Και λέω, ας πούμε, φέτες τόστ σε τυποποιημένη συσκευασία, την οποία την έβρισκες 1 ευρώ και 94 λεπτά. Mm-hmm. Αφού ανέβηκε τα τελευταία χρόνια, κάποτε την έπαιρνες με 0,98. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο τη βρήκα χθες σε 2 διαφορετικά σούπερ μάρκετ.
0: Σε 2 διαφορετικά.
1: Ναι, πάνω από 2 ευρώ.
0: Άρα, συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό λέω ρε παιδιά, σε ποια προϊόντα, για να καταλάβω, στα απορρυπαντικά. 1,90 ήταν πριν και τώρα εχθές την είδα πάνω από 2-1 και λέω μάλιστα δεν θα την πάρω. Θα πάω απέναντι να δω, γιατί έχω την πολυτέλεια να είναι δύο μεγάλες αλυσίδες απέναντι. Και στην απέναντι ήταν 2,24.
0: Ακόμα.
1: 2,24. Δεν έχω δει εγώ αυτήν την τιμή ποτέ σε αυτήν τη συσκευασία.
0: Η συμφωνία των κυρίων,
1: ναι,
0: είναι μεταξύ, φέρετε, των σούπερ μάρκετ ότι θα κρατάμε τις ίδιες υψηλές τιμές.
1: Μα είναι φοβερό. Πάω εντωμεταξύ να τσεκάρω και τα τυριά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ παίρνω συγκεκριμένες συσκευασίες τυποποιημένες του κιλού. Η φέτα το κιλό, συσκευασμένη συγκεκριμένης εταιρείας,
0: ναι,
1: πάνω από τα 14 ευρώ, 14,60
0: το κιλό.
1: Ναι, η συσκευασία η οποία έπαιζε από 13 και κάτι μέχρι 14.
0: Πανάκριβο.
1: 14,60.
0: Χρυσάφι.
1: Ναι, λέω καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αν στα γάλατα, στα τυριά, στις φέτες του τόστ και τα λοιπά,
0: στείλε ένα SMS στον Πρωθυπουργό.
1: Δεν βλέπουμε την τιμή να μειώνεται. Πού γίνεται τελικά η συμφωνία? Στο απορρυπαντικό και τα λοιπά, με τις τόσες μέσα κάψουλες.
0: Στα καλοκαιρινά είδη.
1: Σε ποια είδη γίνεται, ας πούμε, η συμφωνία δηλαδή?
0: Ουίσκι, τζιν, βότκα.
1: Δεν θα έπρεπε, Νίκο μου, στα είδη πρώτης ανάγκης εκεί να φανεί διαφορά? Και σκεφτόμουν και λέω, έχει συμβούλους ο Πρωθυπουργός που λένε ότι να κάναμε τη συμφωνία. Έχει πάει κανένας από αυτούς στο σούπερ μάρκετ, κάνει ψώνια να μπορεί να καταλάβει τη διαφορά? Mm-hmm. Δηλαδή ένα τηλέφωνο να με έπαιρναν και να ήμουν εκεί στη συνάντηση, Νίκο, ο σύμβουλος.
0: Να δείξει αμέσως.
1: Για πείτε μου για τη φέτα.
0: Φωτογραφίες τράβηξε στα
1: για τιμές. Δεν χρειάζεται και σήμερα να πας την ίδια τιμή, δεν πέφτουν αυτές. Αλλά θέλω να πω, ήταν και ένας να πει ρε παιδιά, γέλατε εδώ, στα είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να δούμε τη διαφορά. Πόσο είναι το γάλα, πόσο είναι το έτσι. Ακόμα και το νερό, την εξάδα μιας εταιρείας στην οποία την παίρναμε με ένα 80, είναι πάνω από ένα 80 πλέον. Έχει πάει, ένα 70 το παίρναμε, τώρα είναι ένα 86, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τι να πω. Τα λέμε. Μάλια στη γλώσσα μας. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, Μπάμπη. Κοντεύουμε 7 παρατέταρτο. Έχουμε να πούμε και κάποιες μικρές ειδησούλες εδώ πέρα, όπως ότι θα κλείσει πάλι προς το τέλος της εβδομάδας η περιφερειακή. Πάμε στις ειδήσεις, τους τίτλους, σε εντός ολίγου.
1: Έλα όμως, πριν πάμε, το έλεγα νωρίτερα, οι φίλοι που μας ακούτε καθημερινά από Θεσσαλία, από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Τρίκαλα, για πείτε μας πώς ήταν το δικό σας το χθεσινό το βράδυ σχέση με θερμοκρασίες, γιατί εμείς εδώ λίγο τσουρουφλιστήκαμε.
0: Μάλλον έχουμε περιγραφές, έτσι.
1: Η Ευαγγελία, την καλοκαιρινή και ζεστή της καλημέρα, μας στέλνει. Εγώ, λέει, το τελευταίο διάστημα έρχομαι 6 ώρα στη δουλειά και κανένα μισοράκι κάθομαι σε γραφείο κινήσει να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Βάζω και εκεί να σας ακούω λοιπόν όσο μπορώ, γιατί έχει θόρυβο και κόσμο. Με πλησιάζει μια κοπέλα και μου λέει, καλά ακούς Καζαντζίδη? Και άντε, λέει, Καζαντζίδη, 6 ώρα το πρωί είσαι, λέει, με τα καλά σου.
0: Α, λέω, έτσι,
1: Και της λέω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κάτσε να ακούσεις 102 και θα τα ακούσεις όλα. Άρα, Ευαγγελία, δίνει μάχες για αυτή την εκπομπή.
0: Δίνει μάχες, ακριβώς, δίνει μάχες. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ναι, όμως, γιατί βγήκε εκείνη η ωραία η φωτογραφιούλα που υπήρχε εκεί πέρα και μείναμε χωρίς εικονίδιο.
1: Αυτό είναι άλλο. Το θέμα είναι, Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε που δίνεις μάχη για να ερμηνεύσεις τις επιλογές της μουσικής αυτής της εκπομπής

0: σε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν.
1: Δες πόσο παρεξηγημένος όμως ο Καζαντζίδης. Σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο κάτω-κάτω. Δεν έλεγε μάνα, φεύγω με πόνο στην ξενιτιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε και στο επόμενο μήνυμα.
0: Θα πάμε. Απλώς θέλω όποτε μπορείς, Ευαγγελία, να μας στείλεις μήνυμα πώς κοιμηθήκατε χθες στην Λάρισα. Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί η ζέστη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Αργύρης επιστρέφει και λέει πως συμβιβάζεται σήμερα και με ρέμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν και νομίζω παίξαμε ρέμο.
1: Παίξαμε πολύ πρόσφατα.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπάμπη, διαφωνώ. Φτύνια, λέει: Τρώμε με χρυσά κουτάλια. Οι τιμές έπεσαν εξάδα νερά. Μπορείς, λέει, να βρεις και εμένα 15 μιας εταιρείας.
1: Ναι.
0: Μπορείς, φίλε Γιώργο, αλλά εγώ θα πω ότι συγκρίνεις τις τιμές. Κοιτάξτε. Στα προϊόντα που ξέρεις και καταναλώνεις. Δηλαδή, εγώ παίρνω τη συγκεκριμένη την εταιρεία. Η τιμή ήταν στο 1,70. Ξαφνικά τη βλέπεις στο 1,86. Και λες, γιατί ρε παιδιά, και το νερό και η τυποποιημένη η φέτα και η φέτα του τόστ.
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο, θα το εξηγήσω. Δεν ξέρω από πού μας ακούει. Αν θέλει, μπορεί να μας γράψει έτσι για να έχουμε και μία αίσθηση από ποια περιοχή μας ακούει. Εγώ θα πω στον Γιώργο για να γνωρίζω ότι αυτά δεν υπάρχουν στην περιοχή του Μπάμπη, διότι εκεί φτηνά λαϊκά σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρει
1: την εξάδα, δεν μπορεί να την βρει τόσο χαμηλά.
0: Ναι, είναι Περιγέ. Εμείς πήρουμε μόνο Περιγέ.
1: Εξάδα Περιγέ.
0: Αν ήταν 1,86 η εξάδα Περιγέ θα ήταν φτήνια. Τέλεια.
1: Λοιπόν, τέλος, πάμε τίτλους. Και θέλω να ξεκινήσει εσύ. Ξεκινάνε σήμερα οι τίτλοι από τα πολύ δύσκολα γεγονότα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης που αφήνει πίσω της μια ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν χθες το βράδυ και δεύτερη σωρό μέσα στην κατοικία της οικογένειας στη δασική περιοχή της Λυτής, με τις αρχές βέβαια να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Υπογράτιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Πάμε σε μία ακόμη είδηση από την Βόρεια Ελλάδα και πιθανώς δεν ξέρω θα απασχολήσει και τα δελτία αλλά και σας αργότερα στην περίμετρο Μπάμπη, καθώς επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας, τη γνωστή εκεί την παραθαλάσσια περιοχή, στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτοκόλλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ελπίζω βέβαια τα φορτηγά αυτά και οι χειριστές και οι οδηγοί να είχαν ακολουθήσει όλες τις ενδεδειγμένες οδηγίες, διότι αυτού του είδους τα υλικά χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή.
0: Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την απίστευτη υπόθεση αυτή με την κατάρρευση τετράωρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης της όμορφης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Και εδώ, φίλε Νίκο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Για αρκετά χρόνια, περίπου μία δεκαετία, πριν μετακομίσω και νοικιάσω σπίτι, Νίκο, στην περιοχή των Πεύκων, έμενα εδώ στο κέντρο, το ξέρεις.
1: Και μάλιστα
0: κέντρο-κέντρο, δηλαδή στον πεζόδρομο πάνω από την Τσιμισκή, στη Γεωργίου Σταύρου. Εκεί η οικοδομή στην οποία εμένα ήταν του 63. Και περίπου τέτοιες χρονολογίες είναι και οι περισσότερες εκεί στην περιοχή. Έχοντας αρχίσει οι ιστορίες με τα Airbnb, έχουμε και είχαμε συνεχώς ανακαινήσεις. Ντάμπα ντούμπα, ντάμπα ντούμπα, κάτω πάνω, δεξιά αριστερά, αλλάζαν τις διαρρυθμίσεις, έσπαγαν εδώ, άνοιγαν εκεί την τρύπα κτλ. Και είχα τον φόβο.
1: Προφανώς με άδειες εργασιών μικρής κλίμακας.
0: Ναι. ότι αν γίνονταν πέρα άδειες. Από την ηχορύπανση που δεν ναι. το συζητώ αυτό, πάντοτε είχα έναν φόβο,
1: ένα φόβο
0: ότι κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και δεν θυσιάζονται στο βωμό της ανακαίνησης από συνεργεία τα οποία δεν είναι και
1: στατικότητας,
0: τα πιο...
1: για τα δομικά στοιχεία, μπράβο. Για όλα αυτά.
0: Γιατί είχα ένα φόβο και έλεγα, ρε παιδάκι μου, κόψουν καμιά κεντρική κολόνα, δημιουργήσουν κανένα ρήγμα και αύριο μεθαύριο να έχεις. Και φτάσαμε χθες και λέω, δεν γίνεται να είναι πραγματική είδηση ότι κατέρευσε μια τετράωρφη, πενταώρφη οικοδομή σαν χάρτινος πύργος, χωρίς να έχουμε σεισμική δραστηριότητα από εργασίες που γινόντουσαν στην διπλανή ακριβώς οικοδομή. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Όπως είναι φοβερό και αυτό που είπες, πως από θαύμα δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, επειδή σταδιακά άρχισε, λέει, η κατάρρευση, πρόλαβε και βγήκε ο κόσμος και δεν εγκλωβήθηκε.
1: Δεν ξέρω αν πρόλαβε και βγήκε, αλλά πιθανώς ήταν και η ώρα της ημέρας που οι περισσότεροι ήταν έξω σε δουλειές, σε ψώνια, σε...
0: Το παρακολούθησα το ρεπορτάζ, άρχισε σταδιακά να υποχωρεί και υπήρξε χρόνος για να πεταχθούν έξω.
1: Ένας ηλικιωμένος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προφτάσει ακόμη και από αυτές τις συνθήκες να βγει έξω. Βοήθησε μάλλον πάρα πολύ η τύχη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έφυγε νωρίτερα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες.
1: Άρα δεν υπάρχει μια δέσμευση κυβερνητική, αλλά η εκτίμηση ότι βάσει των διεθνών τιμών θα έχουμε μείωση στις τιμές. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας.
0: Από σήμερα, 1η Ιουλίου, όλα τα καλά ξεκινούν από σήμερα, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως και 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, για την Κίνα μιλάμε και οι πλατφόρμες αυτές είναι συγκεκριμένες. Temu, Shein και τα λοιπά παίρναμε κανένα ψιλολόι χωρίς όμως να πληρώνουμε φόρο. Τώρα πλέον θα έχουμε καπέλο σε κάθε πακετάκι τέτοιο μέχρι
1: είναι
0: και
1: 3 ευρώ. Βέβαια, παρά τις προειδοποιήσεις, πόσος κόσμος αγόραζε από αυτές τις εταιρείες, ειδικά από μία που έχουν. Υπάρξει πολλές καταγγελίες, ρουχισμό.
0: Α.
1: Ναι, γιατί θεωρούσαν επικίνδυνα κάποια από αυτά τα προϊόντα.
0: Μα καλά, και παραγγέλνεις χωρίς να φορέσεις, χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Εντάξει.
0: Στην υπερβολή μας είμαστε πάντοτε.
1: Ναι, εντάξει. Άμα είναι κάποια μάρκα την οποία την έχεις και εδώ και τη γνωρίζεις και γνωρίζεις λίγο πολύ τα μεγέθη, άντε το κάνεις. Αν όμως όχι και σου είναι έκπληξη, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στις άλλες ειδήσεις. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Είδες τώρα, απειλεί κιόλας το Ιράν. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα εκεί.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα που τσουρουφλίζουν οι Ιρανοί τον Ντόναλντ Τραμπ και τα κυβερνητικά στελέχη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι και με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Ο Θείος Τάσος έστειλε κανένα μηνυματάκι. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα?
1: Σήμερα όχι, δεν έστειλε. Θα δούμε αργότερα. Παραμένουμε στις ΗΠΑ. Ακούστε, Τάσο. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια και γεννήσεως. Έτσι, όποιοι γεννηθούν εντός των συνόρων των ΗΠΑ. Παίρνουν αυτοδικαίως την ηθαγένεια. Απορρίπτοντας λοιπόν το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα, δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Και κλείνουμε με μια τελευταία είδηση, καιρική και αυτή, από τον εσωτερικό χώρο και το Ιόνιο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Μάλιστα.
0: Είναι αυτές οι καλοκαιρινές καταιγίδες, οι οποίες έχουν ένταση, ρε παιδί μου, και όταν εκδηλώνονται χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να ρωτήσω την Ευαγγελία. Μετά τον Καζαντζίδη, όταν μεταδώσαμε αυτό το ωραίο και χαλαρό, έτσι και μοντέρνο τραγούδι, το Sweet Summer Day του Chris Ria, ήρθε μετά η συνάδελφος ή μάλλον έτρεξε η Ευαγγελία με το τρανζιστοράκι. Άκου, άκου, άκου τώρα να δεις τι παίζει.
0: Ότι
1: για να μην με
0: είναι.
1: Θεωρείς γραφικά ότι ακούω Καζαντζίδη πρωινιάτικα. Και στο κάτω-κάτω, τιμή σου για καμάρι σου, Ευαγγελία, πες. Αυτό γουστάρω, αυτό ακούω.
0: Είδε, Μανίκο μου,
1: ήρεμα. Ακούω, εδώ θα μας ελέγξουν δια τας μουσικάς μας επιλογές. Απαράδεκτον.
0: Νίκο, ήρεμα. Λοιπόν, η Ευαγγελία πάντως, η οποία δεν είναι του κλιματιστικού και μας το έχει πει,
1: ναι,
0: ότι ανήκει στην κατηγορία την δική σου, Νίκο, ότι δεν το αγαπάει πολύ το air condition.
1: Μα και δίδυμος και χρός του
0: air condition. Η αλήθεια είναι ότι χθες μόνο με κλιματιστικό δεν γινόταν αλλιώς να κοιμηθείς το βράδυ στη Λάρισα χωρίς να δουλεύει το κλιματιστικό και να κρατάει μια ισορροπία.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες μέρες, υπάρχουν κάποιες μέρες. Πάντως, στον δικό μου τον χώρο, από ό,τι είδα, κάποιες το βάλαν πολύ χαμηλά το air condition και σήμερα θα έχουμε γκρίνιες, θα έχουμε γκρίνιες. Λοιπόν, έχουμε κανένα άλλο μήνυμα διαφορετικά, να πάμε στην Νεφέλη Φασούλη και να ακούσουμε για ένα καλοκαίρι.
0: Όχι για αυτό το συγκεκριμένο, για ένα γενικώς.
1: Για ένα καλοκαίρι,
0: για
1: ναι.
0: Πάμε ρε φίλε,
1: πάμε
0: να δούμε.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Ακούμε το πιάνο, το τζαζίστικο.
0: Τώρα άνοιξε
1: την
0: ένταση.
1: Του Φίβου είναι το.
0: Ευαγγελία, τώρα βγάλε τα ακουστικά και άνοιξε την ένταση. Βάλε τα ηχεία να παίζει.
1: Να καμαρώσει μπροστά σε όλου του συναδέλφου τώρα. Πες, εδώ πέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αγνοούμενος ανήλικος, ή μάλλον ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο κατευθυνόμενα προς Κύπους. Ο μόλυβδος είναι ιδιαίτερα τοξικό υλικό και σε ένα από τα δύο σημειώθηκε διαρροή, ενώ το δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παράσχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ είναι από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά το υπόλοιπο καλοκαίρι, ύστερα από άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Φόρος 3 ευρώ τίθεται από σήμερα σε ισχύ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και διαμηνύει ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη στην Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην Οδό Ανθέων, ενώ όσα κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην Οδό Κατσιμίδη. Διακοπή ρεύματος είναι σε εξέλιξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν ως τις 7.30 καταναλωτές του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, που βρίσκονται στην οδό Ελευθερίας από το ύψος της Ακαδημίας ως το ύψος της οδού Θέρμης Πανοράματος, ενώ καταναλωτές εκατέρωθεν της οδού Θέρμης Πανοράματος από το ύψος του Λίδλ ως την οδό Βενιζέλου θα αντιμετωπίσουν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης, καθώς και καταναλωτές σε περιοχή του νόμου 751. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου αναπτερώνοντας τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Ο Κλίμπερ Μωράν, ηλικίας 3 ετών, είναι που ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λα Κοράλες, όπως ανέφερε σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, κοινοποιώντας και βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Ο πιο πρόσφατος πάντως απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιοπάνογλου από τις 6. Καλοκαιράκι έλεγε το τραγούδι. Το καλοκαιράκι βέβαια πέρα από τις παραλίες, τις βουτιές και τις διακοπές έχει δυστυχώς και τα δυσκολά του όπως έχει να κάνει με τις πυρκαγιές.
2: Μπάμπη μου, εγώ σήμερα που είναι 1η Ιουλίου και λέμε για καλό μήνα, εγώ θα ευχηθώ, γιατί είναι ο κεντρικός μήνας του καλοκαιριού και ίσως ο πιο ζεστός, ο Ιούλιος. Θα ευχηθώ να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Και ειδικά εδώ για την περιοχή μας, αυτή η αγωνία και το δράμα που ζήσαμε χθες, τις τελευταίες ώρες, να μην επαναληφθεί. Έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί της Λιτής, τον κύριο Γιώργο Τόλα. Τον ευχαριστούμε πολύ που μέσα σε όλη τη φασαρία και τον πανικό που επικρατεί από χθες στην περιοχή βρίσκει λίγο χρόνο να μας ενημερώσει και εμάς εδώ τους ακροατές του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Τόλα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω καταρχάς πού βρίσκεστε τώρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι συνεχίζεται από τη χθεσινή μέρα το τρέξιμο, έτσι, για αυτή την αντιμετώπιση.
3: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στο δασάκι εδώ πέρα, που είναι πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα πυροσβεστικά κλιμάκια.
1: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς αυτή την ώρα που απασχολεί?
3: Πέρα από κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στο δασάκι, όπου όλη τη νύχτα χθες ήταν άντρες της πυροσβεστικής και επεμβαίναν όπου χρειαζόταν.
2: Υποθέτουμε συνεχίζουν να βρίσκονται τμήματα της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει ακόμα ισχυρή
2: δύναμη. Έχετε ενημέρωση αν θα χρειαστεί να σηκωθεί τώρα αυτήν την ώρα κάποιο αέριο μέσο?
3: Όχι, αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι δεν χρειάζεται να γίνει ούτε καν επέμβαση από επίγειες δυνάμεις. Έτσι, υπάρχουν κάποια.
1: Άρα προληπτικά παραμένουν
3: μέσα
1: εκεί
3: στο δάσος για έλεγχο.
2: Πάμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε και πείτε μας λιγάκι εσείς, αν γνωρίζετε κιόλας αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούσαν σε αυτό το σπίτι, τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Ναι, τους γνώριζα. Ήταν ιδίως ο πατέρας κάτοικος της Λυκής, ήταν δάσκαλος, ο οποίος είχε υπηρέτησε στην κοινότητά μας. Το σπίτι βρίσκεται μέσα στην δασική έκταση.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, δηλαδή στα πλάνα που βλέπουμε σε σχέση με το σπίτι το οποίο κάει και βλέπουμε μια κατοικία η οποία είναι μέσα στο δάσος, δεν είναι
3: μέσα
1: έξω από
3: στο
1: αυτό.
3: Δάσος είναι, ναι, είναι ιδιοκτησία του θανόντος. Μέσα στο δάσος είχε κάνει ένα, να το πω έτσι, ένα παράδειγμα έτσι εκεί πέρα, το οποίο προφανώς έμενε. Δεν το είχε σαν μόνιμη κατοικία, έμενε κάποιους μήνες του χρόνου προφανώς και δυστυχώς χθες έγινε το μοιραίο.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω, θα κάνω τη δύσκολη ερώτηση, βρέθηκε και δεύτερη σώρος, δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει?
3: Όχι,
1: σε ποιον ανήκει.
3: Δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση, όντως βρέθηκε σώρος χθες το βράδυ. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Οι εικασίες λένε ότι πρέπει να είναι ο μικρός ο οποίος αγνοούνταν μέχρι και χθες.
2: Γενικότερα στην περιοχή κινδύνευσαν κατοικίες? Εμείς έχουμε αυτή την αίσθηση από το χθεσινό ρεπορτάζ.
3: Δείτε, όταν η φωτιά φτάνει, αν είδατε τη δασική έκταση της Λιτής, συνορεύουμε τα σπίτια στην κυριολεξία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, σκεφτείτε ότι ήταν πίσω από τις πλάτες κατοικιών. Ευτυχώς υπήρχε ισχυρή δύναμη της
1: άμεση ήταν, άμεση ήταν η κινητοποίηση. Και από αέρος.
3: Δυνάμεις και με αέριες και μπόρεσαν.
2: Υπάρχουν
3: και
2: κάποιες ενδείξεις από το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά αυτή?
3: Όχι, πέρα από εικασίες που ακούγονται για το πώς ξεκίνησε, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Αυτή τη δουλειά την έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία για να μπορέσουμε να δούμε από τι προήλθε τελικά όλη αυτή η φωτιά. Και με τους ευνοϊκούς ανέμους που, με τους ισχυρούς ανέμους που υπήρχαν στην περιοχή, υπήρξε και αυτή η εξέλιξη.
1: Πάντως δεν θυμάμαι να μας έχει απασχολήσει πάλι κάποια ισχυρή πυρκαγιά και στην περιοχή σας τα τελευταία χρόνια, ή κάνω λάθος?
3: Όχι, αλήθεια είναι, εγώ ήμουν πιτσιρικάς όταν υπήρξε έτσι η μεγάλη φωτιά στη κοινότητά μας. Κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι, το βιώνω πρώτη φορά από και ένα παραπάνω από αυτό.
2: Να ρωτήσω λιγάκι, εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας, υπάρχουν περίπολα και τέτοια πράγματα.
3: Δείτε, υπάρχει εθελόδε εδώ στην περιοχή μας, η οποία χθες ήταν όλη τη μέρα εδώ πέρα, τόσο με υποστήριξη και σε πυρόσβεση αλλά και σε υγειονομική κάλυψη. Ήρθαν υδροφόρες από το Δήμο Νεάπολης, Θέρμη, ήρθαν από τους όμορους.
2: Ναι, θέλω να πω, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει περιφρούρηση στην περιοχή, γιατί είναι αρκετά δασόδης η περιοχή εκεί.
3: Ναι, υπάρχει περιφρούρηση. Υπάρχουν κάποια πυροφυλάκια μέσα στο δάσος, καθώς υπάρχει και η υπηρεσία του Δήμου, όπου με τις κάμερες που υπάρχουν ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δασικής έκτασης.
2: Μάλιστα.
3: Και από εκεί κιόλας το είδαν ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Δερβαίνι.
2: Κύριε Τόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πράγματα τα οποία θα γίνουν.
2: Και ας προσέχουμε για να έχουμε, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, πάμε σε λίγο μουσικό χαλί και θα επανέλθουμε, πιστεύω, με τη Λία τη Χρυσταρά.

0: και η Λία η Χριστάρα και χθες όλη την ημέρα, αλλά και από νωρίς ημέρα το πρωί πάλι στο σημείο. Δεν ξέρω αν έφυγε και το βράδυ.
1: Και είναι μαζί μας. Λία, είχαμε πριν από λίγο εδώ με τον Μπάμπη, τον φιλοξενούσαμε τον κύριο Τόλα, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Εκκυλητής. Μας είπε κάποια πράγματα. Ας έρθουμε λίγο στο δικό σου το ρεπορτάζ όσον αφορά τις πυρκαγιές και πάμε μετά και στα άλλα θέματα.
2: Όσον αφορά τις πυρκαγιές, κοιτάξτε, όσον αφορά την πυρκαγιά, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Από χθες,
2: δηλαδή, η κατάσταση θα είναι τελείως καλύτερη. Το θέμα είναι ότι θρυνούμε δύο συνανθρώπους μας. Έναν άνθρωπο 65 ετών και ένα παιδί, περιμένουν βέβαια να γίνει ταυτοποίηση, και δεν έχουμε άλλο αγνοούμενο, 12 χρονών.
1: Φαίνεται ότι δυστυχώς είναι αυτό το παιδάκι που... Έχεις κάποια ενημέρωση για άλλα μέτωπα που να υπήρχαν ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία εδώ στη γειτονιά μας? Δεν νομίζω.
2: Στην ευρύτερη γειτονιά μας έχουμε μία εισαγόμενη φωτιά από την Κόπια. Αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάντως, εγώ να σας πω ότι βρίσκομαι στο σπίτι εδώ της οικογένειας που έχει γίνει από καΐδια.
1: Διαμένουν σε ένα κτήμα τώρα,
2: το οποίο... Διαμένουν σε ένα κτήμα το οποίο είναι κατάθετο. Τώρα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να εγκλωβίστηκαν.
0: Και να μην μπόρεσαν να διαφύγουν εγκαίρως.
1: Είχαμε μία πρωινή επίθεση με γκαζάκια, ξημερώματα μάλλον, σε διάφορα σημεία και μάλιστα ένα μπαράζ.
2: Θα σας τα πω γρήγορα γιατί πραγματικά με παίρνουν συνεχώς.
0: Ωραία, πρέπει να κλείσει το αντιλαμβανόμαστε.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα μπαράζ επιθέσεων, εμπρισμών, όπως φαίνεται. Σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι στην της οδός, για δυνατούς λόγους, και τα δύο είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, το ένα προς το κέντρο, το άλλο πιο ανατολικά. Στη μία την περίπτωση, δύο γιοταχοί καταστράφηκαν σε πιλωτή βαλανγκαζάκια, άγνωστη, και στην άλλη περίπτωση μπήκε φωτιά σε υπαίθριο χώρο οικίας. Στη μία περίπτωση, λοιπόν, στην πρώτη που σας ανέφερα, κατέβηκαν οι ένικοι για να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί είχαμε έναν τραυματία. Τέσσερις τραυματίες, τρεις βαραβραστικά, ο ένας με εγκάβματα. Είναι καλά, δεν κινδυνεύουν, αλλά είναι στο νοσοκομείο. Στην άλλη περίπτωση, ευτυχώς δεν είχαμε. Το θέμα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πληροφορία και πια είναι επιβεβαιωμένη ότι διαμένουν στο ένα σπίτι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στο άλλο πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα υπάρχει σαφής πολιτική στόχευση, υπόθεση. Ναι. Λία, θα σε ευχαριστήσουμε. Ξέρουμε ότι πιέζεσαι. Σε ευχαριστούμε πολύ έτσι κι αλλιώς. Εμείς οποιαδήποτε έτσι κι αλλιώς νέα πληροφορία θα σας τη μεταδώσουμε. Είχαμε λοιπόν γκαζάκια τα οποία τοποθετήθηκαν σε αυτοκίνητο και σε αύλιο χώρο οικίας. Προκάλεσαν λοιπόν πυρκαγιά στην
1: περίπτωση. Ήταν ανατολικά στην οδό, μεγάλη είναι η οδό τη Κίμωνος Βόγα, και στην άλλη περίπτωση πιο ανατολικά από την
0: Μπράβο. Το θέμα είναι ότι πήγαν οι ένικοι προφανώς να επιχείρησαν να σβήσουν τη φωτιά και είχαμε κάποιους από αυτούς με αναπνευστικά προβλήματα και έναν με εγκάβματα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Στελέχη και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προφανώς ήταν ο στόχος.
1: Θα έλεγα έτσι πολιτευτές, έτσι πολιτικά πρόσωπα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο ένας πρώην βουλευτής.
1: Και στις δύο ή τρεις περιπτώσεις. Γιατί νομίζω είδα τρία ονόματα. Δεν ξέρω αν τυχαίνει στο ένα το σπίτι να κατοικούν δύο ανθρώπων.
0: Πάντως στη μία περίπτωση είναι ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στην άλλη είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα τραγουδάκι. Ας επιλέξουμε από τον Frank Sinatra Jr. ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το Everybody's Talking. Ναι, ο γιος του Frank Sinatra. Ναι.
0: Δεν τον είχα πάρει χαμπάρι. Αυτός δεν πέρασε από τα ραντάρ. Δεν τον εντόπισα.
1: Ξέρεις περισσότερο την Nancy Sinatra. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Νίκο, θα το κάνω το σχολείο μου. Καλός ο Τζούνιο, ο Σινάτρα, αλλά σαν τον παπά του δεν είναι.
1: Αλλιώς θα είχε κάνει και ανάλογη καριέρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Και,
1: αλλά εντάξει, ωραία φωνή, ωραία φωνή.
0: Ναι, αλλά μέχρι σε εκεί. Δηλαδή, καλός και ο Βαρθακούρης, αλλά άλλο ο Γιάννης ο Πάριος.
1: Μπαμπή, κοίταξε. Αλλάζουν και οι εποχές, αλλάζουν ναι. και τα γούστα. Να, είδες πριν τη σύγκρουση πολιτισμών είχαμε με τον Καζαντζίδη.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς μια φωνή, ρε παιδί μου. Και επειδή φέρει αυτό το βαρύ όνομα, δεν κουβαλάει και αυτό το βάρος, ότι θα το συγκρίνουμε τα αυτόματα.
1: Κοίταξε,
0: με τον πατέρα.
1: Πολλές φωνές ήταν και άτυχες, είτε χρονική συγκυρία, είτε λόγω άλλων συγκυριών, διότι δεν βρήκαν το ρεπερτόριο που τους άξιζε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ξεστή.
1: Είναι περιπλεγμένα τα πράγματα.
0: Επειδή είσαι μεγαλόψυχος τώρα, υπερασπίζεσαι τον Τζούνιο Σινάτρα επειδή αγαπούσες και λάτρευες τον πατέρα του. Μην το επιχειρήσεις, η σύγκριση δεν είναι.
1: Όλη
0: δεν
1: την
0: είναι.
1: Οικογένεια. Πού και να είσαι Σινάτρα.
0: Καλώς και ο Τζούνιο, ο Βαρδής, ο Γιάννης, που έχει ωραία τραγουδάκια, αλλά δεν είναι Αντώνης.
1: Μ' αρέσει που λέμε Τζούνιορ και ο Τζούνιορ είναι ήδη 72 χρόνων. Λοιπόν, έλα Τζούνιορ, πάμε λίγο Τζούνιορ να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Γιατί
0: πριν
1: θα μας ενδιαφέρει
0: πριν όμως, Νίκο,
1: να δούμε και το χάρτη επικίνδυνοτητας.
0: Πριν, ναι, νομίζω ότι σήμερα είναι καλά τα πράγματα για μας. Μόνο η Αθήνα και ο Εύρος έχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, πριν θα υπερασπιστώ την τιμή αυτής εδώ της εκπομπής, φίλε Νίκο.
1: Τινή τρόπο.
0: Και θα μας γλιτώσω από πολύ μεγάλη γκέλα.
1: Δηλαδή,
0: θα πούμε σε αυτό το σημείο χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας Αργύρη, γιατί σήμερα γιορτάζει, φίλε. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύρης ο Δούβλατζης. Και δεν είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή.
1: Χθες το σκεφτόμουν. Τι είναι το Αγίον Αναργύρων, τι είναι.
0: Τον Αγίον Αναργύρων είναι, φίλε.
1: Σήμερα
0: που
1: είναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε εδώ την αγαπημένη του την τραγουδίστρια Αργύρη μου.
1: Θα το έχουμε και αυτό.
0: Ως
1: θα το έχουμε και αυτό.
0: Για να μην ξαναμιλήσει.
1: Λοιπόν, και σκεφτόμουν. Άκου ναι. να δεις. Άκου να δεις. Δεν το θυμόμουν ότι είναι τόσο κοντά.
0: Το ένα χέρι είναι το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
1: Λοιπόν, δεν το θυμόμουν ότι 1η Ιουλίου, αλλά χθες πέρασε από το μυαλό μου. Σκεπτόμενος όλες τις μουσικές επιλογές, ότι όταν θα είναι η γιορτή ή τα γενέθλια κάτι του Αργύρη, να μεταδώσουμε κάτι ειδικά για αυτόν. Και ήταν η σημερινή μέρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, βλέπω εδώ και στο σαν σήμερα Ανάργυρος Ανάργυρη, Αργύριος Αργυρία, Δαμιανός. Περίμενε, είναι τον...
0: Τέτοιος, δηλαδή χρειάζεται να επιβεβαιώσεις αυτό που αντί να πεις
1: μπάμπι μου,
0: απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Αργύρη που καθημερινά είναι εδώ.
1: Θα κουράσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Με τους Αργύριδες έχω ένα θέμα. Και με τους Κοσμάδες και τους Δαμιανούς έχω ένα θέμα. Υπάρχουν 2-3 γιορτές μέσα στο χρόνο και δεν ξέρεις πότε γιορτάζει ποιος. Έτσι είναι, Αργύρη, για επιβεβαίωσέ μας το.
0: Κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να βγούμε εμείς έξω και
1: κάτι
0: μας
1: δείχνει εδώ πέρα ο. Και 28 πήγε.
0: Ναι.
1: Αχ, Αργύρη, τι μας έκανες. Χάσαμε τον καιρό. 7 λεπτά μιλάμε για το όνομά σου.
0: Ευχαριστώ, λέει ο Αργύρης. Ευχαριστώ. Είδες. Επιβεβαιώνει.
1: Αλλά θέλουμε να μας δώσει και πληροφορίες σε σχέση με αυτή τη γιορτή. Γιατί εμένα πάντοτε με μπερδεύει. Και επειδή έχω αρκετούς φίλους Αργύριδες και Κοσμάδες.
0: Έναν φίλο έχεις, φίλε, και λέγεται Μπάμπης και σε προστατεύει από τέτοιες στραφές. Είδες, ναι, το προλάβαμε,
1: λοιπόν,
0: το είπαμε.
1: Όχι,
0: το χρόνια
1: βλέπω
0: πολλά.
1: Τελικά ότι είναι και Δαμιανός και Κοσμάς σήμερα. Αλλά εγώ έχω ένα Κοσμά που γιορτάζει.
0: Ωραία, πάμε έξω, θα τα βρούμε. Έλα.
1: Νοέμβρη.
0: Πάμε. Δείξε μου εδώ το εορτολόγιο. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής. Δύο περιστατικά εμπρισμών σε πιλωτή οικοδομής και γιο ταχύ αυτοκίνητα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας περίοικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα και άλλοι τρεις με αναπνευστικά προβλήματα. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή στην Αγνατία Οδό από βιτιοφόρο στερεού μόλυβδου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταγγέλουν ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Το Ιράν διαμηνύει ότι αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πόσο δηλαδή περισσότερο να περιποιηθούμε αυτό το αγόρι που λέγεται Αργύρης Ντούμπλατζης.
1: Δηλαδή και Αργυρός, ρε φίλε, δηλαδή τι άλλο.
0: Αργυρός για τον Αργύρη. Έτσι. Πια.
1: Και τη Λιόλιου δεν σου την έκανε δώρο σήμερα, γιατί θέλει μια ειδική ημέρα.
0: Επιφυλασσόμεθα.
1: Την έχει βάλει στο μυαλό για να είναι το δώρο. Αργύρη, χρόνια πολλά έτσι κι αλλιώς.
0: Και χρόνια πολλά σε όλους τους Αργύριδες. Όπως είπαμε, είναι μια γιορτή που έχει έτσι αρκετές.
1: Και 1η Νοεμβρίου κάποιοι τη γιορτάζουν.
0: Μεταβλητές, ναι, δηλαδή τον, του Κοσμάτου, Δαμιανού, του Ανάργυρου. Σήμερα λοιπόν Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, έχουμε και Κοσμία. Όπως επίσης Μαυρίκιος και Μαυρικία.
1: Μαυρικία, είχα 6 συμμαθήτες Μαυρικίες. Μας κερνούσαν όλο γλυκά τρώγαμε από αυτές.
0: Δεν μπορεί, γιατί 1η Ιουλίου ήταν κλειστά τα σχολεία.
1: Ναι, ρε, γιατί μήπως υπάρχει δυνατότητα να είχα μαυρικία συμμαθήτρια.
0: Και όμως είχες.
1: Και όμως. Λοιπόν, ξέρεις τι, πριν πάμε στον καιρό, γιατί τον είχαμε υποσχεθεί και δεν τον δώσαμε, να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με τα γκαζάκια τα οποία τοποθετήθηκαν σε σπίτια ενός πρώην βουλευτή και δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία, ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε πως οι τραυματίες που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο η μία με εγκάβματα και τέσσερις αναπνευστικά.
0: Αναπνευστικά, ναι.
1: Στην πρώτη περίπτωση τραυματίας είναι
0: ναι.
1: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, αυτή δηλαδή υπέστη τα εγκάβματα, και μαζί της η μητέρα και άλλοι τρεις ένικοι της πολυκατοικίας που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γιατί είχαν αναπνευστικά, προσπάθησαν να κατέβουν και να σβήσουν τη φωτιά.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να μεταδώσουμε και την πληροφορία. Πρόκειται για την κυρία Νέστορα.
1: Ακριβώς, την Αφροδίτη Νέστορα. Πρόκειται για, για τον Ζήση τον Ιωακίμοβιτς, που είναι πρόεδρος της δικούς σας Επιτροπής της Δημοκρατίας και ο πρώην βουλευτής της Β'

0: οι οποίες πολλές φορές δεν στρέφονται μόνο κατά των οχημάτων, όχι ότι φυσικά και αυτό δεν είναι απολύτως επιλείψιμο, αλλά μπορεί να έχουμε και ανθρώπινους τραυματισμούς και απώλειες, έτσι. Γιατί κάπου έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με τα γκαζάκια και με τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς. Έλεος. Έλεος δηλαδή. Στο κάτω-κάτω, εντάξει, την πολιτική σας αναφορά, την πολιτική σας ένσταση, διατυπώστε την με άλλους τρόπους.
1: Φυσικά.
0: Φτάνει αυτό το πράγμα με τις επιθέσεις.
1: Και ζούμε σε μια χώρα που ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να λέει και να πιστεύει ό,τι αυτός θεωρεί. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει δια της βίας την πολιτική του τοποθέτηση ή την προσέγγιση των πραγμάτων στους υπόλοιπους.
0: Δηλαδή και σε ανθρώπους οι οποίοι ούτε καν έχουν αναλάβει ευθύνες εξουσίας, έτσι.
1: Ναι, άσχετα από αυτό, ακόμα και να είχαν αναλάβει.
0: Ναι, όχι, δηλαδή πρόσεξε. Ναι. Είναι υποψήφι.
1: Παιδιά, ζούμε στο 2026 και ζούμε σε μια χώρα, το ξαναλέω, ελεύθερη και δημοκρατική. Εκλογές έρχονται, ο καθένας ό,τι θέλει και θεωρεί καλύτερο θα πάει να το ψηφίσει για να αναδείξει τις πολιτικές εκείνες δυνάμεις που θα πάνε τον τόπο πιο μπροστά.
0: Κάποιοι θεωρούν και τις εκλογές ως πλάνη.
1: Αλλά
0: έτσι είναι,
1: δεν μπορεί κάποιος με την βία να επιχειρεί να επιβάλλει τη δική του προσέγγιση στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτά. Πάμε στον καιρό.
0: Πάμε στον κακό μας τον καιρό.
1: Γιατί κοίταξε, αν θες, να ξεκινήσουμε πρώτα από το χάρτη πρόβλεψης της πυρκαγιάς. Γιατί είναι συνυφασμένος με τις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, προφανώς. Θα ακολουθούσε ούτως ή άλλως. Σήμερα έχει περιοριστεί πολύ η κίτρινη περιοχή. Παραμένουν στα κίτρινα μόνο ο νότιος Εύρος.
1: Άρα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Ναι, στο 3. Η κεντρική και νότια Εύβοια. Η Αττικοβιωτία, η Ρόδος και τα γύρω της νησιά, όχι τα Δωδεκάνησα, τα γύρω νησιά από τη Ρόδο.
1: Και στην Πελοπόννησο.
0: Και η Αχαΐα με την Ηλία εκεί πέρα, η δυτική, η βορειοδυτική Πελοπόννησο.
1: Εμείς εχθές που ήμασταν στο κίτρινο, εμείς και η Χαλκιδική έχουμε περάσει πλέον στο μέσο κίνδυνο πυρκαγιά, στο γαλάζιο. Αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, απλώς οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες ευνοϊκές ώστε να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού. Η Θεσσαλονίκη σήμερα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία, Νίκο μου, από 22 στη χαμηλότερη μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Μέχρι τους 37 σε κάποιες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία και 38, όπως 38 μπορεί να δούμε σήμερα και στην Θεσσαλία και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Γενικά έθριος ο καιρός με κάποιες πιθανότητες στις θερμές ώρες της ημέρας για κάποιες βροχές. Κατά τα άλλα, αύριο Πέμπτη γενικά έθριος ο καιρός και πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα και αύριο στα υπηρωτικά θα έχουμε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κάποιες παραφωνίες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αύριο και αύριο πάλι στα υπηρωτικά τοπικά θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και φαίνεται ότι την Παρασκευή θα έχουμε γενικότερα πιθανότητες για πιο άστατο καιρό,
1: ναι,
0: την Παρασκευή.
1: Εάν και υπάρχει πιθανότητα για βροχή και στην Θεσσαλονίκη, δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι θα βρέξει.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα είναι το χαρακτηριστικό, Νίκο, από αυτά που έχω δει, είναι ότι την Παρασκευή και το Σάββατο θα υπάρχουν αρκετά μποφόρ εδώ στη γειτονιά μας και υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Ειδικά το Βοριαδάκι και το Σάββατο θα είναι λίγο ενισχυμένο και αυτό βέβαια θα διατηρήσει την θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη π.χ. και στα Πέριξ όχι περισσότερο από 32, το πολύ πολύ 33 βαθμούς.
1: Άρα χωρίς air condition.
0: Θα έχουμε μία,
1: ναι, είμαστε εδώ
0: και με Βοριαδάκι, κοίταξε, στα Πελάγη θα πιάσει και 6 και 7 το Σάββατο. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων. Στο Αιγαίο την Κυριακή θα φτάσει και το οχτάρι.
1: Θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Η άνεμη και με τη ζέστη και με τις συνθήκες δημιουργούν ένα κοκτέιλ που θα έλεγα ότι είναι φιλικό προς την εκδήλωση και την επέκταση πυρκαγιάς.
0: Βέβαια αν έχουμε την Παρασκευή ίσως και το Σάββατο κάποιες βροχές σε αρκετές περιοχές, αυτό να βοηθήσει έτσι, να ποτίσει το χώμα.
1: Μακάρι.
0: Και να μην έχουμε τόση επικινδυνότητα. Θα το δούμε λοιπόν. Πιθανώς να, αν χρειαστεί, να έχουμε είτε αύριο είτε μεθαύριο και τον Χρυσόστομο τον Παρανό.
1: Αν και εσύ έχεις εδώ, ρε, έναν

0: πρακτικό
1: έχω τον εκπρόσωπο
0: έναν, όχι, έναν πρακτικό μετεωρολόγο, ο οποίος με το πότε η εγχείρηση, η σκολικοειδή τα τραβάει ή η λάμα στο πόδι από το μηχανάκι, πέφτει μέσα στις προβλέψεις. Με προσκαλούν Ωραία. Πλέον σε μετεωρολογικά συνέδρια, αλλά δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω,
1: και
0: Νίκο.
1: Και σε πάνελ, και σε πάνελ. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη,
0: έλα,
1: ένα τραγουδάκι από τους Beach Boys για να παραμείνουμε σε... Ή θέλεις να ακούσουμε το July Morning, το οποίο βέβαια είναι αρκετά λεπτά, αλλά εμείς θα το φάμε. July Morning και Uriah Heep.
0: Δώστε αυτό, δώστε. Αν το θέλεις.
1: Το πρωινό του Ιουλίου, λοιπόν, μαζί.

0: Μπάμπη, νομίζω ξεχάστηκε με τη διάρκεια του τραγουδιού.
1: Λέμε τόσο ωραία πράγματα που δεν μπορούμε να τα λέμε στον αέρα.
0: Έχουμε πιάσει σουπερμαρκετιάδα εδώ πέρα.
1: Ναι, τώρα ετοιμάζουμε έρευνα
0: λοιπόν,
1: επί τόπου.
0: Φίλες και φίλοι, να πούμε καταρχάς ότι κλείνει ξανά για 24 ώρες ο Περιφερειακός.
1: Την Παρασκευή.
0: Για να δούμε σε ποιο σημείο, λόγω εργασιών flyover βεβαίως. Από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, Επταπυργίου και K8, Τριανδρίας. Κεντρικότατα δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Στο κέντρο του περιφερειακού.
1: Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, για ένα 24ωρο θα μας απασχολήσει αρκετά. Έχουμε και μία άλλη εξέλιξη σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε διακοπή δωροδότησης για 7 ολόκληρες ώρες, για να δούμε πού, και πάλι στον Εύωσμο, θα γίνουν εργασίες στις οδούς Κύπρου και Μεσολογγίου και Πατρών από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, και πάλι προβλήματα υδροδότησης σε κεντρικούς δρόμους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και παρακείμενες οδούς στον Εύωσμο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4. Έχετε ακόμα χρόνο, περίπου μία ώρα. Μπράβο. Να μαζέψετε νερό σε μπουκαλάκια, λεκάνες κλπ. Στάμνες, νταμιτζάνες.
1: Λοιπόν, και όσον αφορά την κίνηση, γιατί δεν δώσαμε σχεδόν καθόλου σήμερα την κινητικότητα, η περιφερειακή παρουσιάζει το γνωστό της πρόσωπο, προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για εσάς που ανηφορίζετε προς τα δυτικά από τον κόβο της Τριανδρέας και έπειτα, για εσάς που κινείστε προς τα ανατολικά, τα προβλήματα ξεκινούν περίπου μετά το Κταίο, εκεί στην ανηφόρα πριν από την έξοδο για την Νεάπολη, και σας συνοδεύουν τμηματικά, όχι συνεχόμενα, τουλάχιστον μέχρι να περάσετε τα Κωνσταντινουπολίτικα, μπαίνοντας από τα δυτικά προς το κέντρο μέσα από την πόλη. Κλασική ταλαιπωρία εκεί στο φανάρι των Αγίων Πάντων. Ξεκινάει η ουρά από τα συμμαχικά κημητήρια ZTNLIG για σας που κατηφορίζετε. Αρκετά και τα προβλήματα και στην Βενιζέλου για σας που κατεβαίνετε από Νεάπολη προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Στη Βενιζέλου της Νεάπολης, λέει ο Μπάμπης, έτσι να ξέρουμε. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι τις τελευταίες μέρες δεν βλέπουμε προβλήματα με κίνηση στους κεντρικούς δρόμους, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Στη Μισχή εννοείς, σε Εγνατία και τα λοιπά.
0: Ναι, και εντάξει, στις κάθετες λίγα προβληματάκια, και στον άξονα της Βασιλής Όλγας είναι καλά τα πράγματα.
1: Μόνο στο Δικαστικό Μέγαρο.
0: Κλασικά εκεί είναι. Στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου έχουμε θέματα. Λοιπόν, αυτά. Και στην πλατεία Βαρδαρίου, λίγο πλατεία Δημοκρατίας, λίγο παραπάνω.
1: Λίγο ηλιοφόρος Στρατού, εγώ θα σε πάω εδώ στη Χάνθ, μόνο όμως αυτό το κομμάτι, δηλαδή 3η Σεπτεμβρίου κινείται κανονικά, όπως κανονικά και η Μανώλη Ανδρόνικου. Δηλαδή σήμερα έχουμε μόνο τη μία πλευρά του τριγώνου να δημιουργεί ζητήματα. Και η Καφτατζόγλου, η Λυσιμάχου Καφτατζόγλου εκεί στο ύψος της R3, στο φανάρι, αν το περάσετε, θα σας δώσει μια, θα χάσετε δηλαδή, δεν θα περάσετε με το πρώτο φανάρι, να ξέρετε, ενδεχομένως να είστε στο δεύτερο εσείς. Ναι, κατά τα άλλα, okay, νομίζω ότι δεν έχουμε και τίποτα τρομερό σε επίπεδο κινητικότητας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα του κόσμου, La Prima Cosa Bella.
1: Έλα ρε φίλε, έχω πολύ καιρό να τα ακούσω.
0: Ναι. Θα πάμε πολύ σύντομα σήμερα στο Σαν Σήμερα. Είπαμε βέβαια ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σαν Σήμερα τι είχαμε κάνει, Μπάμπη? Σαν Σήμερα ήταν ο ημιτελικός του Euro και είχαμε κερδίσει με εκείνο το γκολ του Τραϊανού Δέλα την Τσεχία 1-0. Θυμάμαι ότι το βλέπαμε μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος τέλος πάντων ήταν ήδη μεγάλος, τώρα βέβαια ακόμη πολύ μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά ίσως η πρώτη φορά που είμαστε οι δυο μόνοι στο πατρικό μου, ναι, έχουμε αγκαλιαστεί και χοροπηδάμε έτσι μόλις έχει μπει το γκολ. Γιατί με εκείνο το γκολ τελείωσε και ο αγώνας. Σαν σήμερα βέβαια είχαμε και κάποια δυσάρεστα γεγονότα λίγα χρόνια αργότερα, το 2015. Σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής έθεσε το Δουνουτού την Ελλάδα, καθώς δεν είχε αποπληρώσει τη δόση του 1,5 δισεκατομμυρίου.
1: Και την βέβαια, ίδια μέρα, μια τέτοια μέρα, είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και καλούσε εμάς τους πολίτες αυτής της χώρας να ψηφίσουμε όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.
0: Λοιπόν, La Prima Cosa Bella, έτσι δεν ξέρω αν μας ακούει και η Μπέλα η Θεριού που την αρέσουν τα ιταλικά.
1: Για να το αφιερώσουμε, έχουμε καιρό να το κάνουμε.
0: Πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, καθώς πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο της φωτιάς, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Δύο περιστατικά εμπρισμών σε γιο ταχύ αυτοκίνητα σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Ένας περίοικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα και άλλοι τέσσερις με αναπνευστικά προβλήματα. Το δεύτερο περιστατικό κατεγράφει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον τραυματισμό. Στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί, σύμφωνα με πληροφορίες, κατοικούν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πολιτεύτρια του ίδιου κόμματος. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, και σε ένα από τα δύο σημειώθηκε διαρροή, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχιά προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα τους παράσχει οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ύστερα από άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διεμήνυσε και τόνισε ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ όσα κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών αντικατάστασης δικλείδων διαρροής. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 9, θα διαρκέσει μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι και θα αφορά τις οδούς Κύπρου, Μεσολογγίου και Πατρών της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν και στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου Βερμίου Μουσών και τις παρακείμενες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έβληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραβνοί προκάλεσαν πυρκαγιές και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Επιστροφή στο διεθνή χώρο καθώς ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών πάντως για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.570 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ο αριθμός των θυμάτων ότι θα αυξηθεί δραματικά. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλοκαίρι στην πόλη, Summer in the City, και με τέτοια τραγούδια θα κινηθούμε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Εδώ στην πόλη που ξύπνησε με τον Μπάμπη τον Νίκο και με την Σοφία Σακαλή να έχει αποκαταστήσει την τάξη.
1: Καλώς την Σοφία μας. Σκητάλη. Καλώς ήρθε, Σοφία.
0: Σήμερα της άφησαν το πρόγραμμα, της έδωσε τη δυνατότητα να κοιμηθεί λίγο παραπάνω, να μην έρθει έτσι.
1: Έτσι, πρωί. Φρέσκα όμως ήρθε.
0: Πρωί, πρωί.
1: Γεμάτη χαμόγελο, όχι με κοινό το βλέμμα.
0: Το ζαλισμένο το πρωινό.
1: Της απόγνωσης ότι πώς θα βγάλουμε και τη σημερινή μέρα. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
0: Λοιπόν,
1: Σοφία,
0: θα πάμε σε λίγο να δούμε τα πολιτικά θέματα με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Να πούμε ότι οι εικόνες μεταδίδει και το Earth News από τον χώρο, από το σημείο που έγινε η μία από τις εκρήξεις με δαγκαζάκια σε πιλωτή της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουν
0: μία ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Και αυτοκίνητα, βλέπω και πολλά αυτοκίνητα καμένα.
0: Αυτοκίνητα, και δεν ξέρω αν υπάρχουν και δομικά, στατικά προβλήματα στην πολυκατοικία μετά από αυτή την κατάσταση.
1: Αργότερα θες μήπως μιλήσουμε με τον Κώστα τον Καντούρη, τον πολύ καλό συνάδελφο που είναι εκεί?
0: Σίγουρα, και αν δεν προλάβουμε να μιλήσουμε εμείς, σίγουρα μέσα στην πρωινή ζώνη θα μιλήσουν οι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι. Είχανε ως αποτέλεσμα, είπαμε, και τον τραυματισμό μάλλον της πολιτεύτες της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, δικηγόρου από ό,τι γνωρίζουμε, γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τις συνέπειες αυτών των πράξεων.
1: Και εικόνα δες.
0: Έτσι, ναι, ναι. Και πράγματι, πράγματι επιβεβαιώνεται, Μπάμπη, δεν το ήξερα, αλλά είναι η πολυκατοικία που σου είπα ότι έχω σταθεί κανένα δύο φορές.
1: Έχεις παρκάρει και το αυτοκίνητο.
0: Σε εκείνο το σημείο.
1: Ζεις τη ζωή σου.
0: Βίβερε περικολογαμέντε.
1: Με ρίσκο, Νίκο.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη.
0: Ο Μπάμπη στο μεταξύ έκανε ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια.
1: Που θα τον ενδιαφέρει, Βασίλη.
0: Δείχνει ότι κάποια πράγματα απέχουν από την πραγματικότητα. Στο μεταξύ, εγώ θα κάνω μία πάσα στο Βασίλη και με τις δημοσκοπήσεις. Μετά την Άλκο έχουμε άλλη μία της Μάρκ. Λίγο πολύ στα ίδια πλαίσια κινούνται. Έτσι, Βασίλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δεν ξέρω τι λέτε για την ακρίβεια. Τι ρεπορτάζ και τα λοιπά.
1: Φίλε, αφού είμαστε στην καρδιά του γεγονότο. Λοιπόν, αφού θες ακρίβεια, θα ξεκινήσουμε με αυτή.
2: Ακρίβεια.
1: Άκου λοιπόν, Βασίλη, γιατί αυτά εδώ κάνουμε ρεπορτάζ έτσι και εδώ βλέπεις ότι αυτά που είναι να πούμε θα τα πούμε. Πήγε ο Τζιομπάνο γλαμολύθηκε χθες στα σούπερ μάρκετ.
2: Τέσσελαν από το σπίτι δηλαδή.
1: Όχι, εγώ τα κάνω τα ψώνια πάντοτε. Μου αρέσει. Είναι ένα αγαπημένο μου σπορ. Και πηγαίνω και παθαίνω ένα σοκ γιατί είχαμε τη συμφωνία κυρίων ότι θα παραμείνουν οι τιμές, δεν θα τις αυξήσουν κτλ. Και πηγαίνω λοιπόν και βλέπω, φίλε Βασίλη, τυποποιημένη φέτα του τόστ σε μια συσκευασία 480 γραμμαρίων, την οποία παίρνω και αγοράζω, η οποία την έπαιρνα γύρω στο 1,90 με 1,94. Τη βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ εχθές πάνω από 2 ευρώ, οριακά πάνω από 2. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω. Εδώ λέγαμε ότι δεν θα αυξηθεί. Και ξαφνικά τη βρίσκω πάνω από 2, θα πάω στο απέναντι. Γιατί έχω την πολυτέλεια να έχω 2 σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, τη μία απέναντι στην άλλη. Πηγαίνω στην απέναντι, Βασίλη μου, και τη βλέπω την ίδια συσκευασία 2,24 από 1,94. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας. Και κάνω το εξής. Άκου τώρα. Μπαίνω στην εφαρμογή το πόσο κάνει. Για να δω τις τιμές και να συγκρίνω. Για να δείξω στον Νίκο. Και διαπιστώνω ότι ενώ η τιμή είναι στο ένα πάνω από τα δύο και στο άλλο 2,24 και έχω και φωτογραφία, στο πόσο κάνει μου την εμφανίζει 1,94 στο σούπερ μάρκετ, το οποίο την έχει 2,24.
0: Αυτή την πλατφόρμα που διαφημίστηκε το πόσο κάνει. Λοιπόν,
2: είναι πολύ προβληματικά. Είναι προβληματικά.
0: Ακούστε, πρόσεξε.
1: Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής, και ενώ μήπως, ρε παιδάκι μου, δεν ανανεώνονται εγκαίρως οι τιμές και οι αναπροσαρμογές. Και βλέπω ότι ενημερώθηκε, λέει, πρώτη εβδόμου του 26, δηλαδή ενημερώθηκε σήμερα
0: το
1: η
0: έχει
1: εφαρμογή.
0: Το έχει με 1,94.
1: 1,94 ενώ στο ταμείο.
0: Πήγες εσύ τώρα δίπλα στο σούπερ μάρκετ και πόσο την βρήκες?
1: 2,24.
0: Άλλο το έχει το πόσο κάνει.
2: Εγώ υπερασπιστή τώρα στην κυβέρνηση, τι κάνω τώρα?
1: Όχι, φίλε, εδώ βλέπει ότι εμεί τα πούμε και τα καλά, θα πούμε και τα στραβά. 2,24 και στο άλλο το σούπερ μάρκετ που το βρήκα χθε πάνω από 2 και εκείνο το έχει με την τιμή αυτή το 1,94 ενώ δεν ισχύει. Δεν ξέρω τι γίνεται με την εφαρμογή, θα πρέπει να το ξαναδούν. Δεν ενημερώνουν σωστά τα σούπερ μάρκετ την εφαρμογή για τις τιμές στην οποία έχουν τα προϊόντα.
0: Αν μας ακούει τώρα ο κύριος Θεοδωρικάκος ή κάποιος συνεργάτης του,
1: είναι φοβερό.
0: Παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Γιατί
2: είναι ένα... επικοινωνήσει τώρα. Κοίταξε, είναι δύο τα θέματα εδώ πέρα, Νίκο, που βάζει ο Μπάμπης. Ένα είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές. Έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ναι. 20 μέρες.
0: Και το άλλο και το βασικότερο είναι ότι αυτή η πλατφόρμα
1: ανάγκης,
0: δεν δίνει, δεν δεύτερο, δίνει πραγματικά στοιχεία.
2: Ναι, το δεύτερο είναι ότι δεν ενημερώνεται κανονικά, δεν ενημερώνεται πραγματικά ή δεν ενημερώνονται όλα τα προϊόντα. Δίνει ενημέρωση γιατί κάποια προφανώς μπήκαν και ενημερώθηκαν. Ή ενημερώνονται ψευδώς. Έτσι, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Εκτός αν, εγώ βάζω μόνο ένα αν, μήπως επειδή ο Μπάμπης τώρα μπήκε με το που άνοιξε το σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
0: Μήπως τους δώσουν εντολή μέσα στα επόμενα λεπτά, γιατί πιθανώς δεν έχουν προλάβει, να ανανεώσουν τις τιμές στο ράφι.
1: Ξέρεις όμως τι βλέπω, Νίκο, εγώ θα σου πω.
2: Δεν μπορείς,
1: βλέπω
2: δεν
1: στο
2: μπορείς
1: ένα...
2: να παρακολουθείς, παιδιά. Δεν μπορείς. Μπράβο. Ο Μπάμπης τώρα αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, εγώ το βούτυρο έχασα το δίκιο. Δηλαδή μέσα στις μέρες, επειδή το βγάζει, δίσταν προσφορά το ένα κτλ. Και το δεύτερο διπλανό. Το κατεβάζει και το ξανανεβάζει μετά και τα λοιπά, έχουν χάσει την μπάλα.
1: Απλώς δηλαδή, εγώ θα συμπληρώσω, Βασίλη, ότι ενώ στο ένα σούπερ μάρκετ βλέπω εδώ ότι έχει ενημερωθεί τελευταία φορά 36, δηλαδή χθες, στο σούπερ μάρκετ στο οποίο πήγα, σου λέω και φαίνεται ότι είναι άλλη
0: σου
1: τιμή.
0: Σου δίνει πρώτη εβδόμου.
1: Είναι, θα πρέπει να είναι ενημερωμένο, μία εβδόμου.
0: Ναι, μία εβδόμου. Ναι.
1: Να και η φωτογραφία, Νίκο, γιατί είσαι και λίγο.
0: Δεν είμαι,
1: Δέστηνα.
0: Όχι.
1: 2-24, την έχω βγάλει, την έχω φωτογραφίσει.
2: Λοιπόν, τα συστήματα αυτά ήταν προβληματικά και το παρατηρητήριο τιμών.
0: Μήπως δεν λειτουργεί καλά η κάμερα.
2: Και γι' αυτό, και γι' αυτό δεν απέδωσαν και το ίδιο συμβαίνει και με το πόσο κάνει. Δεν έχει καμία πήχηση και καμία αποτελεσματικότητα και γι' αυτό θα ξεχαστεί σε πολύ λίγες ημέρες. Αφού θα διαπιστωθεί έτσι όπως τώρα καλή ώρα ο Μπάμπης και από άλλους μια αντιστοιχεία στις τιμές, θα περάσει σε μια αδράνεια, δεν θα χρειάζεται κανένας να το κοιτάει, γιατί θα ξέρει ότι τα πράγματα που γράφονται εκεί πιθανόν δεν ισχύουν. Έτσι είχε γίνει και με τις προηγούμενες πλατφόρμες. Μπαίνουν ουσιαστικά σε αχρηστία. Και αυτή η συμφωνία που υπόθηκε ουσιαστικά θα μετρηθεί μόνο στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεν θα μετρηθεί σε καθημερινές αλλαγές τιμών, οι οποίοι όλοι τις διαπιστώνουμε σε προϊόντα που αγοράζουμε. Και εκεί λοιπόν, εδώ όμως στο σούπερ μάρκετ και στην καθημερινότητα των πολιτών κρίνεται η αξιοπιστία, η πολιτική. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, και, να σου πω και, κάτι, και να σου πω και κάτι,
2: έχουμε
0: Βασίλη.
2: Να διατήρηση των τιμών πάγωμα και δεν θα υπάρχει αυτό το πάγωμα.
0: Να προσθέσω και κάτι άλλο, παιδιά. Και αν μιλήσουμε για άλλα είδη εντός εισαγωγικών πολυτελείας, άντε λες να βάλεις και
1: μπράβο.
0: Μια τέτοια. Αλλά για το ψωμί και το νερό, ρε παιδιά, το ψωμί, το νερό και το γάλα, που είναι...
1: Τα είδη πρώτης ανάγκης θα έπρεπε αυτά να είναι χαμηλά.
0: Δεν υπάρχουν
1: και
0: πιο βασικά
1: σε όλα τα άλλα να τιμήσεις, τα ουίσκι και στα ποτά, και όποιος θέλει να στα πιει. Αλλά τώρα, όπως λέει και ο Νίκος, δηλαδή στο ψωμί, στο γάλα και στο νερό, δηλαδή...
0: Γιατί
1: έλεος.
0: Και τα νερά
2: αλλά
0: έχουν
2: και τα άλλα δεν πειράζει, δεν χρειάζεται και τα ποτά, ναι. Τα έχουν φορολογήσει αρκετά.
0: Ναι, ρε παιδί, λέμε μια κουβέντα τώρα.
2: Το κρασί, ας πούμε, που είναι ελληνική παραγωγή.
0: Βέβαια, πρέπει να επιδοτείτε, πρέπει να επιδοτείτε για να υπάρχει και εγχώρια κατανάλωση.
2: Ναι, για να μην φεύγουν τα κρασιά, γιατί εντάξει, υπάρχει αρκετή παραγωγή εδώ.
0: Και θα σου πω και κάτι. Μας βάζει, ας πούμε, μας βάζει κάτι για το ελαιόλαδο και τις ελιές και το κρασί, μας βάζει κάτι δασμούς, ξέρω εγώ, τεράστιους ο κύριος Τραμπ. Οπότε κόβονται κατευθείαν οι εξαγωγές προς τα εκεί. Τουλάχιστον τα δικά μας που είναι ποιοτικότατα προϊόντα, να επιδοτούνται εδώ, να παίρνει ο λαός. Ο ελληνικός
2: λοιπόν,
0: να τρώει τυριά ελληνικά, να πίνει κρασιά
2: Νίκο.
0: Ελληνικά και μπύρες ελληνικές.
2: Να τρώει μπύρες ελληνικές. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι σήμερα ο Μπάμπης ήρθε με ρεπορτάζ, ενώ εσύ τα βασικά που έπρεπε να ξέρεις από την πρώτη δημοτικού έδωσες δηλώσεις λοιπόν σε άγνοια.
0: Δεν κατάλαβα έτσι, για ποιο θέμα.
2: Οι Άγιοι Ανάργυροι Καμιανός γιορτάζουν 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου. Έχουν δύο γιορτές.
0: Αυτό λέγαμε. Ότι είναι παραπάνω από μία γιορτές.
2: Αυτό από πρώτη δημοτικού έπρεπε να το γνωρίζεις. Λοιπόν, δήλωσες δημόσια την άγνοιά σου στο συγκεκριμένο θέμα, στα θρησκευτικά κάτω από τη βάση.
1: Φίλε. Θα πρέπει,
0: πρέπει να σου πω, σε αντίθεση με σένα που ήσουν απαπαδοπέδι και με τα εξαπτέρυγα και μεγάλο στα κατηχητικά, ότι εγώ δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις με τα θρησκευτικά, κύριε Βασίλη. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί δεν ήμουνα της ιδεολογίας όπως εσείς, όπως εσύ, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, Βασίλη, που απεκδίθεις.
1: Παραδίνομαι, πρέπει να παραδοθούμε και οι δύο,
2: Βασίλη.
0: Κατάλαβες. Και θα σε καταγγείλω εδώ, σε ακούνε και...
2: Ναι, φτάνει όμως.
0: Σοφία Σακαλή, κατάλαβες.
2: Μην πάμε παραπέρα. Εντάξει, να σμείνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: μετά που θα περάσει από το σταθμό, μην έρθει με τα ράσα πάλι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έλα, φτάνει και αυτό λέω. Λίγο να το,
0: να το συμμαζέψουμε έτσι. Δεν φταίω, άνοιξε του ασκού του αιώλου.
2: Εντάξει, επειδή σε άκουγα πόση ώρα να αναρωτιέσαι, γι' αυτό το είπα.
0: Τι να κάνω, με έφαγε με το δούμπλατζι. Βλέπει, είναι διαλυτικό στοιχείο για την εκπομπή ο δούμπλατζι.
2: Και να γνωρίζω και γιορτάζει μάλιστα ο ναό που είναι μετά την Πορτάρα στην Άνω Πόλη, μόλι βγαίνει στην Πορτάρα, ο ναό των Αγίων Αναργύρων.
0: Βέβαια, εκεί που ήταν τα προσφυγικά.
2: Κάπου ξέρουμε έτσι και από τα παιδικά μας χρόνια κάποια πράγματα. Τώρα που δημοσκοπήσεις, Άλκο, που έχει μόνο πρόθεση, 24 Νέα Δημοκρατία, 14,7 είναι η πρώτη που δίνει κάτω από 10 μονάδες τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάδα, στην πρόθεση ψήφου όμως, έτσι χωρίς να προσμετρηθούν οι αναποφάσεις, που είναι 15,7. Πασόκ τρίτο στο 10,4 και πιο κάτω η ελπίδα για την Δημοκρατία που είναι στο 7,8 και η Ελληνική Λύση ακολουθεί εδώ. Γιατί άλλες δημοσκοπήσεις τη δίνανε.
1: Για ποια λέμε τώρα, για ποια δημοσκοπήσεις
2: το Πολιτικό Κόμμα Ελλάδος πάνω από το Μάρκ. Κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στην δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ.
0: Η ΜΑΡΚ δίνει και εκτίμηση ψήφου, μπορούμε να την αναφέρουμε.
2: Η ΜΑΡΚ έχει και εκτίμηση ψήφου. Αυτό θα έλεγα τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου εκεί πέρα είναι η πιο μεγάλη διαφορά, είναι 14 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας με την ΛΑΣ.
1: Η οποία είναι και πάνω από το 30%, έτσι.
2: Ναι, δίνει οριακά στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία. Στα ίδια επίπεδα, λίγο πάνω με τις προηγούμενες δημοσκόπησης διαστερίας, 16,5 ενισχυμένο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη θέση, ισοπαλία 10,5, το Πασόκ με την ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό είναι σημαντικό εδώ, δηλαδή δίνει μαζί το Πασόκ με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Με το 26,8 εδώ πέρα είναι η πρόθεση ψήφου. Με πιο χαμηλά λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα που εμφανίζονται, Κουκουέ 5,9. Η πρόθεση ψήφου 4,6 πλευρές ελευθερίας και πιο χαμηλά. Τα άλλα πάντως στο ΜέΡΑ 25 και Φωνή Λογικής φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι είναι έτσι στα επίπεδα της εισόδου στη Βουλή. 73,8 λέει ανησυχία για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Ακολουθεί ανησυχία για μισθούς και συντάξεις και μαζί λίγο πιο κάτω η διαφθορά και τα σκάνδαλα.
0: Αναδεικνύεται από όλες τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δημοσκοπήσεις τις δικές μας, έτσι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε φυσικά για επιστημονικές δημοσκοπήσεις, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε και το νιώθουμε και το αναμεταδίδουμε καθημερινά και εσύ και εγώ και ο Μπάμπης όλοι, ότι η ακρίβεια είναι το μείζον με διαφορά.
2: Η ακρίβεια λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός σας στείλει μήνυμα που έστειλε από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι περιμένουμε να δούμε στις αντλίες τη μείωση των τιμών του Διεθνών Τιμών του Πετρολαίου να αποτυπωθούν και στην Αγγλία, κάτι το οποίο βέβαια προκαλεί τις αντιδράσεις των Βρυξινοπολών, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και να μας πει κάποιος σε κάποια στιγμή αν φταίει το δηληστήριο, έτσι, αλλά επίσημα, γιατί κάποια στιγμή είχε βάλει και η κυβέρνηση, θυμάστε ότι είχε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και είχε πει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις και στα δηληστήρια, κάτι το οποίο δεν έχουμε δει να συμβαίνει μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στην κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζονται σιγά σιγά και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σιγά σιγά ουσιαστικά τα μέτρα λίγο πολύ έχουν κλειδώσει, τα οποία θα ανακοινωθούν, έχουν αναφερθεί κάποια από αυτά, θα τα πούμε έτσι και το επόμενο διάστημα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να πούμε ότι στην αντιπολίτευση τα πράγματα είναι πολύ πιο έντονα και οι διεργασίες πολύ πιο έντονες. Γρήγορα να περάσω από το Πασόκ που ο κύριος Ανδρουλάκης συνέχισε με την Κάρπαθο. Συνεχίζει μετά το βίντεο που ανέβασε χτες για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχει και συνέντευξη τύπου τις επόμενες ημέρες με τον κύριο Γερουλάνο για τα κονδύλια τα οποία δεν πήγαν εκεί που έπρεπε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει. Έχουν τελειώσει ουσιαστικά, έχουν κλείσει όλα τα προγράμματα. Για τα χρήματα που δεν αξιοποιήθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ και μείνανε πάρα πολλά θέματα. Ανέφερε χτες τη λειψιδρία και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για την αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος και δεν έγιναν αυτά τα χρόνια με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία προβλέπονταν ακριβώς και για τέτοιες παρεμβάσεις. Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε πάλι χθες μετά από ένα ρεπορτάζ και για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια νομοθετική ρύθμιση που θα ευνοεί το θέμα του καταδικασμένου πρωτοδίκως του κ. Τίλιαν για το θέμα των παρακολουθήσεων. Μετά από ένα ρεπορτάζ του ΜΕΚΑ, αντέδρασε η κυβέρνηση μέσω διαρροών ότι είναι κατρακύλα, κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλιά.
0: Βασίλη μου, επειδή.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα.
0: Ναι. Για πες μια στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Πολάκης ζήτησε άμεσα χθες με την ανάρτησή του και μετά με δήλωσή του την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Υπήρξε αντίδραση από την Κουμουνδούρου και μάλιστα δήλωσε παρόν ο κ. Πολάκης, γεγονός που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και μεταξύ των διαφωνούντων. Έτσι, των
0: έχω την αίσθηση, Βασίλη, λέγαμε και με τον Μπάμπη νωρίτερα, ότι σήμερα θα υπάρχουν ερωτήσεις και προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτό το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, ότι φεύγει η Exxon Mobil, υπάρχουν πληροφορίες από το οικόπεδο 2 νοτιοδυτικά της Κρήτης, ουσιαστικά υποχωρώντας σε πιέσεις της Άγκυρας. Αυτό θα είναι ένα θέμα.
2: Θα είναι ένα θέμα.
0: Και κλείνοντας την κουβέντα μας, να γελάσετε λίγο και εσύ και ο Μπάμπης. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τις δηλώσεις κύριο Ερντογάν. Στα χιλιάδες χρόνια ιστορίας μας δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, ούτε καταπίεση, ούτε αποικιοκρατία.
1: Να γελάσουμε για τα χιλιάδες χρόνια ή για όλα τα
0: υπόλοιπα. Για όλα μαζί. Δεν ξέρω πού βρίσκεται.
2: Πάντοτε αυτοί που κάνουν τις γενοκτονίες δεν τις παραδέχονται, όπως και οι συμμαχοί τους. Μάλιστα. Και μιλάω και για παλιές και για σημερινές.
0: Καλά. Και φυσικά ο καθένας μπορεί να ορίζει και κάθε τι όπως θέλει. Και,
2: όχι, επιστημονικά και... ορίζονται κάποια πράγματα.
0: Α, όχι, δεν ορίζονται επιστημονικά, πίστεψέ με. Λοιπόν, δεν χωράμε πουθενά, λένε οι τρύπες και στο αφιερώνουμε.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγική έκβαση είχε η χθεσινή πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, η οποία αναμένεται να ταυτοποιηθεί. 3 περιστατικά εμπρισμών αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα λόγω διαρροής από βιτιοφόρο στερεού μολύβδου στην Εγνατία Οδό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής ο Εργολάβος και άλλα 3 άτομα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Το Ιράν διαμηνεί ότι αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Κόντρα στα όποια δυσάρεστα γεγονότα, συνεχίζουμε με καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό πνεύμα. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Καταβάλουμε τη δική μας προσπάθεια. Προσπαθούν και οι φίλοι μας που είναι στον περιφερειακό και έχουν σήμερα αυτήν την ώρα μεγαλύτερο πρόβλημα, Μπάμπη, από ότι πριν. Δες τι γίνεται, σε μεγάλο μήκος δηλαδή.
1: Βλέπω και ένα τροχαίο.
0: Έχει και ένα τροχαίο.
1: Σε εξέλιξη. Ναι. Και... κοκκινίλα και έτσι ταλαιπωρία.
0: Εξηγείται σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, εκεί προς το τέλος, προς το Κορδελιό, έχουμε και σήμερα πρόβλημα. Τα κλασικά στη Λεωφόρο Δεντροποτάμου, στην Μίκη Θοδωράκη, έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Εκεί στο Βαρδάρι, στην Πολυτεχνείου σήμερα είναι πολύ καλύτερα, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Όμως από την άλλη πλευρά, στην οδό Παλαιού Σταθμού, για όσους έρχονται προς το κέντρο, θα συναντήσουν προβλήματα και πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει αυτή την ώρα η Ίωνος Δραγούμη, η οποία από το ύψος της Φιλίππου μέχρι την Τσιμισκή και πάλι και πιο κάτω και προς τη Λεωφόρο Νίκης είναι κολλημένη. Πρόβλημα και στην Ερμού εκεί στην Αγορά, προς την Βενιζέλου και Σπανδονή, στην Τσιμισκή με Βενιζέλου, στην Κομνηνών. Έχουμε κάποια θεματάκια στα δυτικά του κέντρου.
1: Και αρχίζει και διαμορφώνεται και το τριγωνάκι το γνωστό, πριν από τη Χάνθ, Λεωφόρο Στρατού, Μανώλη Ανδρώνικου, αλλά και Λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου στο κομμάτι από την Λεωφόρο Στρατού και πιο κάτω.
0: Και η Κατσιμίδη έχει θεματάκια και κάποια θεματάκια Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο καλύτερα, είναι αρκετά καλύτερα, είναι η Βασιλίσσης Όλγας. Λοιπόν, έχουμε θεματάκι και, και στο Χαριλάου ψηλά.
1: Θα στο κάνουμε ανάποδα. Ναι. Ας το κάνουμε και να λέμε πού δεν έχει θεματάκι.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολα.
1: Αλλά στα κεντρικά σημεία που καθορίζουν λοιπόν, έτσι κι αλλιώς τους χρόνους με τους οποίους προσεγγίζουμε το κέντρο, έχει θέματα.
0: Λοιπόν, έχω φύγει από το κέντρο, πάμε εκεί Χαριλάου, στην περιοχή της Αναξιμάνδρου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην δεξιά και αριστερά της Πλαστήρα, κάτω Τούμπα και Χαριλάου. Αυτά. Πάμε πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δώσουμε την εικόνα των κυριωτέρων ειδήσεων που αποτυπώνονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΑΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών, λέει η εφημερίδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025.
0: Λοιπόν, βλέπω στην ανανέωση των διεθνών ειδήσεων εντολή του Νετανιάχου καταστρέψτε όλες τις υποδομές της Χεζμπολά.
1: Μην αφήσετε τίποτα πίσω.
0: Δεν βλέπω εκεί πέρα να εφαρμόζεται εκεχηρία. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Στο φετινό μηχανογραφικό οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο, 6 στο δεύτερο και 1 στο πρώτο πεδίο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής, στόχος να μείνουν λιγότερες κενές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. Θέμα κενών θέσεων υπήρχε εντονότατο στις στρατιωτικές σχολές τα τελευταία χρόνια και πρέπει να επιδιορθωθεί αυτό.
1: Τα νέα. Ρούμπιο ή Χέξκεθ στην Αθήνα. Λέγαμε και εχθές ότι ενώ διαμορφώθηκε η εικόνα ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται στέλνει τον υπουργό ή των εξωτερικών ή των άμυνας, αυτοί το λένε πολέμου.
0: Πλέον.
1: Λοιπόν, πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και σκάβουν τα νησιά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή η είδηση, σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Το είδαμε και με το Ιράν, πώς μπόρεσε να άντεξει.
0: Και φυσικά πολλά, τα περισσότερα πρωτοσέλιδα έχουν και για την οικοδομή που κατέρευσε σαν πύργος σήμερα. Η εφημερίδα Εστία, σύγκρουση Στουρνάρα-Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Η εφημερίδα των συντακτών έχει φωτογραφία μια αγελάδα σε κοντινό στο πρόσωπο και τίτλο «Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή». Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Και πετράλων όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Χωρίς μέτρα αντιστήριξης ή διπλανή οικοδομή.
0: Πολλά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πρώτα απ' όλα το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο, καθώς με μια συναυλία του Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend.

0: για καλό και θα επανεμφανιστεί ακόμη πιο όμορφο. Κατά τα άλλα, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, οι 5 λόγοι που φέρουν τον εφοριακό στην πόρτα σας και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Ο Μπάμπης χτυπάει ξύλο.
1: Όχι, κάνω τον εφοριακό που χτυπάει την πόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Η κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil, αυτό που έχει σχολιάσει τουλάχιστον 2 φορές από το ξεκίνημα της εκπομπής ο Νίκος, φεύγει από την Κρήτη.
0: Γιατί μας δημιουργεί τεράστια αρνητική εντύπωση.
1: Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η εφημερίδα, τον Αμερικανικό Πετρελαϊκό Κολοσσό, στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
0: Και ελπίζω εντός της ημέρας να έχουμε απαντήσεις.
1: Ναι, για να δούμε αν είναι έτσι ή αν δεν
0: και
1: είναι.
0: Και ο κύριος Παπασταύρου και ίσως ο κύριος Μαρινάκης να.
1: Και κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Άλλο ένα πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες έρε παιδιά, εντάξει. Τώρα άμα το κρίνει, όποιος το κρίνει αυτό λογικό, να γίνεται συνέχεια κάθε τόσο αναφορά από έναν ή περισσότερους κομματικούς μηχανισμούς αναφορές εμφυλιοπολεμικές, εντάξει, χιλιάδες νέες και νέοι, αυτός είναι ο βασικός τίτλος του Ριζοσπάστη, ναι. Με συγχωρείς, εγώ αντιδρώ σε αυτό, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του ΔΕΣΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Και αν γίνει την ίδια στιγμή οποιαδήποτε αναφορά στην άλλη πλευρά, στην πλευρά την οποία να πούμε ότι ήταν και η επίσημη
1: του Εθνικού Στρατού.
0: Όχι, με συγχωρείς.
1: Είναι ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας. Δεν είναι καθόλου μίσους. Είναι, ο Ριζοσπάστης είναι το κομματικό όργανο.
0: Μπάμπη, δεν είπα Ελλάδος. Ότι το ίδιο είναι κήρυγμα μίσους. Λέω ότι αν γίνει κάποια εκδήλωση από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται από αυτήν την πλευρά ως γιορτή μίσους.
1: Okay.
0: Και εδώ πέρα έχουμε.
1: Εντάξει, ωραία, είναι αυτό το πρωτοσέλιδο, το διαβάζεις.
0: Μετά από 80 χρόνια θα ξεπεράσουμε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων.
1: Political. Νέα κόλπα από το Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους.
0: Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη, το είδες έτσι, αυτό που πήγε και έβαλε μία φωτιά, μία κυρία η οποία. Υπήρξε και υποψήφια βουλευτής με το κόμμα νομίζω της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι, με την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας, καταγγέλει ο κ. Γεωργιάδης, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα.
1: Τώρα που έκανες αυτή την αναφορά.
0: Και μάλιστα είπε ότι θα ξαναβάλει και υποψηφιότητα.
1: Λοιπόν.
0: Για πες, πριν πάμε και
1: η τελευταία πληροφόρηση σε σχέση με τα γκαζάκια τα οποία τοποθετήθηκαν,
0: είπαμε,
1: σε πολυκατοικία που διαμένουν πρώην βουλευτής αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η μαμά της κυρίας Νέστορα, της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, είναι βαριά διασωληνωμένη.
0: Μάλιστα. Προφανώς.
1: Και η ίδια η κυρία Νέστορα έχει εγκάβματα στα χέρια, στα πόδια και αναπνευστικά προβλήματα και άλλοι 3 επίσης με αναπνευστικά.
0: Γιατί πολλές φορές έχουμε δει να προσπερνιούνται αυτές οι ειδήσεις ως χαμηλής βαρύτητας. Εδώ πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την ιστορία για βαριές σωματικές βλάβες και ας ελπίσουμε ότι δεν θα καταστεί και ανθρωποκτονία, έτσι, απόπειρα ανθρωποκτονίας κλπ. Ας ελπίσουμε
1: και εδώ ξύλο. Και να κλείσουμε με την απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, διερωτάται με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρώτου 1970 οι μισές πολυκατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τη λένε μηχανική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο εξίσου δυνατό.
0: Μπήκαμε σήμερα 1η Ιουλίου, Μπάμπη, είπαμε να το πάμε χαλαρά, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα.
1: Δεν μας αφήνει.
0: Σάλερ νέα ύδρα δεν μας αφήνει. Λοιπόν, και μας στεναχωρεί και μας εξοργίζει πολλές φορές, όσο ψύχρεμοι και να προσπαθούμε να είμαστε και αντικειμενικοί. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε σε μια ατζέντα πολιτισμού, αμέσως μετά ένα τραγουδάκι και θα περάσουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη, 1 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού.

μου. Στο θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Άγριες μέρες» του Wong Kar-wai. Στο Hong Kong του 60, ένας άντρας εγκαταλείπει την ερωμένη του, τα φτιάχνει με μια χορεύτρια, την οποία επίσης θα αφήσει πολύ σύντομα, καθώς φεύγει για τις Φιλιππίνες σε αναζήτηση της βιολογικής του μητέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της». Με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Σαλόνικο, η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη, την απόκρυψη, την αποκάλυψη και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Στο Φεστιβάλ Επταπηγείου ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι Μποέμ. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυσης μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Η ταράτσα του Soul SKG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο Garage Punk, το Wild Rock and Punk και την ομοία ενέργεια του Rock and Roll. Οι The Reverend Beast, The Basement and The Sins συναντιούνται στη σκηνή για ένα live γεμάτο ένταση, κιθάρες, ρυθμό και ανεπιτίδευτη συνευλιακή ατμόσφαιρα. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, επειδή δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει
1: όχι,
0: κάτω.
1: Όχι, φίλε, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Πήγε στο ράφι και είδε ότι. Ήταν μάλλον αυτό που σου είπα. Δεν πρόλαβαν να αλλάξουν τις τιμές στις ενδείξεις εκεί στα ραφάκια. Ωστόσο, το αγόρασες στην τιμή την οποία λέει
1: κοίταξε,
0: η πλατφόρμα.
1: Δες εδώ, 2,24 γράφει στο ράφι. Αυτό γράφει, δεν γράφει ναι, πουθενά ναι, έκδοση. Ναι, ναι. Και λέω, ας το αγοράσω, ρε παιδάκι μου, να έχω την απόδειξη. Και μου λέει 94. Λέω, να, μου λέει έχει 30 λεπτά. Έκπτωση. Και λέω γιατί δεν φαίνεται αυτό στο ράφι. Δηλαδή εγώ δεν το είδα
0: δεν
1: στο ράφι.
0: Δεν έχει ούτε
1: ένδειξη προσφοράς. Όχι, όχι. Δεν το έχει. Απλώς να το διορθώσω γιατί είναι σημαντικό. 1,94 έχω την απόδειξη και
0: άρα
1: τα λοιπά.
0: Είναι
1: τελικά υπάρχει αντιστοιχεία στην εφαρμογή με την τιμή. Υπάρχει αντιστοιχεία στην τιμή που βλέπει κάποιος στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν άλλαξαν. Αλλά είναι το δεύτερο σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν άλλαξε η τιμή.
0: Πρόβλημα του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας γιατί αργήσαμε και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μου λέει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ότι σου έχει και μία έκπληξη, λέει. Αλλά να ξεκινήσουμε μετά το Μουντιάλ και με την εύκολη επικράτηση της Γαλλίας. Δεν ξέρω τι θέλει ο Θοδωρής. Καλημέρα.
1: Το τελευταίο μάτς ήταν το Μεξικό. Δεν ξέρω τι έκαναν το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ.
1: Για πες,
2: Θοδωρή μου. Και το Μεξικό κέρδισε. Όλοι κέρδισαν. Χθες δεν είχαμε καμία έκπληξη. Τρία παιχνίδια είχαμε και στα τρία τα φαβορί ήταν αυτά τα οποία επικράτησαν. Το Μεξικό, για να ξεκινήσω ανάποδα, δηλαδή από το τελευταίο παιχνίδι αυτό που ήταν τα ξημερώματα, νίκησε τον Ισημερινό με 2-0. Μάλιστα ο Ισημερινός έπαιξε από κάποιο διάστημα και μετά και με 10 παίκτες λόγω αποβολής παίκτη του. Η Γαλλία, που ήταν το επόμενο παιχνίδι, νίκησε το προηγούμενο μάλλον από το Μεξικό, νίκησε τη Σουηδία με 3-0, με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και έδειξε πραγματικά ότι είναι ένα από τα φαβορί πλέον για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Με την εύκολη αυτή επικράτηση επί της Σουηδίας με 3-0 όπως είπαμε, ενώ και η Νορβηγία δυσκολεύτηκε μεν, αλλά νίκησε την ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και προηγήθηκε η Νορβηγία, ισοφάρισε η ακτή Ελεφαντοστού, ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι. Στο τέλος όμως η Νορβηγία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1. Δεν είχαμε λοιπόν εκπλήξεις, πέρασαν Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό. Για την ώρα έχουν περάσει και δύο από τις τρεις χώρες που είναι και οι διοργανώτριες, έτσι, δηλαδή ο Καναδάς και το Μεξικό. Σήμερα παίζουν η Αγγλία με το Κονγκό στις 7 η ώρα, ένα παιχνίδι που βεβαίως είναι σε ώρα που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλοι, στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη, το πιο αμφίροπο ίσως παιχνίδι από τα τρία που υπάρχουν σήμερα. Και το τρίτο παιχνίδι είναι στις 3 τα ξημερώματα με την τρίτη χώρα διοργανώτρια, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι και αυτό φαβορεί βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενώ σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται και η φάση των 16, ο γύρος των 16. Είμαστε στο γύρο των 32, ο οποίος ολοκληρώνεται το Σάββατο 4:30 το πρωί για μας, αλλά επειδή υπάρχει και η αλλαγή της ώρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ουσιαστικά την ίδια μέρα, Σάββατο για μας, Κυριακή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την άλλη πλευρά δηλαδή, θα ξεκινήσουν και οι αγώνες της φάσης των 16 και ήδη γνωρίζουμε τα τρία πρώτα ζευγάρια, Καναδάς Μαρόκο για τη φάση των 16 λέω τώρα έτσι, το Σάββατο το ερχόμενο, Παραγουάη Γαλλία και Βραζιλία Νορβηγία. Αυτά είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια που γνωρίζουμε για τη φάση των 16, είπαμε και για τη φάση των 32, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει να σας πω ότι χτες η Σάκαρη με νίκη 6-3-6-3 επί της Τάουσον, που είναι ψηλότερα από αυτή τη βαθμολογία 20 θέσεις, έκανε και αυτή το πρώτο βήμα στο Γουίμπλετον και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Ο Τσιτσιπάς παίζει σήμερα ένα σπουδαίο παιχνίδι με τον Τζόκοβιτς, Νόβακ Τζόκοβιτς Τσιτσιπάς, στις 7:30, ένα παιχνίδι το οποίο είναι το 15ο για τους δύο τενίστες, 14 φορές έχουν βρεθεί μέχρι τώρα και έχει επικρατήσει 12 ο Τζόκοβιτς και 2 ο Τσιτσιπάς. Και βέβαια να πω για τον Μπάμπη ειδικά που ξέρω ότι τα παρακολουθεί όλα αυτά ότι ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και μέχρι πριν από 2 μέρες προπονητής του, έκανε νέα ανάρτηση η οποία πάλι...
0: Κάτι για τα τραγούδια και τους δρόμους.
2: Α, το είδες εσύ Νίκο έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που λέει ότι αυτός είναι ο τελευταίος ο δρόμος. Ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω, πότε, όχι πάντα. Ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου, όσο προχωρούσαμε τόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι και τόσο ωραιότερο γινόταν το τοπίο. Ο δρόμος που διαλέξαμε φάνηκε πως ήταν ο σωστός Ο δρόμος που διαλέγει κανείς είναι πάντα ο σωστός. Το σωστό είναι λοιπόν στην επιλογή, όχι στην επιτυχία.
0: Εγώ, ας το ξεπεράσουμε λοιπόν, αυτό, ας το ξεπεράσουμε τα ενδοοικογενειακά.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σωστή επιλογή να μην συνεχίσει με τον πατέρα του ο Τσιτσιπάς. Αυτό που σχολιάζουμε έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, κάπου πρέπει να απογαλακτιστεί. Πάμε σε κάτι τελευταίο. Βλέπω ότι ο Μπογκδάνοβιτς, ο περίφημος μπασκετμπολίστας, είναι ελεύθερος από το NBA από χθες, θέλω να το πω, και δεν ξέρω αν έτσι αναζωπυρώνει τα σενάρια που θέλουν το Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς να τον θέλουν διακαώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν
2: νομίζω
0: έχουμε...
2: ότι είναι δύσκολη.
0: Ναι.
2: Δύσκολη
0: επιλογή. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να πάμε για ένα παγωτάκι.
2: Απλά ξεκινάνε να πω τα φιλικά παιχνίδια. Πρώτο επί Ολλανδικού εδάφου σήμερα ο Παναθηναϊκός με τη Χέλμον Σπορ.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να πάρεις παγωτό, Πάνος Κατσιμίγας και Μάνος Ξηδούς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω επίκαιρο.
1: Και μέχρι να το φάτε, θα ξαναείμαστε εδώ στα ραδιόφωνα αύριο.
0: Να προσέχετε όμως τις φαρικίτες και τις λαρικίτες. Εντάξει, ειδικά εμείς που είμαστε ραδιοφωνατζίδες.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα και άλλα 4 με αναπνευστικά προβλήματα μετά από περιστατικά εμπρησμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σε πιλωτή πολυκατοικία. Τα 2 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα 2 περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε γιο ταχύ που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους κατοικίας, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρησμοί, κατοικούν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λυτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για το 12χρονο που αγνοείται μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο αγνοούμενος ανήλικος είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδός, το ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. 2 φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, τοξικό υλικό. Σε ένα από τα 2 σημειώθηκε διαρροή, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παράσχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σύντομα θα περάσει στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας, με τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο να εκτρέπονται στην Οδό Ανθέων και αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην Οδό Κατσιμίδη. Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την αντιμετώπιση διαρροής. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου με Άνδρου Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου Βερμίου Μουσών και τις παρακείμενες της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου. Ένα αγόρι μόλις 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών πάντως για τους σεισμούς κάνει λόγο για περισσότερους από 1.900 νεκρούς, 10.500 τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλή σας ημέρα, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά, είμαστε και εμείς μαζί σας στο στούντιο με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας σήμερα ρυθμίζει ο Ανδρέας Κοράνης, τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης και είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς ξημέρωσε με ένα μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Λίγο πριν τα ξημερώματα, σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σε πολύ λίγο το ρεπορτάζ. Πρώτα όμως θα δούμε τι έχει γίνει με αυτή τη μεγάλη φωτιά. Και έχουμε και τραγικό απολογισμό στη δασική περιοχή στη Λυτή. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
0: Δύσκολη μέρα αυτή που ξημέρωσε και για τη Λυτή, έτσι, για το Ωραιοκάστρο.
2: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα, έχετε δίκιο. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτερη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο.
0: Και νοσηλεύεται και στο Ιπποκράτιο η μητέρα της οικογένειας.
2: Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα.
1: Έχετε εικόνα, κύριε Δήμαρχε, για το πώς ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά?
2: Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια. Λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου αυτόματα, τους πυροφύλακες οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια ήταν αρκετά ισχυρή οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλότανε και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο.
2: Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο, είναι όλοι εκεί για τον ενδεχόμενο του κινδύνου των αναζωπηρώσεων. Είναι υποπλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν θύματα από τέτοιες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι αναζητούμε τα αίτια. Εσείς ναι. Δηλαδή πώς το εξηγείτε αυτό που συνέβη χθες, γιατί ξέφυγε η κατάσταση και είχαμε δύο νεκρούς?
2: Ξέρετε κάτι, πραγματικά θεωρώ ότι η στιγμή για υποθέσεις και συμπεράσματα δεν είναι αυτή τη στιγμή, αλλά όταν σου λένε φύγε και δεν φεύγεις εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα το τι έχει ο κάθε πολίτης στο μυαλό του, έτσι να είμαι εντελώς ειλικρινής.
0: Εσείς λέτε δηλαδή ότι από την πολιτεία ό,τι έπρεπε να γίνει, από τον μηχανισμό τέλος πάντων αντιμετώπισης της κατάστασης, είχε γίνει, έτσι?
2: Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε εμείς από την πλευρά του Δήμου, από τη στιγμή που ένα σύστημα, υπερσύγχρονο σύστημα, το αντιλαμβάνεται, σημαίνει συναγερμός και σε πραγματικά πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι δυνάμεις του Δήμου είναι εκεί να συνδράμουν και να βοηθήσουν, προφανώς και ό,τι μπορούσε να γίνει είχε γίνει. 13 εναέρια μέσα σηκώθηκαν να μπορέσουν να την κατασβέσουν τη φωτιά, αλλά μετά ξεκινάνε όλες οι κουβέντες του τι περισσότερο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, τι σημαίνει να δημιουργείς ζώνες μίξης τις οποίες προτείνει το δασαρχείο ή αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, όχι αυτό είναι τελικού δημοσίου, όχι αυτό είναι του Δήμου και πάει λέγοντας. Σε όλα αυτά νομίζω ότι η κουβέντα πλέον πρέπει να είναι πολύ πιο έντονη. Θα πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη προς μια κατεύθυνση και η αρρωγή του κεντρικού κράτους να είναι πλέον πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν λέμε ότι απαιτούνται χρήματα για να τα δημιουργήσουμε όλα αυτά, απαιτούνται δαπάνες να κάνουν, να γίνουν. Δεν γίνονται με μαγικά ραβδιά να σηκώσουμε. Ορίστε που το κακό έγινε. Και τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να παίξεις.
1: Προφανώς, και γι' αυτό είναι και η ευθύνη του καθενός να ακούει τις οδηγίες οι οποίες στέλνονται από τα αρμόδια όργανα για να μπορέσουν να διαχειριστούν, να τους βοηθήσουμε και εμείς ως πολίτες, τους ανθρώπους, να κάνουν τη δική τους δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ. Επικοινωνία.
2: Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Ορεοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακύρης.

0: Τώρα, θα κάνουμε μία παρένθεση από αυτές τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με τις φωτιές. Θα δούμε, είπαμε και σε πολύ λίγο, τι γίνεται και με τα γκαζάκια από τις εκρήξεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Και θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχουν προκύψει κάποιες ημερομηνίες που περιμέναμε, Χρήστο.
1: Και φαίνεται πως παίρνει υπόθεση τον δρόμο της. Mm-hmm. Μπαίνει στην τελική ευθεία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν επιτέλους και οι εργασίες σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κύριος Πάνος Σταμπουλίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπουλίδη.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε επισήμως και τις ημερομηνίες που έχετε. Δηλαδή, πότε θα ξεκινήσει ο δίκονος
2: μας. Το επίσημο σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι όταν βγαίνει η διακήρυξη
0: στον αέρα,
2: σύστημα, ναι, του ΕΣΥΒΙΣ και το TED. Ναι. Προφανώς και προετοιμαζόμαστε για αυτή τη στιγμή. Είναι μια δουλειά η οποία μας έχει ανατεθεί από τη ΔΕΘ και από την ελληνική κυβέρνηση. Και φυσικά θυμίζω ότι ενεργούμε με το διτό μας ρόλο και αυτού του μετόχου που θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχει το εγχείρημα της ανάπλασης, αλλά και φυσικά και η εμπορική ανάπτυξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και φυσικά από αυτή του οριμαντή της ενεργούσας στο διαγωνισμό αρχή με τη μονάδα συμβάσεως στατικής σημασίας, που επί της ουσίας σε συνεργασία με τη ΔΕΘ, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με όλους δηλαδή τους stakeholders οι οποίοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στην ορίμαση αυτού του διαγωνισμού, ετοιμαζόμαστε για να προκηρύξουμε το έργο. Να σας πω ότι είναι από τα πιο σύνθετα έργα, γιατί αυτού του τύπου παρεβάσεις σε αστικούς ιστούς έχουν αρκετή λεπτομερή δουλειά. Βέβαια έχει γίνει πολύ πρόοδος, γιατί είχε οριμάσει το κίνητο, έχει βγει το τοπικό χωροταξικό που αφορά τη ΔΕΘ, έχουν βγει όλες οι άδειες οι οποίες απαιτούνται για την διαδικασία, και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τα τεχνικά τέτοια, γιατί αυτό μένει μόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το διαγωνισμό στον αέρα.
0: Άρα αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες?
2: Εντάξει, στόχος είναι να γίνει τον Ιούλιο, το μήνα που είμαστε. Που κινούμεθα και είμαστε προγραμματισμένοι πάνω σε αυτό. Πάντως θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι καταρχήν ότι υπάρχει απόλυτη σύγκληση στο τι παρέμβαση θα κάνουμε. Δεδομένο με όλους. Δηλαδή η πολιτεία έχει οριοθετήσει το κόστος, μάλλον το ύψος επένδυσης που θα γίνει. Άρα πάνω σε αυτό το προπολογισμό έχει χτιστεί η παρέμβαση στην ανάπλαση. Το δεύτερο είναι ότι μένουν κάποιες ρυθμίσεις τεχνικές, οι οποίες όμως είναι και ουσιαστικές. Γιατί όπως ξέρετε, θα επαναφέρουμε ένα νέο τοπικό, ένα νέο εποσού, δηλαδή το χωροταξικό που αφορά τη ΒΕΦ, ούτως ώστε να μπορέσουμε πλέον να διασφαλιστεί προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρέβαση που γίνεται σε επίπεδο κτηρίων είναι αυτή και μόνο που θα βγει στο διαγωνισμό. Άρα εδώ προετοιμάζουμε το φάκελο για να καταθέσουμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τα σχετικά έγγραφα. Αυτό θέλει ορίμαση, βέβαια. Θα επακολουθήσει το διαγωνισμό, δεν θα είναι πρώτερο. Και ως εκ τούτου, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να έχουμε τις πράξεις ένταξης χρηματοδότησης. Από το Υπουργείο Οικονομικών θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ήδη προχωρά η διαδικασία, όπως το βλέπετε, από το κανονιστικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Χρηματοδότησης. Και περιμένουμε και φυσικά και την ένταξη από το ΕΣΠΑ, που είχε. Το τοπικό ΕΣΠΑ, από το περιφερειακό ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις δύο βεβαιώσεις ύπαρξης των πιστώσεων για να βγάλουμε τους διαγωνισμούς. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα, τα οποία όμως η δημόσια διοίκηση ξέρει να τα κάνει, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο έχουμε βάλει το στόχο.
1: Κύριε Σταμπουλίδη, όποιες αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα και τώρα για το συγκεκριμένο σχέδιο, είναι κάτι που σας προβληματίζει ως ενδεχόμενο?
2: Αντιδράσεις σε ποιο επίπεδο, γιατί νομίζω ότι...
1: Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα για το σύνολο της ανάπλασης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
1: Και το πώς μπορεί να αντιδράσουν, ναι. Αναφέρομαι στο δικαστικό σκέλος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται
2: το
1: για το χρόνο.
2: Το οποίο έχει ήδη προηγηθεί, σας θυμίζω ότι μόλις προσπάθως έχει απορριφθεί από τους Συμβούλους της Επικρατείας.
1: Ναι, αν υπάρχει επιμονή εννοώ.
2: Κοιτάξτε, αν κυνηγάμε ένα δημόσιο project, αν κυνηγάμε τον ίδιο το πυρήνα της ανάπλασης, ο οποίος επί της ουσίας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ακίνητο τεράστιο, ένα χώρο δηλαδή, ο οποίος είναι δομημένο σχεδόν στο σύνολο της επιφάνειάς του, και θα πάμε σε έναν χώρο που θα έχει 120 στρέμματα ανοιχτό πράσινο χώρο. Δηλαδή θα είναι από τους μεγαλύτερους πνεύμονες που υπάρχει σε αστικό περιβάλλον, στη χώρα και όχι μόνο στη χώρα. Και αυτό είναι μια κατάκτηση της Δημοτικής Αρχής της παρούσας, είναι μια κατάκτηση του ίδιου των πολιτών που λένε θέλουμε πράσινο στην πόλη, δεν θέλουμε κτίρια. Είναι μια κατάκτηση ίδια της ΔΕΘ, η οποία κατάλαβε ότι πρέπει να προσαρμοστεί όταν κάνεις μια επένδυση μέσα σε ένα αστικό ιστό. Πρέπει να προσαρμόσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις σε σχέση με το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα θέλω να πω ότι σε αυτή τη βάση είναι κάτι το οποίο έρχεται και δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να αμφισβητήσω την υπάρχουσα κατάσταση. Η υπάρχουσα κατάσταση λοιπόν δεν είναι αυτή η οποία συνάδει με το αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, όπως και βλέπουμε και από τις φυγομετρήσεις, αλλά και των τοπικών αρχών. Οι τοπικοί αρχές ζητούσαν πράσινο, θα έχουν πράσινο, δεν έχουν σήμερα, θα έχουμε πράσινο. Ζητούσαν ένα σχέδιο το οποίο θα είναι εφάμιλο του κύρου μιας διεθνούς έκθεσης και όχι μόνο με τη στενή έννοια της διαχείρισης ενός εκθεσικού χώρου. Εκεί πρέπει να γίνει πραγματικός πυλώνας ανάπτυξης και πραγματικός πυρήνας της τεχνολογίας, της οικονομικής δραστηριότητας, των καινοτόμων ιδεών. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το εκθεσιακό. Άρα θεωρώ ότι έχουμε βάλει τον πύχη όλοι μαζί πολύ ψηλά, σωστά ψηλά, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι άλλο από αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτή η εικόνα η σημερινή δεν πρόκειται να είναι αυτό το οποίο θα μας συνοδεύει. Έκλεισε τον ιστορικό της κύκλο, έχουν συμβεί πολλά μεγάλα γεγονότα θετικά κατά κύριο λόγο εκεί πάνω, έχει δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά καιρούς, έχει δημιουργεί ΑΕΠ στην τοπική οικονομία. Θυμίζω ότι τα γεγονότα που η ΔΕΘ φιλοξενεί εποφελούνται δευτερογενώς όλες τις δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή όλοι μαζί πάμε για το καλύτερο και νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμπουλίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου, ο κύριος Πάνος Σταμπουλίδης.

0: Το μεταξύ, έτσι όπως μπήκαμε απευθείας στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε έτσι εξελίξεις σε διάφορα ζητήματα και θα τα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής, δεν είπαμε τι γίνεται και με την κίνηση. Είναι αυξημένη στην περιφερειακή, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Έχει επίσης κάποιες μικρές καθυστερήσεις μετά στη διασταύρωση της Νεάπολης. Και στο ύψος της Τούμπας, στην αντίθετη κατεύθυνση, δεν θα συναντήσετε σημαντικά ζητήματα. Στο κέντρο επίσης είναι λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά μην φανταστείτε ότι θα έχετε μια εικόνα όπως αυτή που είναι το χειμώνα, για παράδειγμα. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ο κόσμος έχει. Πολλοί έχουν φύγει, μάλλον, με το κλείσιμο των σχολείων. Και να πούμε εδώ για τους οδηγούς ότι θα υπάρχει ένας νέος 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην περιφερειακή την Παρασκευή από τις 11 το βράδυ, και πάλι είναι λόγω των εργασιών για το flyover, θα είναι και στις δύο κατευθύνσεις. Το κομμάτι δηλαδή που θα αποκλειστεί θα είναι μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, Επταβεργίου και K8, Τριανδρίας, οπότε θα υπάρχει σήμανση και θα κατευθύνονται τα οχήματα από τον αστικό ιστό να συνεχίσουν τη διαδρομή. Και επειδή μιλάμε για 24ωρο, σημαίνει ότι όλο το Σάββατο η κυκλοφορία θα γίνεται κυρίως από το κέντρο, έτσι. Οπότε να έχετε το νου σας, αν σκοπεύετε δηλαδή να κάνετε κάποια διαδρομή σχετική, να υπολογίσετε λίγο παραπάνω χρόνο.
1: Στον Εύωσμο έχει 7 ώρη διακοπή της υδροδότησης λόγω εργασιών από τις 9 έως τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι παρεμβάσεις αφορούν την αντικατάσταση δικλείδων στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Αυτό σημαίνει ότι προβλήματα υδροδότησης θα αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολή και Δημητρίου Βερμίου και Μουσών. Είναι δηλαδή κεντρικοί δρόμοι όλοι στην περιοχή του Ευόσμου, όπως επισημαίνει η ΕΙΑΘ. Οι λόγω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Παράλληλα, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τον περιορισμό της ενόχλησης των καταναλωτών.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για τις ειδήσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό το που ήταν πραγματικά δηλαδή την αποτρομακτικό. Οι εικόνες που είδαμε χθες με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Χριστό, νομίζω δηλαδή έτσι τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, χωρίς να γίνει κάποιος σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, αλλά προφανώς υπάρχει ένας εξωγενής παράγοντας, γιατί χτιζόταν δίπλα μια άλλη πολυκατοικία.
1: Και διαβάζω μια δήλωση στον τύπο ότι μηχανικός φέρεται να είπε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
0: Να, όμως που θα μπορούσε να είχε και θύματα σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο έπεσε, δεν έμεινε δηλαδή κομματάκι. Εντωμεταξύ, λέμε για τους ανθρώπους, ένα σκυλάκι λέει είχε εγκλωβιστεί στο ισόγειο, στον ημιόροφο, κάπου τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το βρήκανε, γιατί υπήρχε μία επιχείρηση για να το εντοπίσουν. Τέλος πάντων.
1: Οι άνθρωποι έχασαν το σπίτι τους
0: ναι.
1: από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Και ευτυχώς λένε.
0: Και δεν υπήρχε φυσικό φαινόμενο, δεν υπήρχε σεισμός. Υπήρχε ανθρώπινος παράγοντας, έχουν γίνει 5 συλλήψεις και μάλιστα σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν και στον εισαγγελέα. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Τώρα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 με τη Βούλα Σέτη και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εμπρισμοί αυτοκινήτων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, μεταξύ των οποίων πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της. Τραγική έκβαση είχε η χθεσινή πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λυτής. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και άλλα δύο άτομα. Ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταγγέλουν ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα πάμε τώρα να δούμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το δημογραφικό αλλά και για την στεγαστική κρίση. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκούτα.
1: Καλημέρα, κύριε Σκούτα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πείτε μας λίγο έτσι ποια είναι τα βασικά και ποιο είναι το σκεπτικό, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος, η αφορμή αν θέλετε,
2: ναι,
0: που προχωρείτε σε αυτά τα μέτρα.
2: Είναι γεγονός ότι είναι δύο ζητήματα τα οποία θέλαμε να ακουμπήσουμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που στα 2,5 χρόνια της θητείας μας ήδη οι περισσότερες δομές τις οποίες είχαμε υποσχεθεί στο πρόγραμμά μας έχουν, το έργο μας αυτό έχει εκπληρωθεί. Είπαμε να στοχεύσουμε σε δύο κρίσιμα ζητήματα που βασανίζουν και την ελληνική κοινωνία αλλά και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, όπως είναι το δημογραφικό, οι γεννήσεις χρόνο με το χρόνο μειώνονται, οι δημότες της Θεσσαλονίκης και αυτοί μειώνονται. Επομένως, είπαμε να πάρουμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Και το άλλο είναι τις κοινωνικές κατοικίες που εκεί η στέγαση, τα ενίκια και όλο το μεγάλο πρόβλημα αυτό έχει εκτοξευτεί. Και γι' αυτό εξήγηλε ο Δήμαρχός μας αυτά τα μέτρα σε σχέση με το δημογραφικό, όπου έχουμε το 1.000 ευρώ για το τρίτο και το τέταρτο παιδί, την μπάνα για ένα έτος, την μείωση των τελών, το 70% των δημοτικών τελών για κάποιο παιδί που γεννιέται για 3 χρόνια. Επομένως προσπαθούμε και όχι μόνο αυτό, θα υπάρχει και άνθρωπος εξειδικευμένος ο οποίος θα βοηθάει την νέα μητέρα και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο προστασίας και της οικογένειας και του παιδιού και της μητέρας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το να δώσεις είτε 1.000 ευρώ, είτε 2.000, είτε 3.000. Οι επιδηματικές πολιτικές γενικότερα δεν έχουν δείξει τα καλύτερα. Απλώς ένα πλέγμα μέτρων που μπορεί πραγματικά να κρατήσει και περισσότερα νέα ζευγάρια και περισσότερους πολίτες στην πόλη μας, δημότες Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται πανελλήνια, πιστεύω, στο να έχουμε περισσότερες γεννήσεις.
0: Και αυτά,
2: αυτό είναι το κομμάτι το δημογραφικό, πάνω στο κομμάτι το δημογραφικό.
0: Σε ό,τι αφορά το άλλο, το θέμα της κατοικίας.
2: Τι λέτε και?
0: Στο πρόβλημα με την κατοικία που έχει.
2: Το πρόβλημα με την κατοικία σαφώς είναι πολύ παραγωγικό. Έτσι, η στέγαση είναι ένα πολύ παραγωγικό πρόβλημα, το οποίο ευθύνονται σαφώς και τα Airbnb, ευθύνεται η εκτόξευση των ενοικίων, ευθύνονται οι golden visas, όλα τα ακίνητα και τα ενοίκια και η αξία τους έχει φύγει προς τα πάνω. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί και επομένως θα προσπαθήσουμε να σταθούμε. Ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ο πρώτος Δήμος ανά την Ελλάδα, ο οποίος με τις συντονισμένες προσπάθειες και των υπηρεσιακών συμβούλων του Δήμου εδώ και 6-7 χρόνια δουλεύει πάνω στο κομμάτι αυτό. Έχει δημιουργηθεί ΜΑΘ, ήδη έχουν κατασκευαστεί 40 σπίτια, θα κατασκευαστούν ακόμα 60. Προσπαθούμε να τα δώσουμε σε ευάλωτες, σε μονογοϊκές, ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αλλά σαφώς θα ανοίξουμε και εκεί το δίκτυο, μέσα από την κοινωνική αντιπαροχή, μέσα από ακίνητα που έχει ο Δήμος, τα οποία είναι ανενεργά, δεν θα δουλέψουν ποτέ, δεν θα λειτουργήσουν, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κατοικίες στους συμπολίτες μας, στα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται, έτσι ώστε να πάρουν μπρος στο ξεκίνημα της ζωής τους.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τους δίνεται την αφετηρία, αν θέλετε, το βήμα για να μπορέσουν να κάνουν το βήμα το παραπέρα. Έχετε εικόνα, κύριε Σκούτα, για τα γενικότερα, για πόσα διαμερίσματα είναι κλειστά στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής δηλαδή?
2: Είναι 14.000 διαμερίσματα.
1: Κλειστά.
2: Κλειστά.
1: 14.000 κλειστά διαμερίσματα, τα οποία εάν ανοίξουν και μπουν στην αγορά, αυτόματα θα διαμορφώσουν και άλλα δεδομένα στις τιμές.
2: Έχετε δει, και δεν είναι εύκολο όμως.
1: Προφανώς.
2: Δεν είναι εύκολο. Θα σας πω γιατί. Γιατί πάρα πολλά διαμερίσματα έχουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Έτσι είναι, δηλαδή τα αίτια είναι πάρα πολλά και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές.

0: το αποθεματικό θα αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως και η ΜΑΘ και εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με ό,τι ακίνητα έχουν, με ό,τι αποθεματικό υπάρχει στους δήμους, στην εκκλησία, στους οργανισμούς. Βλέπετε ότι στα σπίτια συμμετέχουν, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Ηλιανός, το Παπάφιο, δηλαδή άλλοι δήμοι που έχουν κάποια ακίνητη περιουσία. Εκ των έσω προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή το ζήτημα.
1: Και αυτή είναι μια προσπάθεια για να μπορέσει να μπει σε μία σειρά, ένα ιδιαίτερα τσιμπή.
2: Πάντως, πριν ολοκληρώσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε γίνει, αποχώρησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, έτσι. Και αυτό γιατί, όπως είπανε, ήταν απόφαση της διοίκησης του Δήμου να διαχωρίσει το θέμα της κοινωνικής πολιτικής από εκείνο της κοινωνικής στέγασης.
0: Ναι, ήταν μια λυπηρή εικόνα, ήταν ένα άσχημο γεγονός. Ποτέ δεν θέλεις να συζητάς για κοινωνική πολιτική και τα έδρανα με κενά. Ούτε ήταν επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής αυτό το φαινόμενο. Αυτό που είναι γεγονός ότι το είχε αναγγείλει και όλος και ο Δήμαρχος ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συνεδρίαση για την κοινωνική πολιτική, η οποία έγινε αυτή. Και θα κάνουμε και μία ξεχωριστή που θα γίνει, νομίζω, την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ημερομηνία αυτό, για τη στέγαση. Έτσι. Είναι μεγάλα ζητήματα όλα αυτά. Η κοινωνική πολιτική, μάλιστα, αγκαλιάζει όλα τα πάντα. Τα άτομα αναπηρία, τους πρόσφυγες, μετανάστες, την παραβατικότητα, τις εξαρτήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Επομένως, δεν μπορούσαν να δοθούν οι προσκλήσεις σε φορείς να συζητήσουμε. Επομένως, εμείς φέραμε το θέμα της κοινωνικής πολιτικής σε συνέχεια του πολυγεγονότος το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες στην πόλη μας. Ήταν η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο γεγονός. 50 δράσεις με 30 φορείς μεταξύ της πολιτείας, του πανεπιστημίου, των συμπολιτών μας, να συζητάμε στο ίδιο τραπέζι και να προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κεραία και τα φλέγοντα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Και όλα αυτά τα αποτελέσματα, ουσιαστικά τα συμπεράσματα, ανακοινώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος προχώρησε σε μια δέσμη μέτρων, μια αρχική δέσμη μέτρων, γιατί δεν είναι η τελική, ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, ανάλογα με το τι έχουμε στην τσέπη μας, προχωρούμε. Θα έρθει και η στιγμή που θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας, να απευθυνθεί και σε μεγαλύτερους συμπολίτες τα μέτρα αυτά.
1: Κύριε Σκούτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σκούτας, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης και δημόσιας υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα που σας αναφέραμε στη διάρκεια της εκπομπής και έχει να κάνει με τον μπαράζ των εκρήξεων που είχαμε εδώ στην πόλη μας, Χρήστο, τα ξημερώματα.
1: Με σχεδόν τρεις ταυτόχρονες ενέργειες σε διαφορετικές περιοχές της πόλης και στόχους πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, δολοφονικές επιθέσεις, όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Καλημερίζουμε τον Ζήση τον Ιωακίμοβιτς, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο στόχαστρο. Κύριε Ιωακίμοβιτς, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα να έχω.
1: Καλό μήνα, ο οποίος βέβαια για σας δεν έκανε καλό ποδαρικό, διότι...
0: Ήταν επεισοδιακή ακριβώς, έναρξη.
1: Τρεις επιθέσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 20 λεπτών τα ξημερώματα.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς και... δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και το πατέρα της κυρίας Νέστορα. Ναι. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ... δεν είχαμε τίποτε παραπάνω, κύριε Τσαλικίδη.
1: Και φαίνεται, κύριε Ιωακίμοβιτς, ότι είναι ακόμη μία επίθεση η οποία είναι, ξέρετε, οι ίδιοι στόχοι, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή και εσείς και ο κύριος Αναστασιάδης στο παρελθόν βρεθήκατε ξανά στο επίκεντρο τέτοιο.
2: Ναι, και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε... καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα.
1: Το γεγονός όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πλέον γκαζάκια στην ουσία, εδώ φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να προκαλέσουν μεγαλύτερο κακό.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Τσαλικίδη, και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, έτσι, Κασίας.
2: Όχι, από όσο με έχουν ενημερώσει όχι, αλλά όπως και την προηγούμενη φορά θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωακίμοβιτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Καλά, άμα ξεκίνησε έτσι ο Ιούλιος, δηλαδή, πού να περάσουν και οι επόμενες ημέρες. Πραγματικά, τι μας επιφυλάσσει. Χτύπα ξύλο. Να, όρισε, το κάναμε και αυτό. Να δούμε όμως τι γίνεται, επειδή αφήσαμε έτσι μια συζήτηση στη μέση με τον Δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Σκούτα. Συζητούσαμε, εκτός από τα μέτρα που είναι για το δημογραφικό, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μίλησαμε και για το στεγαστικό. Υπάρχουν ζητήματα στη Θεσσαλονίκη και έχει κάνει ένα ρεπορτάζ η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου, που είναι τώρα μαζί μας, για να μας δώσει έτσι τη μεγάλη εικόνα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να θυμίσουμε πάντως ότι από σήμερα μπήκε σε ίσχυ και η αναστολή έκδοση των νέων αριθμών μητρώων ακινήτου για καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου. Ένα μέτρο το οποίο θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι αφορά στις περιοχές του ιστορικού κέντρου της πλατείας Αριστοτέλους, της Τσιμισκή, Εγνατία, Μητροπόλος, Λαδάδικα, τμήματα της Βαλαωρίτου, καθώς και περιοχές Καμάρες, Ρωτώντας, της πλατείας Ναβαρίνου και της Ανοπόλης. Σύμφωνα τώρα με το ισχυρό πλαίσιο, τα κίνητα που διέθεταν ενεργό αριθμό μητρώου πριν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά ως καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή ως Airbnb. Δεν επιτρέπεται η έκδοση νέων αριθμών μητρώου για κίνητα που δεν είχαν έως σήμερα εγγραφεί σε αυτό το μητρό. Όλα αυτά λοιπόν γιατί γίνονται για να περιοριστεί το θέμα με τα Airbnb, να δοθούν κατοικίες στο κέντρο, μια περιοχή η οποία είναι προτιμητέα από πολλούς που εργάζονται ενδεχομένως στο κέντρο, φοιτητές οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται κοντά στα πανεπιστήμια, μια περιοχή η οποία πάντα ήταν στις καρδιές όλων όσοι έψαχναν για να νοικιάσουν στο κέντρο. Όλα αυτά όμως είναι σε αυτό το σημείο και με τα ζητήματα που έχουν τεθεί κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των ενοικίων, απαγορευτικά, και ελπίζουμε όλα αυτά να αλλάξουν με κάποιο τρόπο μαγικό, αν και τα στοιχεία δεν δείχνουν αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με την μελέτη πρόσφατη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών του ΚΕΦΗΜ, η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 αύξηση ενοικίων κατά 10,1%, ήταν η δεύτερη ψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 26,4% των πολιτών δαπανά περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για δαπάνες στέγασης, ενώ στους ενοικιαστές το μέσο ποσοστό του εισοδήματος που κατευθύνεται στην καταβολή ενοικίου ανέρχεται στο 37%, ίσως είναι και πολύ περισσότερο αν σκεφτούμε πόσο είναι ο κατώτατος μισθός και τι τιμές ακούμε για τα ενοίκια. Τώρα να πούμε ότι την ίδια ώρα η περιορισμένη προσφορά κατοικιών ενισχύεται και από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το 2025 εκδόθηκαν 24% λιγότερες οικονομικές άδειες σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Στο τέλος του 2025 η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσίασε μία αύξηση 4%. Τα στοιχεία πάντως για το διάστημα, αυτό το εξάμηνο του 2026, δείχνουν ότι κινείται στους ίδιους ρυθμούς. Οι μεσίτες κάνουν λόγο για σταθεροποίηση στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, να πούμε ότι έρχεται ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών και με αυτό το πρόγραμμα Χρήστο και Μαρία μιλάμε για το Ανακαινίζω, που επιδοτεί την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών ακινήτων. Υπάρχουν ελπίδες ότι θα δοθούν περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση. Τώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του e-Makedonia.gr και τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στις πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, περισσότερο από 100.000 πολίτες έχουν μπει στο σύστημα και έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητα. Εκτιμήσεις τώρα της αγοράς, πάντα σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από 10.000 πολίτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, θα δοθούν και αυτά τα οικίματα προς ενοικίωση.
0: Ναι, γιατί πόλη. Να πούμε για όσους προφανώς θα το έχουν ακούσει περισσότεροι, αλλά βασικός όρος για να, να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ακριβώς, να είσαι δικαιούχος, είναι να είναι κλειστό το ακίνητο τώρα και να το διαθέσεις στην αγορά αμέσως μετά το πρόγραμμα. Έτσι.
2: Για να δώσουμε και την εικόνα, στο νομό Θεσσαλονίκης υπολογίζω ότι υπάρχουν περίπου 100.000 κλειστές κατοικίες, εκ των οποίων 15 με 20.000 θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να διατεθούν για, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σε πανελλαδικό επίπεδο τώρα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυνατότητα ένταξης ως και 250.000 κλειστών ακινήτων. Υπάρχουν βεβαίως υποχρεώσεις που θα πρέπει κάποιος να πληρεί προκειμένου να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα δουν αναλυτικά αυτά τα στοιχεία με τις προϋποθέσεις για να κάνουν την αίτηση. Πάντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ανακαινήσουν ένα κινητό που μένει κλειστό, δεν είχαν τα χρήματα στο σύνολό τους για να το κάνουν αυτό. Και φυσικά να έχουν και ένα εισόδημα με τα ενίκια αυτά, ξαναλέω, να είναι σε λογικές τιμές τα ενίκια που ζητούν.
0: Σωστά. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα μετά από περιστατικά εμπρισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα 2 περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιο ταχύ που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους κατοικίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγκάβματα υπέστη η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορ, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα, αλλά διασωληνωμένη. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς, στο σπίτι του οποίου σημειώθηκε μία από τις επιθέσεις, είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπάθησαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή». Ενώ σημείωσε ότι το απόγευμα ή το βράδυ εκτιμά πως θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Στο μεταξύ, τραγική έκβαση είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα στην κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται για την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις τιμές των καυσίμων και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. 24ωρος αποκλεισμός στην κυκλοφορία των οχημάτων θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίαμψ. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην Οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην Κατσιμίδη. Ένα τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και αναπτέρωσε τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια των κτηρίων. Πάντως, ο τελευταίος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς, περισσότερους από 10.500 τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι και χρωστάμε να πούμε και μία ευχή, ένα καλό μήνα βρε αδερφέ, γιατί έτσι όπως μπήκε ο Ιούλιος Φουριόζος με όλα αυτά τα επεισόδια που μας έχει φέρει, εντάξει μας παρέσυρε. Τι να κάνουμε, απολογούμαστε, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους.
1: Κοσμάς, Αργυρός, Δαμιανός.
0: Δαμιανός, ναι, ναι, των Αγίων Αναργύρων σήμερα έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, καλό μήνα, λες και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, αλλά είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, που εντάξει, όσο να πεις, επειδή είχαμε την εξέλιξη με τα Γκαζά και έχουμε τώρα και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νομίζω ότι αυτό, μόνο πολύ, έτσι όλοι ασχολούνται με αυτό. Καλημέρα Βασίλη Πεκλάτη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Προφανώς τώρα υπάρχει το πρωί μια αναστάτωση, υπάρχει η δήλωση, τα είπατε νομίζω έτσι, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Υπάρχουν γενικότερα έτσι και καταδίκες, δεν έχω επίσημες ακόμα ανακοινώσεις, αλλά γενικά έτσι όσοι έχουν μιλήσει και έχουν διαδικάσει τις ενέργειες, εννοείται. Πεμονωμένα στελέχη δηλαδή έτσι, από το πρωί και των άλλων κομμάτων. Σε πιο έτσι έντονο ύφος και το θύμα ένας από αυτούς ο Ζήσιο Ακτιμοβιτσέτη που μίλησε για τη δημοκρατία, για το κλίμα στη δημοκρατία.
0: Ο οποίος πριν από λίγο μίλησε και εδώ σε εμάς στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, ωραία. Και βέβαια να πούμε και τα καλύτερα για τους τραυματίες, τα θύματα αυτών των επιθέσεων, σε μια περίπτωση που έχει κάποιους τραυματίες, έτσι δεν είναι.
0: Είναι η μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και κάποια στιγμή θα έχουμε σύνδεση και με το νοσοκομείο για να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από τους γιατρούς. Ναι.
2: Μάλιστα. Ναι, τώρα να δούμε και τι, να ενημερωθούμε είτε από ανάληψη ενέργειας είτε από την αστυνομία, τι ακριβώς περίπτωση πρόκειται, γιατί προφανώς είχαν μια σχέση μεταξύ τους αυτές οι ενέργειες.
0: Ναι, ο κύριος Ιωακίμοβιτς είπε ότι από την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες επιθέσεις, αυτό αναμένεται να γίνει μετά το απόγευμα, δηλαδή γίνεται αμέσως.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Έτσι, ναι, ναι. Προφανώς. Για να δούμε και πού κινούμαστε. Τώρα, στην υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, έτσι, να πούμε ότι είμαστε στον αστερισμό, έτσι, των ενεργειών και των συζητήσεων γύρω από τα μέτρα της οικονομίας και τις αναφορές χθεσινές στο Υπουργικό Συμβούλιο του Πρωθυπουργού για τις μεταρρυθμίσεις και τις προτεραιότητες για το επόμενο εξάμηνο, ένα σημάδι γιατί οι εκλογές πηγαίνουν το 27 και βέβαια για τα όσα έχουν να γίνουν και τις αρχές του 2027 από πλευρά της κυβέρνησης και βέβαια την αναμονή να μεταφερθεί και στις Αγγλίες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, της μείωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σε αυτό επάνω βέβαια δέχεται σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση ότι μένει αδρανή η κυβέρνηση πάνω στα ζητήματα της ακρίβειας. Στα υπόλοιπα μέτωπα τώρα βασικό, έτσι είπαμε ότι είναι αυτό και το συζητάμε διεξοδικά όλες αυτές τις μέρες. Στα υπόλοιπα μέτωπα τώρα είναι η κριτική που άσκησε πάλι για τα θέματα της οικονομίας αλλά γενικότερα και της ανάπτυξης και της ανισότητας ο κύριος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα, πέρα από τα εθνικά ζητήματα και την πόντιση του καλωδίου εκεί πάνω, είχε μια αντιπαράθεση με το Πασόκ, με τον Νίκο Μπίστη αλλά και με τον κύριο Σιακαντάρη. Οι θέσεις αυτές βέβαια που διατυπώθηκαν από τον κύριο Μπίστη και τον κύριο Σιακαντάρη σχετικά έτσι, με την αναγκαιότητα ή μη, τα ερωτήματα που έθεσαν για την αναγκαιότητα από του καλωδίου, έτσι διαψεύστηκαν από τους αρμόδιους από την Ελλάς, που θεωρούν ότι πάγια θέση και του Αλέξη Τσίπρα είναι για την αναγκαιότητα αυτού του καλωδίου. Υπάρχουν μια συζήτηση που γίνεται εκεί και το Πασόκ που ανεβάζει τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο ολοκληρώνεται. Λέγαμε και χθες ότι σήμερα θα έχει και έβγαλε χθες μάλλον το βίντεο για το θέμα της λειψιδρίας, ότι δεν έγιναν παρεμβάσεις και έργα σε τέτοια έκταση και αναγκαιότητα που υπάρχει σε όλη τη χώρα για το πρόβλημα της έλλειψης του νερού, που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ένα μεγαλύτερο, να γίνουν έργα και να γίνουν παρεμβάσεις μεγάλης έκτασης που θα μπορούσαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο Πασόκ στην κατεύθυνση αυτή και με τον κύριο Γερουλάνο για το πώς κινήθηκαν, τι εξαγγελίες έχει κάνει από το Πασόκ και έκανε μια σύγκριση των εξαγγελιών που έγιναν πάνω συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τον απολογισμό που γίνεται για τα ίδια έργα, στο οποίο όπως επισημαίνει το Πασόκ είναι ένας μεγάλος αριθμός, 150. που διαπιστώνει ότι έγινε ένα μέρος, δηλαδή δεν έγιναν ολόκληρα τα έργα, δεν έγιναν οι παρεμβάσεις, ο απολογισμός είναι διαφορετικός από την εξαγγελία αυτών των έργων. Στο Πασόκ βέβαια συζητάνε και τις, όπως όλα τα κόμματα, δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν χθες. Λέγαμε ότι τελειώνουμε με τις δημοσκοπήσεις, όμως βλέπουμε ότι προκύπτουν διαρκώς και καινούργιες. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον και από τα μέσα ενημέρωσης και από τα κόμματα και τις εταιρείες να καταγράψουν έτσι το πώς εξελίσσεται η κατάσταση πολιτικά. Χθες είχαμε την ΑΛΚΟ, η οποία πρώτα που εδώ είναι η μόνο πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, με 24% την Νέα Δημοκρατία και δεύτερο την ΕΛΑΣ 14,7, μια διαφορά 9,3 ποσοστίων μονάδων, με το ΠΑΣΟΚ τρίτο στο 10,4 και πιο κάτω την κυρία Καρισιανού 7,8.
0: Άλλη δημοσκόπηση έχει δείξει μονοψήφια διαφορά στα δύο πρώτα κόμματα. Άρα είναι η πρώτη που δείχνει τέτοια διαφορά.
2: Ήταν και μια που έδωσε πολύ ψηλά με εκτίμηση πάνω από 20% τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω, που είχε μονοψήφιο.
0: Η
2: ΠΑΛΣ, όπως λέγονταν, τέλος πάντων, διαφεύγει η εταιρεία που είχε βγει μια μέρα, τέλος πάντων, και αφισβητήθηκε γενικότερα. Την κυπριακή εταιρεία που
1: έκανε. Real Pulse,
2: μπράβο. Λοιπόν, η δεύτερη είναι η Mark. Η Mark, η οποία έκανε μια δημοσκόπηση της Mark που έγινε για τον Αντένα, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η οποία κάνει και αναγωγή και δίνει την Νέα Δημοκρατία 30,5 την αναγωγή. Με δεύτερη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 16,5 και το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ισόπαλου στην τρίτη θέση στο 10,5. Διαφορά δηλαδή σημαντική. Φαίνεται, καταγράφεται μια δυσκολία των δημοσκοπικών εταιριών να δούνε όλων τα ποσοστά. Είναι ακόμα λίγο ρευστή η κατάσταση. Και υπάρχει υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων. Βλέπουμε δηλαδή ειδικά για κόμματα όπως τη κυρία Καρισιανού να υπάρχουν σημαντικές μεταβολές, άλλοι να το φέρνει πάνω από το ΠΑΣΟΚ, άλλο να το φέρνει πολύ κάτω, άλλο ισόπαλο. Πάντως υπάρχει μια διακριτή έτσι, πάνω κάτω γύρω στις 10 μονάδες διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ΛΑΣ, την πρόθεση ψήφου λέω, όχι στην αναγωγή, εκεί μεγαλώνει η διαφορά. Και γενικότερα υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά τη δεύτερη θέση που έχει πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, με τρίτο γενικό στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Με την ελληνική λοιπόν συμπαράταξη εκεί να βρίσκεται σε αυτά τα ποσοστά και σύμφωνα με την εταιρεία αυτή υπάρχει βέβαια το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, το οποίο κυριαρχεί στα θέματα που προκαλούν τις ανησυχίες στους πολίτες, φτάνοντας στο 73,8%. Και ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις που πάνω κάτω είναι το ίδιο, έτσι σχετίζεται το 39,4. Δηλαδή και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα χρήματα. Από τη μια μεριά είναι η ακρίβεια στα προϊόντα, από την άλλη είναι τα χρήματα που δεν φτάνουν μισθοί και συντάξεις. Δηλαδή που δεν επαρκούν, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος ουσιαστικά σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης της εταιρείας Mark.
0: Πάντως υπάρχει και ένα ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο, Βασίλη. Που την κάνει ουσιαστικά, τη δημοσιεύει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει ότι έχει νέα πρωτιά η Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά είναι σημερινά, δηλαδή. Σήμερα έχει δημοσιευτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ευρωβαρόμετρο. Έχουν ερωτηθεί συνολικά, είναι πάνω από 26.000 όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα 1.007 άτομα, λέει, ερωτήθηκαν.
2: Αλλά αυτό θέλει και συγκριτικά, βέβαια. Να δούμε γιατί πώς εξελίσσεται, δηλαδή αν είναι μεγάλο ή όχι, ένα ποσοστό για σε όποια κατεύθυνση και όπως και να διατυπώνεται από το ευρωβαρόμετρο. Τώρα τι έχουμε, συνέχεια των δράσεων εξωστρέφειας και από την πλευρά της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, αλλά βέβαια μαζί του και όλους τους υπουργούς να συνεχίζουν περιοδίες και παρεμβάσεις. Έχουμε τη συνέχεια της συζήτησης για τη πραγματική αναθεώρηση. Είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση στη Βουλή. Έβλεπα και σε τηλεοπτική μετάδοση τον κύριο Θεοδωνή με την κυρία Μπακογιάννη για το άρθρο 86 ήταν και τις διαφωνίες που υπάρχουν, αλλά και τη θέση του Πασό και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν θα δώσουν σε κανένα άρθρο διευρυμένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή. Και εκεί πάνω, τέλος πάντων, ήταν το πεδίο της συζήτησης.
3: Ξέρεις τι δεν έχουμε, Βασίλη, γιατί το ψάχνω εδώ και αρκετή ώρα από το, ναι, από το πρωί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων για τις εμπριστικές επιθέσεις σήμερα.
2: Ναι, ναι, σου είπα, τα κόμματα δεν έχουν. Έχω ακούσει μεμονωμένες δηλώσεις. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχω λάβει κι εγώ.
3: Ναι. Φαντάζομαι καλό θα ήταν να υπάρξουν όμως μια καταδίκη της επίθεσης.
2: Ναι. Θα κάνει ο καθένας, διαλέγει τι κάνει.
3: Όχι, όχι, εγώ το λέω σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, αν θέλεις. Πέρα από το πώς το βλέπει ο καθένας το θέμα.
2: Ναι, ναι, θα κάνει όπως θέλει ο καθένας, θα το καταγράψουμε. Αλλά λέω, επειδή έχω ακούσει μεμονωμένες δηλώσεις, γι' αυτό περίπου το μεταφέρω τώρα ως μια γενική εικόνα. Ναι, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν συνέχεια οι ανακοινώσεις των κομμάτων, και αφού είναι γνωστό βέβαια και τι περί τίνος πρόκειται ακριβώς, από πού προέρχονται, τι είναι, αν έχουν πολιτικό περιεχόμενο, δηλαδή χρειάζονται και τέτοια στοιχεία προκειμένου να κάνει.
3: Ναι, αλλά μιλάμε για τρεις επιθέσεις σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται. Εντάξει, ναι, τώρα.
2: Ναι. Αν είναι πολιτική ενέργεια, θέλω να πω, από κάποια οργάνωση.
3: Προφανώς και είναι πολιτική ενέργεια. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
2: Δεν το λέει η αστυνομία. Άμα το πει, προφανώς φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς κινούνται τα κόμματα, αλλά προς το παρόν επισήμως δεν έχουμε ακόμα. Να πω λοιπόν, επειδή δεν μπήκα καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνέχεια ήσουν τα όργανα. Αν χθες να πω ότι είχαμε και την άξια αστυνομία τη κυρία Χρυστοπούλου, κλίμα ένταση βέβαια στη Βουλή. Με διευρυμένη έτσι, πλειοψηφία πήγε στην γενιάση της ασυλίας και τη χαρακτηρίζει πολιτική δίωξη για τη μήνυση από αστυνομικό, νομίζω, και δικαστική γραμματέα και στο δικαστήριο για τα Τέμπια, δεν κάνω λάθος.
3: Και τα βάζει με το Πασόκ ότι πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας. Ναι. Εντάξει, το ΚΚΕ ας πούμε δεν ψηφίζει παραδοσιακά άρση της ασυλίας. Κομμάτων καθένας έχει τις θέσεις. Το Πασόκ γενικά ψηφίζει. Είναι οι τοποθετήσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια ετοιμάζεται για την εκδήλωση της Κυριακής, έτσι, της 5ης Ιουλίου, στα λοιπάσματα. Και αυτά νομίζω τώρα περισσότερο δεν τυντώνουν τόσο πολύ. Λοιπόν, σας έλεγα γιατί τώρα είναι και σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου που ξεκίνησε του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Κώστα Τσουκαλά, και να παρουσιάζουν αυτά εδώ τα στοιχεία, τα οποία σας έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, στην συζήτηση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε χθες τον Παύλο Πολάκη να βγαίνει δημόσια έτσι να ζητάει την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώνει παρόν στην επόμενη μέρα, μια βιασύνη η οποία φέρεται να ενόχλησε αρκετούς, όχι μόνο την ηγεσία και τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι ενοχλημένος, αλλά και άλλους μέσα στην ομάδα τέλος πάντων των διαφωνούντων, και μια από αυτές είναι η Ρένα Δούρου, ένα στέλεχος το οποίο έχει μια έτσι διαρκή και σταθερή παρουσία στο κόμμα, να ενοχλείται από αυτή τη βιασύνη και τέλος πάντων αυτή τη μονή του Παύλου Πολάκη να εμφανιστεί έτσι ως επικεφαλής αυτής της κίνησης ή τέλος πάντων όσων διαφωνούν με την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια μάχη διαδοχής, κατά ψέματα, στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα πάει προφανώς την επόμενη μέρα, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία, γιατί αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει πάρα πολύ και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Με κόμματα, κινήσεις, δηλαδή θα γίνουν, όλοι λένε ότι πρέπει να γίνουν συζητήσεις και με στελέχη και με κόμματα, για να υπάρχει μια συγκροτημένη και μια στάση, ας πούμε, της αριστεράς, ώστε να υπάρχει και εκπροσώπησή της στη Βουλή. Αλλά αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Προς το παρόν να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο Σάββατο, 11 Ιουλίου, είναι η σημαντική ημερομηνία συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής στο ζήτημα αυτό. Χθες είχαμε και μια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή ένα ρεπορτάζ στο ΜΕΓΑ σχετικά με την προοπτική δημιουργίας ρύθμισης για τον καταδικασμένο, τον κύριο Τίλιαν, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις. Κάτι που διαψεύδεται και από την κυβέρνηση, από την οποία ζήτησε εξηγήσει το ΠΑΣΟ. Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟ ότι κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, τέλος πάντων, έτσι, της αξιοπιστίας και με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο έχει ρωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί το θέμα έχει απασχολήσει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν και έχει διαψεύσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο από πλευράς της κυβέρνησης. Έλεγα νωρίτερα για τον πρόεδρο της Βουλής και την συζήτηση για την τραγματική αναθεώρηση, και όπου βέβαια συνεχίζεται και όπως είπε θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη ψηφοφορία μέχρι τέλος Αυγούστου. Είναι αυτό το καθαρό πεδίο, το οποίο βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε, από τη μια πλευρά δημιουργείται, από την άλλη πλευρά αναιρείται, σχετικά δηλαδή με την προοπτική για τις κάλπες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να παραμένει ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όταν τέλος πάντων θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί αν δεν γίνει κάτι μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μετά τελείωσε, πάμε για την άνοιξη ούτως ή άλλως. Τώρα Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος δεν έχει τόση σημασία, ούτως ή άλλως θα είναι στο κλείσιμο το τελειοριστικό της τετραετίας.
0: Γιατί, συγγνώμη, Βασίλη, αν ληφθεί η απόφαση τον Αύγουστο και να κοινωθεί για παράδειγμα το Σεπτέμβριο στην έκθεση, αυτό το αποκλείσει στο σενάριο.
2: Αν ανακοινωθεί στην έκθεση, πάει για Οκτώβριο.
0: Αυτό λέμε.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay, ακυρώνεται, αν ανακοινωθεί στην έκθεση, ακυρώνονται οι εξαγγελίες της έκθεσης. Γίνεται η είδηση το θέμα των εκλογών. Οπότε οι όποιες εξαγγελίες ακυρώνονται, δηλαδή δεν μπορεί να, πολιτικά ας πούμε, από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι, μιας και ήταν και στην επικαιρότητα ο πολιτικός σχεδιασμός αυτές τις ημέρες, να πούμε ότι δεν στέκει. Δεν ανακοινώνεις κάπου που πας για να παρουσιάσεις έτσι ένα οικονομικό πρόγραμμα και τις, τέλος πάντων, τα αποτελέσματα αυτής της οικονομικής ανάπτυξης που υποστηρίζει.
0: Ναι, το γεγονός θα είναι άλλο.
2: Οπότε το ακυρώνει αυτό.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν είτε πριν είτε μετά. Το μετά πάλι δεν ξέρω, πάει πίσω την ημερομηνία. Οπότε μάλλον.
0: Το μετά έχει άλλα τώρα. Για παράδειγμα, θα προλάβεις να κόψεις μερικές κορδέλες που λέγαμε παλιά στο χωριό μου. Δηλαδή θα έχεις ένα
2: για τον χρόνο, τον Ιούνιο που λένε κάποιοι.
0: Ναι.
2: Ο Ιούνιος ήταν ένα σενάριο, το ξέρετε, που ακούστηκε και μεταδόθηκε κάπου. Άκουγα πάλι τον κύριο Συρίγο συγκεκριμένα να το επαναφέρει και να λέει ότι είναι η καλύτερη ημερομηνία, είναι το κλείσιμο.
3: Εκεί
2: το
3: κλείνει.
2: Της τετραετίας.
3: Τυπικά κλείνει εκεί. Ναι.
2: Ναι. Είναι το κλείσιμο της τετραετίας τον Ιούνιο. Είναι παραμονές της ανάληψης της Προεδρίας. Θα παίξει δηλαδή και το δίλημα ότι θα αφήσει τη χώρα κυβέρνηση. Οπότε θα είναι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας για μία κάλπη.
0: Πάντως την άλλη φορά που είχαν γίνει εκλογές το καλοκαίρι, Βασίλη, πολλοί νέοι δεν πήγαν να ψηφίσουν ακριβώς γιατί είχαν φύγει σεζόν. Γιατί, ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο δύσκολη η ημερομηνία για τους εκλογές.
2: Ούτως ή άλλως οι νέοι δεν ενδιαφέρουν το κυβερνό κόμμα τόσο. Τώρα κοινικά το λέω, αλλά ενώ τέλος πάντων σαν μέγεθος.
3: Ως εκλογικό σώμα δηλαδή.
2: Ως εκλογικό σώμα, ως target group τόσο πολύ. Αφετέρου είναι πολύ μικρό πλέον με την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα. Άκουγα πάλι τον κύριο Γεράκη, νομίζω, στον δημοσκόπο που έλεγε ότι ο μέσος ηλικίας των ψηφοφόρων στην Ελλάδα είναι τα 57 έτη. Ανεβαίνει διαρκώς λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, λόγω του δημογραφικού, λιγότερες γεννήσεις, ζούμε περισσότερο και ανεβαίνει διαρκώς ο μέσος όρος. Οπότε όσοι απευθύνονται πολύ στους νέους, οι οποίοι και όπως λέτε και δεν πάνε σε μεγάλο βαθμό.
0: Κοίταξε, εμείς ξέρουμε από τους ότι τα παιδιά με το που τελειώνουν τα σχολεία, για παράδειγμα, κάποιοι που είναι να φύγουν σε ζώνη φεύγουν. Αυτοί είναι που είναι οι φοιτητές, τελειώνουν την εξεταστική, φεύγουν. Θα πάνε δηλαδή. Ναι,
2: και το χειμώνα μπορεί να πάνε
0: δουλέψουν
2: κάπου
0: τα παιδιά, βέβαια. Ναι, άλλο λέμε ότι όταν φεύγουν μαζικά για σεζόν. Ξέρω, δηλαδή τα νησιά ο τουρισμός πώς λειτουργεί, δεν λειτουργεί από το 57χρονο που είπες εσύ.
2: Το πρόβλημα είναι οι ηλικιωμένοι να μπορούν να πάνε. Ο χειμώνας είναι δύσκολος λοιπόν για τις μεγάλες ηλικίες. Άρα λοιπόν η αρχή καλοκαιριού εκεί πέρα, τέλη της άνοιξης είναι.
3: Εκλογές είναι η χαρά της συμμετοχής. Είτε είσαι μικρός
2: ηλικία, είτε είσαι μεγάλος. Είτε είσαι μεγάλος. Σαν και εμάς, με την άνεση που μπορεί να κρυώνει.
3: Τι εννοείς κάποια ηλικία σαν και εμάς?
2: Εντάξει, δεν μιλάω για εσάς, για εμάς λέω.
3: Νεότατοι είμαστε.
2: Φοιτητικός ευγενίας, για μένα εννοώ.
3: Νεότατοι
0: είμαστε. Να σου πω κάτι, τσίμπησες Χρήστο και αυτό λέει κάτι. Εγώ δεν τσίμπησα καν, το προσπέρασα σαν να μην υπόθηκε ποτέ. Δηλαδή,
2: ναι,
0: δεν κατάλαβα τι εννοούσε, κατάλαβες.
2: Όταν το εμάς σας λέμε φοιτητικός ευγενίας, για εμάς λέω τους μεγάλους, εμένα. Είναι αυτό το.
0: Σας ευχαριστούμε, Βασίλη Πεκλιάρη.
2: Εσείς δεν συμπεριλαμβάνεστε, εννοείται ότι είστε σε άλλη γενιά. Εξάλλου το ξέρουμε αυτό. Δεν γνωρίζετε τα 80s και τα 90s και αυτά.
0: Όχι, τα 80s τα γνωρίζουμε. Από αφηγήσεις. Σε
2: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Μεγαλύτερο.
0: Βασίλη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβάσμιε Γέροντα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον φωνικό καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Τραγική έκβαση είχε η χθεσινή πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λυτής. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα. Νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτό που έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη με τις εκρήξεις, τις διαδοχικές εκρήξεις, τον παράζ εκρήξεων μάλλον με τα καζάκια. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει αυτή τη σοβαρή υπόθεση, Χρήστο. Υπενθυμίζουμε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε διάστημα περίπου μισής ώρας και στόχος εμπριστικών επιθέσεων έγιναν κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ιακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην εκπομπή μας, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του κ. Αναστασιάδη, στην Τούμπα, και της πολιτεύτριας στην Α' Θεσσαλονίκης, της κυρίας Νέστορα, στη Χαριλάου, και μάλιστα επειδή τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα της, νοσηλεύεται διασωλωμένη στο Ιπποκράτειο. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση και με το νοσοκομείο για να δούμε την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.
1: Δήλωση εξέδωσε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, γράφει. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις, πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ζήσει ο Ακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτη Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπληρώνει στην δήλωση του κ. Κυρανάκης. Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή σε αποστάσεις ή με αφωνία παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι επί χρόνια καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Κυρανάκης στη δήλωσή του.

0: Θα πάμε τώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου νοσηλεύεται μία τραυματίας από τις εκρήξεις που είχαμε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Παύλος Αρόγλου. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουν μεταφερθεί όλοι οι τραυματίες και οι πέντε από την έκρηξη που προκάλεσε ο δυστυχώς μηχανισμός στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στη σοβαρότερη κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της με εγκάβματα σε όλο της το σώμα, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, όπως και οι δύο πολίτες, οι οποίοι διακομίστηκαν και αυτοί εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Μία σειρά, ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα στην πόλη, τόσο στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην Κίμωνος Βόγα, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όσο και στις άλλες δύο περιπτώσεις, στην περιοχή της Τούμπας και στο σπίτι όπου διαμένει ο πρόεδρος της Ειδικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ιωακίμοβιτς, στην οδό Περεβού, και ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, ο κ. Αναστασιάδης, επίσης πολύ κοντά στην Περεβού. Η οδός Τσιάπανου είναι παράλληλος δρόμος με την Περεβού, απόσταση 100 μέτρων. Οι δύο πολυκατοικίες, εκεί όπου οι άγνωστοι τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς, προκαλώντας το ευτύχημα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις μόνο υλικές ζημιές. Στην εξωτερική δηλαδή πλευρά των πολυκατοικιών. Πιο σοβαρά βέβαια τα πράγματα όσον αφορά τις εκρήξεις και την φωτιά που εκδηλώθηκε από τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Μάλιστα, Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Να πάνε όλα καλά και να υπάρχει θετική εξέλιξη. Και κυρίως τώρα, επειδή είναι ένα το βαρύ περιστατικό, η άλλη είναι ελαφρά από ό,τι μας είπε ο συνάδελφος. Να πάνε όλα καλά. Ήταν ο Παύλος Αρόγλου με το ρεπορτάζ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα η συζήτηση που είχαμε προγραμματίσει για να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη, θα σας ζητήσουμε συγγνώμη, δεν θα μεταδοθεί σήμερα, θα μιλήσουμε αύριο για αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως έτσι αναπροσαρμόστηκε λίγο λόγω της επικαιρότητας η εκπομπή. Πάντως είναι σοβαρό το ζήτημα και καταλαβαίνουμε, βλέπουμε δηλαδή με το που σήμερα μπήκε ο Ιούλιος και ήδη έχουμε καθημερινά πόσες δασικές πυρκαγιές.
1: Ακριβώς. Και επειδή μιλούμε για δασικές πυρκαγιές, και εδώ το νούμερο ένα σημείο το οποίο πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή μας είναι το δάσος του Σέιξου. Νομίζω τέτοια εποχή πρέπει να ήταν όταν είχε ξεσπάσει η φωτιά πριν από πολλά χρόνια. Σε κατάσταση λοιπόν αυξημένης ετοιμότητας για πυρκαγιές βρίσκονται και φέτος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δήμοι, οι δασικές υπηρεσίες, η πυροσβεστική, φυσικά και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, διότι η αντιπυρική περίοδος μπαίνει στο πιο απαιτητικό της στάδιο. Με ενισχυμένα μέσα επιτήρησης, συνεχή έργα πρόληψης αλλά και καθημερινές περιπολίες, οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προστασίας για τις δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΣΕΙΞΟΥ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού, καθώς μιλάμε για το σημαντικότερο πνεύμονα πραζίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και φυσικά ακολουθούν τα μεγάλα πευκοδάση της Χαλκιδικής και της Κατερίνης, τα οποία επιτηρούνται σε 24ωρη βάση από εθελοντές, πυροσβέστες, drones, ραντάρ και επίγεια μέσα. Έχουν καταγραφεί μικρές εστίες στην Περαία, στα Βασιλικά. Δεν έχουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές μέχρι στιγμής.
0: Είχαμε όμως αυτή την πυρκαγιά στη Λυτή χθες.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως.
0: Ανήκω τη τραγωδία.
1: Πραγματικά όπως το λες, αλλά φέτος ο μηχανισμός επιτήρησης και πυρόσβεσης είναι σημαντικά ενισχυμένος, διότι αξιοποιούνται ένα μεγάλο, ένα πολυεπίπεδο δίκτυο επίγειων και εναέριων μέσων. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται υδροφόρες, χωματουργικά μηχανήματα, εξοπλισμός έργου και φυσικά οι Δήμοι υποστηρίζουν χθες ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα,

0: Είχαν χθες βοήθεια συνδρομή από τον Δήμο Θερμαϊκού στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Μας τα έλεγε ο κύριος Τζέκος χθες το βράδυ στην αποδελτίωση.
1: Θα πρέπει να συνεργάζονται οι χώρες μεταξύ τους. Είδες τι έγινε και χθες στη Δοϊράνη. Είχαμε εισαγόμενη φωτιά, δηλαδή προχώρησε από τα, ναι, από τα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται εκεί.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Παρατηρήθηκε... Και υπάρχει διακρατική συνεργασία πάντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά παρατηρήθηκε και φέτος το... και πέρσι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και φέτος. Ξεσπά μια φωτιά κοντά σε σύνοριο γραμμή. Δεν παρεμβαίνουν από τη γειτονική χώρα για να τη σβήσουν. Τουλάχιστον αυτό το οποίο λέγανε άνθρωποι που ήταν από την δική μας πλευρά των συνόρων και βλέπανε απέναντι ότι συνέβαινε. Δεν πέταξε κάποιο πτητικό μέσο για να μπορέσει να τη σβήσει.
1: Γιατί είχε κατεύθυνση προς τη χώρα μας, εννοείς.
0: Ναι, και περίμεναν δηλαδή οι δικές μας οι αρχές να περάσει σε ελληνικό έδαφος για να ξεκινήσουν την επιχείρηση κατάλυσης.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν το ξέρω το ρεπορτάζ με αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Το ίδιο έγινε και πέρσι.
1: Αλλά αν ισχύει, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει διακρατική έτσι, συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο. Όχι μόνο για θέματα φωτιάς, δηλαδή λόγω της κλιματικής κρίσης είναι φαινόμενα που τα αντιμετωπίζουν οι χώρες. Δες για παράδειγμα τι είχε γίνει με την υπερχείληση του Εύρου. Έτσι, δηλαδή έχουμε τις πλημμύρες, έχουμε φυσικές καταστροφές που δεν τις είχαμε παλαιότερα γιατί ακριβώς δεν ήταν αυτές οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες μάλλον. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να, όχι να συνηθίσουμε, να προσαρμοστούμε και να κάνουμε πολιτικές που να βλέπουν στο μέλλον. Αυτό χρειάζεται και πάντα συνεργασία. Με τη συνεργασία μπορεί κανείς να καταφέρει πολλά. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι αυτό που είπες η διαδημοτική, η διακρατική, από γειτονιά σε γειτονιά και από πολίτη σε πολίτη. Μόνο με τη συνεργασία. Δες τι έγινε με τη γιαγιά που πήδηξε από τον μπαλκόνι. Αν δεν ήταν εκεί οι άνθρωποι που με αλληλεγγύη ύψωσαν τα χέρια έτσι, και άνοιξαν τις αγκαλιές να την πιάσουν. Έτσι, θα συζητούσαμε διαφορετικά και για εκείνη τη φωτιά. Τέλος πάντων,
0: εγώ κρατώ ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο εγρήγορσης, υπάρχει αν θέλεις και μια καλύτερη προετοιμασία συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, περισσότερος εξοπλισμός, περισσότερα μηχανήματα, με την προσδοκία το φετινό καλοκαίρι να είναι καλύτερο, όσο μπορεί να είναι καλύτερο συγκριτικά με τα προηγούμενα.
1: Γιατί
0: χρόνια.
1: Ρομαντικά μπορείς να έχεις αυτή την προσδοκία, αλλά ρεαλιστικά...
0: Θα φανεί στο πεδίο.
1: Λίγο δύσκολα.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι όμως και η δική μας η ευθύνη. Η ατομική ευθύνη. Όταν σου λέει η πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα είσαι σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 4, 3, 5, μην ανάβεις τον μπαρμπεκιού το ρημάδι.
1: Όχι. Ούτε να, αυτό το αλυσοπρίωνο που πετάει αυτές τις.
0: Μην χρησιμοποιείς τον δίσκο για να κόψεις.
1: Μην πετάς τσιγάρο από το αυτοκίνητο, γιατί και εγώ έτυχε να δω ίδιο περιστατικό με αυτό που έχεις περιγράψει εσύ πριν από λίγες ημέρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που διαβάζουμε ή ακούμε, το βλέπουμε όλοι μας. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας, κατάλαβες, οι αμέλειες.
0: Η αμέλεια.
1: Είναι εγκληματική αυτή η αμέλεια σε αυτή την περίπτωση.
0: Ξέρεις, πάνω στην καθημερινότητα μπορεί να σε πάρει από κάτω, δηλαδή να κάνεις μια κίνηση που δεν θα την σκεφτείς 3, 4, 5 φορές. Αν ενδεχομένως ήσουν ξεκούραστος ή σε άλλη διάθεση. Αλλά θέλει προσοχή από όλους μας.

0: πόσες διακυμάνσεις με αυτό το τραγούδι. Ξεκίνησε μελωδικά, το γύρισε λίγο σε τσιφτετέλη, τώρα σε pop, είχε και τα αραβικά μέσα.
1: Όταν ξεκίνησε πάντως συγκινήθηκα.
0: Όταν το γύρισε στο τσιφτετέλη λες εσύ
1: εκεί.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτές τις διακυμάνσεις ούτε στο Μουντιάλ δηλαδή. Τι πράγμα ζήσαμε πάλι χθες. Είναι μαζί μας ο Θόδωρος Χατσιπαντελής, θα μας ενημερώσει για την αθλητική επικαιρότητα. Καλημέρα Θόδωρη.
1: Καλημέρα Θόδωρη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, πράγματι, χτες νομίζω ότι νίκησαν τα φαβόροι, έτσι, δεν είχαμε κάποια...
0: Ναι, όχι, απλά κοίταξε πως νίκησαν. Ας πούμε, έβλεπες η Νορβηγία που είναι στο... κερδίζει, ισοφαρίζει, άλλη ομάδα, ξαναπαίνει ναι. στο 90 και με του Χάλαντ εκείνο το γκολ, το οποίο ήταν και πολύ άχρωμο και άσμο και σαν να μην έγινε ένα πλασεδάκι, ας πούμε, προπόνησης.
2: Έτσι, οι μεγάλοι παίκτες έτσι τα βάζουν.
0: Έτσι, χαλαρά, ναι,
2: ναι, χαλαρά, μπράβο, όπως το πες. Ναι. Έτσι ήταν, πράγματι, και ο Εμπαπέ χτες. Κοίταξε, αυτό το Μουντιάλ πραγματικά, κοιτάξτε μάλλον και οι δύο ότι και ο κόσμος που μας ακούει, αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματικά των μεγάλων παικτών μέχρι τώρα. Εγώ έλεγα ότι η πρώτη φάση είναι αυτή στην οποία, εντάξει, λίγο πολύ, επειδή παίζανε και με μικρότερες θεωρητικά ομάδες, εθνικές ομάδες, βάζουν όλοι γκολ, αλλά βλέπω ότι τα μεγάλα αστέρια, ο Μπαπέ, ο Χάλαντ.
0: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, έχουμε το ρεκόρ του Μέση με τα ναι, περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ. Ναι. Από την άλλη, όμως, σκέψου ότι είναι ένας Μπαπέ που πλησιάζει το ρεκόρ, ενώ είναι μόλις 27 ετών. Δηλαδή, γερός να είναι ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι θα φύγει και αυτό το ρεκόρ του Μέση κάποια στιγμή θα περάσει στην ιστορία.
2: Ναι, και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι, όπως όλα τα ρεκόρ σε όλα τα αθλήματα και στο στίβο και παντού καταρρύπτονται, νομίζω ότι και εδώ θα βγαίνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές πάντα, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερο ταλέντο, αλλάζει και το ποδόσφαιρο πάντα, έτσι, δηλαδή άλλο ποδόσφαιρο παίζονταν στην εποχή του Πέλε, άλλο ποδόσφαιρο παίζεται σήμερα, οπότε φυσικό και επόμενο είναι να πέφτουν, να καταρρύπτονται και αυτά τα ρεκόρ. Αυτό το παιχνίδι που ανέφερες πράγματι ήταν και το πιο ενδιαφέρον και επειδή ήταν και νωρίς, φαντάζομαι ότι το είδαμε όλοι, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως τα επόμενα δύο δεν τα είδα ούτε κι εγώ. Δηλαδή το Νορβηγία Ακτήλε φανταστού ήταν αυτό που είχε και το πιο μεγάλο suspense, γιατί όπως είπες προηγήθηκε η Νορβηγία, ισοφάρισε η Ακτήλε φανταστού και στις καθυστερήσεις ο Χάλαντ έκανε το 2-1 και έδωσε την πρόκριση. Στα άλλα δύο παιχνίδια τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Η Γαλλία νίκησε τη Σουηδία με 3-0 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Και όπως είπα στο άλλο παιχνίδι, το Μεξικό, η δεύτερη χώρα που διοργανώτρια του Μουντιάλ, πέρασε και αυτή αφού είχε περάσει και ο Καναδάς, νίκησε τον Ισημερινό με 2-0, τα ξημερώματα έγινε το παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν τρία φαβορί πέρασαν χτες, δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Σήμερα στις 7 η ώρα Αγγλία-Κονγκό και εδώ υπάρχει φαβορί και είναι η Αγγλία. Στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη, εδώ τα πράγματα είναι ανοιχτά για μένα, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι 50-50, αλλά εγώ θα δώσω ένα μικρό ποσοστό στο Βέλγιο 55-45, γιατί εντάξει το Βέλγιο έδειξε μέχρι τώρα ότι μπορεί να καταφέρει κάτι παραπάνω, θα το δούμε το βράδυ. Και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, η τρίτη χώρα που είναι διοργανώτρια του Μουντιάλ, για να δούμε αν θα περάσουν και οι ΗΠΑ, νομίζω ότι είναι το φαβορί και εδώ απέναντι στην Βοσνία. Να πούμε ότι αυτά είναι τα παιχνίδια της φάσης των 32, για να μείνουν δηλαδή 16 ομάδες και ήδη έχουμε τρία ζευγάρια για τη φάση των 16. Τα ξέρουμε δηλαδή, είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, πολύ δύσκολη η αποστολή της Παραγουάης για τη Γαλλία, αυτό το παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, και Βραζιλία-Νορβηγία. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια της φάσης των 16 που ήδη ξέρουμε. Αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι επ' αυτού ή να προχωρήσω σε κάποιες άλλες μικροειδησούλες.
1: Πάμε στις άλλες μικροειδησούλες, γιατί
0: χρόνο,
1: είναι.
0: Θοδωρή, ναι.
1: Το ρολόι μετράει.
2: Ωραία, πολύ γρήγορα λοιπόν να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησαν ήδη την προετοιμασία τους, αφού είναι οι πρώτες ομάδες που αγωνίζονται και στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Europa και στο Conference League, δίνουν σήμερα τα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια. Στις 6 ώρα και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Beveren και ο Παναθηναϊκός με την Helmut Sport. Και κλείνω με τον Τσιτσιπά, ο οποίος σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτ στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Χθες η Μαρία Σάκαρη νίκησε την Τάουσον με 2-0 σετ και προκρίθηκε και αυτή στον δεύτερο γύρο. Αυτά πιο πολύ για τη Μαρία που ξέρω ότι αγαπάει το τένις όπως και εγώ.
0: Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω, δηλαδή με έχεις αφήσει με αγωνία τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Έχουν αστράψει τα μάτια της, μόνο αυτό σου λέω.
2: Θα τα πούμε και αύριο, θα σε ενημερώσω Μαρία.
0: Δωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς, Χρήστο, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα δύο περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιόταχη, που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους κατοικίας χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε εγκάβματα υπέστη η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Μιλώντας στον 102 FM, ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε μία από τις επιθέσεις, είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι το απόγευμα με βραδάκι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης». 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χτες στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν από τον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως έκθεση ή μόνο πλημελήματος. Κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιο λόγο κατέρευσε το κτίριο και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ είναι από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ύστερα από άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και διαμηνεί ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν, όσο η Σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover. Θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω του κέντρου της πόλης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται σήμερα, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM. ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Ακούτε βέβαια πάντα 102 FM. Και ενώ είχαμε σχεδιάσει με τον Χρήστο να πούμε καλό μήνα, τι ωραία, μπαίνει το καλοκαίρι.
1: Θα πούμε πάλι καλό μήνα.
0: Ναι, θα πούμε καλό μήνα.
1: Απλά είναι λίγο δύσκολος. Δύσκολη αυτή ημέρα σήμερα. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να χαρούμε λίγο την αλλαγή από τον Ιούνιο στον Ιούλιο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα θρυνούμε δύο θύματα έτσι, από την χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής. Ακόμα δεν ξέρουμε την ταυτότητα της δεύτερης σωρού που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, εκεί στο δάσος. Περιμένουμε να έχουμε τα νεότερα για την ταυτοποίηση της σωρού. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μέχρι να έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά χθες για τη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, με αυτή την πυρκαγιά. Εσύ ξέρω ότι την παρακολουθούσες κιόλας στιγμή προς στιγμή. Βέβαια το πιο δύσκολο, το πιο άσχημο, το πιο τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης είχαμε τα ξημερώματα γκαζάκια σε τρία σπίτια, έξω από τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μάλιστα πέντε άτομα να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, και οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι από αυτούς, ειδικά μία γυναίκα, είναι αρκετά σοβαρά. Επίσης εγώ χθες σοκαρίστηκα, δεν θα σας το κρύψω, όταν είδα αυτή την πολυκατοικία στην Αθήνα να καταραίει.
1: Καλά, και ποιος δεν σοκαρίστηκε δηλαδή να βλέπει αυτό το θέαμα. Σαν να βλέπαμε Βενεζουέλα, ήταν
0: ναι,
1: ξαφνικά
0: ναι,
1: μέσα
0: ναι,
1: στην
0: ναι.
1: καρδιά της Αθήνας.
0: Και γενικά δεν μας μπήκε καλά ο Ιούλιος, και απλώς εμείς θέλουμε να σας ξεμπερδέψουμε κιόλας σήμερα, γιατί ακούτε στο σήμα Ιων Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη. Έχετε καταλάβει ότι εδώ και μέρες είμαστε με τον Χρήστο το Χατζημίση, αλλά έχουμε τηλεφωνικά σήμερα τον Ιώνα. Ιώνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πραγματικά, παιδιά, και σας ακούω βεβαίως και το έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω στους αγαπημένους μας ακροατές ότι πραγματικά κάπου εδώ, δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να είναι σήμερα η τελευταία μου εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση. Mm-hmm. Δυστυχώς άλλοι μεν βουλεύουν ανθρώπων που λένε άλλα μας επιφυλάσσει η μοίρα μας, μια ασθένεια με ανάγκασε να είμαι τα τελευταία 24 ώρα εντός οικίας, οπότε σας παρέδωσα λίγο νωρίτερα τη σκυτάλη. Πέσατε ένα βήμα πιο νωρίς στα βαθιά, παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχετε απόλυτα τον έλεγχο της εκπομπής. Πιστεύω ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Με την Έφη συνεργαστήκαμε βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, και εγώ οφείλω να πω, Ιων, ότι επειδή εγώ είμαι πολύ new entry, να πω, στον 102 FM, ότι με υποδέχθηκες στην εκπομπή με έναν εξαιρετικό τρόπο, υπέροχα, πολύ συναδερφικά, με υποστήριξες, και εγώ αυτό δεν το ξεχνώ, αυτό θα ήθελα να σου το πω έτσι.
2: Και μόνο, και
0: δεν θέλω να το λέω μόνο πίσω από την πλάτη σου, θέλω να το λέω και μπροστά, κατάλαβες.
2: Να το λες και μπροστά, να το λες και μπροστά. Ναι, τα καλά να λέγονται, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας είναι σπάνιο να λέγονται τα καλά. Συνήθως ο κόσμος προσπαθεί να πει τα στραβά κλπ. Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι ήταν πολύ ωραία η συνεργασία, μικρή βεβαίως η συνεργασία μαζί σου. Η Ειρήνη Χειράκη είχε ξεκινήσει μαζί μου αυτή την εκπομπή.
0: Επίσης εξαιρετική συνάδελφος.
2: Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Εμείς είμαστε της τηλεόρασης βεβαίως. Και αυξημένες υποχρεώσεις στην τηλεόραση, διότι έρχεται και προεκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε, τα λέγαμε κάθε μέρα μαζί, Έφη. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σφιχτή η προεκλογική χρονιά. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα ηρεμήσει ούτε από εμάς τους δημοσιογράφους, ούτε από φυσικά τους πολιτικούς, όπως είχα πει κάποτε στον πρόσωπο των Κρεοπολών τότε στην περίοδο λίγο πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Το δικό μας, η δικιά μας προπασχαλινή περίοδος είναι οι εκλογές, έτσι. Το τρέξιμο που ρίχνουν οι επαγγελματίες για το Πάσχα θα το ρίξουμε εμείς στις εκλογές. Εγώ θέλω να πω πραγματικά ότι το χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Ξεκίνησε νωρίτερα βεβαίως και με άλλους δύο τελευταίους συναδέλφους από την πιο προηγούμενη σεζόν, το Δημήτρη Καραμάουνα και την Ασπασία τη Βούζη. Κάνουμε ένα ωραίο δίδυμο με την Ειρήνη τη Σειράκη. Επίσης ωραίο δίδυμο έφυγε μαζί σου, του ευχαριστήθηκα. Εντάξει, εμείς είναι γνωστό, γνωριζόμαστε κιόλας, επικοινωνούμε χρόνια.
0: Έτσι.
2: Ο Χρήστος, βέβαια, τον οποίο το γνώρισα από την δουλειά.
1: New entry κι εγώ.
2: New entry και εσύ, new entry και εσύ. Αυτό που λένε ανανέωση στη συνέχεια τα κόμματα. Σε βλέπω όμως ότι, και πρέπει να το πω αυτό, θα πω τα καλά λόγια για τον Χρήστο, ότι πραγματικά το βλέπω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ πρόθυμο, είναι πάρα πολύ ικανό, είναι έτοιμο πραγματικά να τα δώσει όλα σε όποιο πόστο και αν του ζητήθηκε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που το γνωρίζω και βρίσκεται μαζί μας στην ΕΡΤΡΙΑ και το 102. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι από τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ευχαριστώ πολύ, εγώ θα πω.
0: Καλέ, με κοκκινίζει, εντάξει, τώρα μη... Έχει κοκκινίσει εδώ, καλέ. Πώς θα συνεχίσουμε την εκπομπή και έχουμε δύσκολη εκπομπή σήμερα. Ένα σχόλιο σου για την επικαιρότητα, βέβαια το έκανες και στην αρχή. Είναι δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη.
2: Χθες
0: υπήρχε πολύ δύσκολη νύχτα.
2: Πραγματικά είναι δύο ειδήσεις και πώς θα έρχεται έτσι πάλι η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της επικαιρότητας για όλους τους λάθος λόγους.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ούτως ή άλλως επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Την καλημέρα μας.
2: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως για 30 δευτερόλεπτα. Θα καταχρηστώ τον χρόνο που είναι πλέον δικό σας, τον παραδίδω σιγά σιγά. Και σας εύχομαι να πάνε όλα καλά και είμαι βέβαιος ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους. Του συναδέλφου από τον διευθυντή της ραδιοφωνίας, τον Δημήτρη τον Τόζη, τους υπόλοιπους συναδέλφους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς, όλους. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Την ευχαριστήθηκα. Θα θυμάμαι πάντοτε με τις καλύτερες αναμνήσεις αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. Το μικρόφωνο είναι δικό σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε συνηθίσει να ξεκινάμε την εκπομπή για το να σας λέμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο,
1: ακριβώς,
0: μεγάλο μποτιλιάρισμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή λίγο πριν τα Κωνσταντινουπολιτικά ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει λίγο πριν φτάσετε στις 40 εκκλησίες, επαναλαμβάνουμε, είναι στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αλλά και από δυτικά προς ανατολικά δεν περνάτε καλά εσείς που έχετε επιλέξει τον περιφερειακό, καθώς πριν φτάσετε στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, είστε στο Σταμάτα Ξεκίνα και όλη αυτή η καθυστέρηση φτάνει σχεδόν και μέχρι το Επταπύργιο.
1: Γενικά η περιφερειακή, όποιος μπορεί να την αποφύγει, μπορεί να την αποφύγει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι καλύτερο, όμως το κέντρο κινείται καλά. Δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση στο κέντρο.
0: Πάλι καλά.
1: 31 βαθμοί αυτή την ώρα, να πούμε.
0: Θα φτάσει και τους 34.
1: 34 σήμερα.
0: Το μεσημέρι, ξέρετε, αρκετή, το μεσημέρι.
1: Αρκετή ζέστη, ναι. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε 34 και το βράδυ δεν θα πέσει πολύ η θερμοκρασία, γύρω στους 24 βαθμούς.
0: Επίσης, μία φίλη έστειλε ένα μήνυμα πρωί-πρωί. Να πούμε ότι το Viber είναι 6930-078-228. Καθώς χθες προσπάθησα και εγώ, φίλη Μέρη, που μας έστειλε στο μήνυμα, υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα. Κολούσε πάρα πολύ στην εγγραφή που έκαναν οι γονείς για τα παιδιά τους από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Και κάποιοι, βέβαια, δεν καταφέραμε να το κάνουμε, καθώς υπήρχε ένα πρόβλημα στο σύστημα. Έχουμε μέρες μπροστά μας, νομίζω είναι μέχρι και αρχές Ιουλίου, δηλαδή έχουμε άλλες 5, 6, 7 ίσως μέρες, οπότε να το ξαναπροσπαθήσουμε, υπομονή.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως στη φωτιά. Ηλία Χριστάρα, η συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκεί για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Ηλία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Από την Λυτή. Όσο μπορεί να είναι, που δεν μπορεί να είναι καθόλου καλημέρα.
0: Δεν μπορεί.
2: Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο την ζωή τους. Να σας πω ότι βρίσκομαι στο σπίτι όπου συνέβη αυτή η τραγωδία, στο σπίτι αυτής της οικογένειας. Όταν βρέθηκε ο 65χρονος έξω από το σπίτι, ήταν η πρώτη ώρες που εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε. Και μετά άρχισαμε να ψάχνουν οι αρχές και το 12χρονο παιδί της οικογένειας. Η μητέρα της οικογένειας είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο ως εγκαυματίας και ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές ότι πίσω υπάρχει το παιδί μου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, αν και έχει βρεθεί ισορρός από χθες το βράδυ. Είναι δύσκολη η διαδικασία της ταυτοποίησης, αλλά όλοι γκάζουν ότι αυτή η ισορρός ανήκει στο 12χρονο παιδί. Έχει πέσει πάρα πολύ βαρύ το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, στο χωριό και όχι μόνο. Μιλάμε για ένα παιδί μόλις 12 ετών. Είναι εδώ να σας πω και στα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για να συλλέξουν στοιχεία, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς δηλαδή έγινε αυτή η τραγωδία, μήπως δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, μήπως...
1: Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, Ηλία. Ναι, αυτό αναρωτιόμαστε, πώς δεν μπόρεσαν να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Βλέποντας και το σπίτι, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα στο δάσος το σπίτι αυτό, μόνο του, αν καταλαβαίνω καλά, Ηλία, από τις εικόνες που μας δείχνετε.
2: Σωστά.
0: Και ήταν δύσκολο να μπορέσουν να ξεφύγουν, να φύγουν από το σπίτι οι άνθρωποι αυτοί.
2: Κατά πάσα πιθανότητα κάπως εγκλωβίστηκαν.
0: Τους κύκλωσε η φωτιά, ενδεχομένως.
2: Μπορεί και να λιποθύμησαν από κάποιο καπνό, από τις αμφιθυμιάσεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη, αν ολοκληρωθεί η έρευνα. Πάντως η φωτιά πια δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη. Σκεφτείτε ότι το μόνο σπίτι το οποίο έχει καεί είναι δυστυχώς αυτές οι οικογένειες.
0: Ναι. Ηλία, έχουμε μια εικόνα για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά.
2: Όχι.
0: Είναι
2: όχι,
0: πολύ νωρίς.
2: Ξεκίνησε πάντως από χωράφι και από χορτελιβαδική έκταση. Χωρίς να εμπνέει αρχικά ανησυχία, όμως πολλές φορές άλλαξε το άνεμος. Ήταν δυνατός με αποτέλεσμα να επεκταθεί στο δάσος και να φτάσει πολύ πολύ γρήγορα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά είναι επικίνδυνη και εγώ και εσύ, αλλά και η ΕΦΥΠΟ έχουμε καλύψει πολλές φορές πυρκαγιές, έτσι, φωτιές μεγάλες. Ξέρουμε ότι από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο μπορεί να αλλάξει φορά του ανέμου και η φωτιά να έρθει κατά πάνω σου και να σε κυκλώσει. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Συμβαίνουν αυτά. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση
1: ότι η γυναίκα,
0: για την ταυτοποίηση.
1: Ναι, και ότι η γυναίκα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.
2: Είναι εγκαύματο.
1: Ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Βέβαια θα έχει να αντιμετωπίσει το χαμό του άντρα της και μέχρι να γίνει η ταυτοποίηση της άλλης σωρού.
2: Έχει να αντιμετωπίσει μια τραγωδία που ακριβώς θα την ξεπεράσει ποτέ.
1: Εννοείται. Ηλία, σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
2: Να είστε καλά, καλύτερα.

0: Να πούμε βέβαια ότι στο άλλο μεγάλο θέμα της πόλης μας, ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση, τη σοβαρή υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της δικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, η οποία είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Νέστορα, να πούμε ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα, συγκεκριμένα στη χειρουργική κλινική.
1: Αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
0: Έχει και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της είναι σε πιο βαριά κατάσταση, λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, ενώ σε καλύτερη κατάσταση μόνο με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο πατέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις
0: για να
1: μπορούμε
0: αυτές είναι
1: να
0: οι δικές μας πληροφορίες.
1: Σίγουροι για το τι ακριβώς.
0: Τις οποίες βέβαια τις τσεκάραμε από χίλιες μεριές για να σας τις πούμε, να τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να
0: επίσης,
1: πούμε κάτι.
0: Επίσης, νοσηλεύονται άλλοι δύο ένικοι από την πολυκατοικία της κυρίας Νέστορα στο Ιπποκράτειο επίσης, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα ξαναέρθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς προσπαθεί κάποιος να βρει κάποιο βίντεο από αυτές τις επιθέσεις. Η αντιτρομοκρατική όμως έχει αναλάβει το θέμα.
1: Θέλεις λίγο να αλλάξουμε έτσι θέμα? Όχι ότι θα σε πάω σε κάτι πολύ καλό, αλλά ένα ευρωβαρόμετρο δείχνει μια Ελλάδα περισσότερο απεσιόδοξη, περισσότερο δυσαρεστημένη με την ποιότητα ζωής και πιο επιφυλακτική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το μέσο όρο της Ένωσης. Δεν είναι καινούριο βέβαια. Είχαμε δει και προηγούμενα ευρωβαρόμετρα που μας έλεγαν ότι οι Έλληνες είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική γνώμη ξεχωρίζει αρνητικά, λέει, καθώς το 59% δηλώνει αβεβαιότητα ως κυρίαρχο συνέστημα. Mm-hmm. Έναντι 44% στην Ευρώπη των 27, 50% άγχος, έναντι 21%, 48% απαγοήτευση, έναντι 23%. Αντίθετα, η ελπίδα παραμένει σχετικά διαδεδομένη, 36%. Η ελπίδα.
0: Α, όχι η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
1: Όχι άλλη
0: και
1: ελπίδα.
0: Εγώ λέω, δεν λες κόμματα και ξαφνικά πετάς και την ελπίδα.
1: Είναι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 43%, αλλά και η εμπιστοσύνη καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή, 15% έναντι 33%. Είμαστε δηλαδή, εκτός που είμαστε απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι,
0: ναι,
1: είμαστε και επιφυλακτικοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είμαστε και επιφυλακτικοί, Ένωση. Ναι. Εντάξει, το να είναι κανείς επιφυλακτικός βέβαια δεν είναι κακό, γιατί λίγο προσέχει παραπάνω. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία εδώ φυσικά στον 102 FM. Θα πάμε και σε τίτλους. Ναι, εντάξει, θα πούμε μετά για το επίδομα των 150 ευρώ. Είχατε προβληματάκια. Υπήρχαν προβληματάκια στην πλατφόρμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείτε, επαναλαμβάνουμε, να μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6930-078-228. Μπορείτε όμως να μας αναζητήσετε και στα social media. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάς, με λατινικά.
1: Έτσι, με λατινικά.
0: Με λατινικά, ναι. Καλά, αυτός είναι hacker στο
1: μεταξύ. Με CH.
0: Ναι, CH. Είναι hacker.
1: Μην μπερδευτείτε.
0: Εγώ είμαι μία αγράμματη και συνέχεια εννοώ αγράμματη ψηφιακά, social, και πάντα ζητάω την άποψη του Χρήστου λίγο να με κατευθύνει.
1: Πριν φύγουμε, να πούμε λίγο για τη διακοπή νερού που υπάρχει στον Εύωσμο και είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα διαρκέσει.
0: Είναι αρκετές, από τις 9 το πρωί στο μεταξύ.
1: Είναι στην περιοχή του Εύωσμου, επί των οδών Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών, λόγω αντικατάστασης δικλείδων μετά από διαρροή που σημειώθηκε εκεί. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και τις παρακείμενες οδούς, δηλαδή όλος ο Εύωσμος είναι μεγάλο το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Καταδίκασαν τις επιθέσεις κυβέρνηση και κόμματα. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λυτής, όπου χθες επεκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Καραμπόλα με 4 οχήματα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής. Ένα βρέφος 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πατρών με κατάγματα. Η μητέρα του παιδιού υπέβαλε μήνυση κατά συγγενών για ενδοοικογενειακή βία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη κίνηση, κινητικότητα, ένταση θα λέγαμε και στο πολιτικό προσκήνιο αλλά και παρασκήνιο. Δεν ξέρω, Βασίλη Πεκλάρη, αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω.
0: Ναι.
2: Με αυτά που λες, Έφη. Κοίταξε να δεις τώρα, και η ένταση, η κινητικότητα είναι δεδομένα αυτά στην πολιτική καθημερινότητα. Απλά τώρα έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν μεταβάλει έτσι κάπως στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή τα νέα κόμματα, οι δημοσκοπήσεις που έρχονται και συνεχίζονται, παρόλο που μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον σήμερα, αλλά και φαίνεται θα συνεχιστούν μερικές ακόμα, έτσι τώρα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, που τρέχουν δηλαδή τώρα και θα έχουν στοιχεία πριν μπούμε στην καρδιά. Έτσι, του καλοκαιριού, Άλκο και η Μάρκ, η Άλκο μόνο στην πρόθεση ψήφου, με στοιχεία που δείχνουν έτσι μπροστά τη Νέα Δημοκρατία ελαφρά ενισχυμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά σε διαφορά τέλος πάντων μόνο πρόθεση ψήφου, έτσι, 24 με 16, 4,7 δηλαδή κάτω από 10 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα σταθερά δεύτερο κόμμα και τρίτο το Πασόκ με 10,4, πάντα λέω μόνο πρόθεση, χωρίς αναγωγές.
0: Πάντως έχει μείνει η Ελλάδα, Βασίλη, από τη στιγμή που εμφανίστηκε δεύτερη θέση και παραμένει.
1: Εκεί παραμένει, ναι, στη δεύτερη θέση.
0: Σε όλες.
2: Παραμένει και ενισχύεται, όπως λένε οι δημοσκόποι, παίρνει δηλαδή, τσιμπάει λίγο. Κάθε τόσο. Και βέβαια έχουμε την Μάρκ, η οποία δίνει και με αναγωγή 30,5 στο 30 έτσι οριακά τη Νέα Δημοκρατία στην αναγωγή, σταθερά δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και μετά μια ισοπαλία στην τρίτη θέση που έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι, δημοσκόπηση αυτή του Πασόκ με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα δηλαδή, για τη δημοκρατία, μια οριακή ισοπαλία την τρίτη θέση, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα που έχει και αυτή το ενδιαφέρον στο Πασόκ, το οποίο έχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα, επίκειται τώρα και μια συνέντευξη τύπου σε λίγο που θα δώσουν ο κ. Γιουρολάνος με τον κ. Τσουκαλά και τον γραμματέα του οικονομικού του Πασόκ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψη και με τη θέση του Πασόκ σχετικά με την απορροφητικότητα και το τι έγινε. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικό που έτρεξε αυτά τα χρόνια στη χώρα. Στο Πασόκ θεωρούν ότι δεν έγιναν, όχι δεν έγινε τίποτα, αλλά ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε και δεν έγιναν και στο βαθμό που αυτά που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση. Και αυτό θα παρουσιάσουν σε λίγη ώρα συνέντευξη τύπου, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και τις επόμενες μέρες. Την Παρασκευή θα έχει και σχετική ερώτηση και τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι το Πασόκ συνεχίζει και κινείται μετά την επιστροφή του κ. Ανδρουλάκη από τις περιοδίες θεσμικά, θα λέγαμε, έτσι, και κοινοβουλευτικά και σε θέματα της οικονομίας, όπου βέβαια εξακολουθεί να κυριαρχεί το θέμα της ακρίβειας. Και η χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο, των διεθνών τιμών, που περιμένουμε να τη ζούμε και στην Αγγλία, χειροδότησε αντιδράσει στην αντιπολίτευση. Όμως είναι μια πραγματικότητα, μια καθημερινότητα το θέμα της ακρίβειας και στη δημοσκόπηση που λέγαμε νωρίτερα της ΜΑΡΚ, κυριαρχεί με πολύ μεγάλη απόσταση, πάνω από 70%, είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια και ακολουθεί δεύτερη μισή και συντάξεις, δηλαδή...
0: Που έχει να κάνει πάλι με τα οικονομικά,
2: ναι. Τη μία ότι είναι ακριβά και την άλλη ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και από τις δύο μεριές το πρόβλημα είναι ένα, κυριαρχεί,
1: η οικονομία.
2: Και μετά είναι τα θέματα των θεσμών.
0: Βασίλη,
2: δεν άκουσα κάτι που είπατε.
0: Όχι. Λέμε και η κυβέρνηση, ας πούμε, λέει ότι προσπαθεί, κάνει δράση, αλλά δεν μειώνεται. Ναι, κάνει. Εντάξει, και αυξήσει. Αλλά... Έδωσε και στο κυνηγητό σε αυτούς που παρανομούν, έτσι, για να το πούμε πολύ απλά, έχει επιδοθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Γιατί αλλά αυτό είναι που λέει και το Πασόκ, ότι αυτό πρέπει να γίνει είναι να γίνονται έλεγχοι σωστοί και να υπάρχει κυρίως ένας έλεγχος στην αγορά. Αυτό δεν είναι, Βασίλη.
2: Το βασικό είναι έλεγχος, είναι πρόστιμα που θα εισπράττονται, αλλά και κυρίως είναι παρεμβάσεις.
0: Και πρόστιμα που θα τσούξουν μια επιχείρηση, γιατί τώρα μπορεί να ακούει κάποιος 500.000, που για μας, ας πούμε, είναι ένα υπέρογκο ποσό, αλλά για μια μεγάλη επιχείρηση, έτσι, με τεράστια κέρδη και τζίρο, ναι, δεν...
2: Και βέβαια στην περίοδο της κρίσης ή κατά περίπτωση μειώσεις στους φόρους. Έτσι, οι έμεσοι φόροι, δηλαδή το ΦΠΑ βασικά, ο ειδικός υπόλοιπος κατανάλωσης, δηλαδή αυτό το πράγμα που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα και θα δούμε για πόσο κρατήσει. Γιατί βέβαια οι τιμές δεν έχουν αποκλιμακωθεί. Δηλαδή το 1,92 που βλέπω εγώ στη γειτονιά μου, την αμόλυβδη, δεν είναι σοβαρή μείωση από το 2,02 που είχε φτάσει. Είναι μια μικρή μείωση τέλος πάντων, λίγο λεπτών, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά αυτό που λέμε τέλος πάντων τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη μεριά βέβαια, ζητάνε δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά βασικών προϊόντων.
1: Η κυβέρνηση όμως έχει απαντήσει, Βασίλη, ότι δεν γίνεται αυτό, διότι θα ξεφύγουμε από τους δημοσιονομικούς μας στόχους, έτσι.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό. Κυρίως λέει ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές, δηλαδή θα προωθηθεί στην αγορά η μείωση ΦΠΑ, δηλαδή δεν θα μειώσουν τις τιμές και θα το καταφέρουν.
1: Υπάρχει όμως και ο φόβος να μην ξεφύγουμε.
2: Οι καταναλωτές, θα το καρποθούν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις.
0: Βασίλη, στο Μπασόκ πώς περνάνε?
2: Καλά.
0: Καλά, εντάξει.
2: Είναι μια χαρά.
0: Okay.
1: Γιατί εσύ δεν ακούς τους βουλευτές εδώ που συνομιλούμε?
0: Ναι, γιατί ήταν μια δήλωση του κυρίου Γερουλάνου ότι αν το Σεπτέμβριο παραμένει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα.
2: Ο κύριος Γερουλάνος χθες σε τηλεοπτικό σταθμό του ρωτήθηκε με τα επιτάσεως, θα λέγαμε, για αυτό το περίφημο τη Βελώνα.
0: Για τη Βελώνα. Ναι, ο κύριος Κουκουλόπουλος, θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είπε για τη Βελώνα ο κύριος Γερουλάνος ότι εγώ τα έλεγα πριν βγουν τα καινούργια κόμματα. Και είναι δεδομένο ότι θα βγουν τα κόμματα αυτά. Δηλαδή, αν δεν την κουνούσαμε τότε, μετά που θα βγουν τα καινούργια κόμματα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγο πολύ αυτό που ακούστηκε να λέει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο τομέα της δικαιοσύνης, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε το στόχο. Το να πάμε πρώτοι με μικρή, έστω και με μια ψήφο πλέον, με την έλευση και άλλου κόμματος, δηλαδή της Ελλάς, στον ίδιο πολιτικό χώρο με εμάς, είναι πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν ανέφικτο.
0: Και η κυρία Γιαννακοπούλου έκανε μια ανάλογη
2: δήλωση. Έτσι, παρόμοια. Και άλλα στελέχη, που τέλος πάντων έτσι απηχούν μια αντίληψη, η οποία βέβαια θα συζητηθεί στα όργανα. Για όλους το κρίσιμο ραντεβού είναι η Διεθνής Έκθεση Χρυσοκέρτη. Εκεί όπου τέλος πάντων θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός τέλη Αυγούστου το πότε θα γίνουν ακριβώς οι εκλογές.
1: Και τις εξαγγελίες που θα κάνει φυσικά από το φίλο.
2: Μάλλον ο Πρωθυπουργός θα το έχει ξεκαθαρίσει. Το έχει ξεκαθαρίσει ήδη, λέει, την Άνοιξη. Εμείς θα το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όλοι που λέμε ότι μπορεί να γίνουν προώρες.
0: Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει συνεχώς.
2: Ναι, αλλά την ίδια ώρα.
0: Αλλά την ίδια ώρα, ναι.
2: Κινήσεις δείχνουν το αντίθετο.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων,
0: έτσι.
2: Δείχνουν μια κινητοποίηση η οποία είναι λίγο περίεργη για ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Έτσι, με τις συνεχείς περιοδίες.
0: Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει αυτή η φημολογία, θα λέγαμε.
1: Απαντάει βέβαια η κυβέρνηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι τώρα.
2: Εντάξει τώρα. Το καθαρό πεδίο που θα υπάρχει το Σεπτέμβριο, αν είδατε, κλείνουν όλα τα θέματα, ακόμα και συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα και ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί, θα έχει τελειώσει τέλη Αυγούστου τη δεύτερη ψηφοφορία, έτσι. Όλα θα έχουν καθαρίσει τέλη Αυγούστου.

0: πρωταγωνιστεί σε ένα σύριαλ, η κυρία Τζάκρη, τηλεοπτικό θα έλεγα περισσότερο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι τέλος πάντων σε μια διαδικασία μετάβασης σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Η κυρία Τζάκρη δεν έχει δεχτεί.
1: Έχει ακουστεί πολύ το όνομά της, γιατί εκείνη υπάρχει η πληροφορία ότι θα πάει στο Πασόκ, αλλά το Πασόκ λέει ότι δεν τη θέλει. Άρα,
0: το Πασόκ δεν έχει πει επίσημα ότι δεν τη θέλει. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν τη θέλουν.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν άλλοι που τη θέλουν. Κοίταξε, η ηγεσία του Πασόκ θέλει διεύρυνση. Και θέλει να ρίξει ονόματα στο τραπέζι και αυτό θα το κάνει.
1: Αυτό τώρα, το έχουμε ακούσει και από βουλευτές του κόμματος.
0: Αν η κυρία Τζάκρη τέλος πάντων θα μπλοκαριστεί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις όντως στο εσωτερικό, αυτό θα μένει να φανεί, θα το δούμε κατά πώς θα επιμείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα εκτιμήσει ότι το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
2: Εγώ πάντως λέω σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, Βασίλη μου.
0: Ναι, αλλά ποια είναι νύφη και ποιος ο γαμπρός, γιατί
1: η νύφη ξέρουμε ποια είναι, το
0: γαμπρό δεν ξέρουμε, σωστά. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν αρκετοί που δεν θέλουν.
2: Ναι.
0: Στο Πασόκ. Τώρα, αν θέλει ο πρόεδρος και αυτό δημιουργήσει αναταράξεις οι οποίες θα είναι δυσανάλογες με το όφελος, θα είναι μεγαλύτερες, αυτό ξέρεις πάντοτε συνεκτιμάται. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενδιαφέρον με την αμφισβήτηση της ηγεσίας ξεκάθαρα πλέον τον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει αντίδραση από τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και μια υποβολή ουσιαστικά υποψηφιότητας για αρχηγός από πλευράς του κ. Πολάκη, ο οποίος είπε ότι είναι παρόν στις εξελίξεις, γεγονός που έχει προκαλέσει και εσωτερικές αντιδράσεις και η κυρία Δούρου, αλλά και άλλοι ακούγεται ότι δεν θεωρούν ότι βιάστηκε ο κ. Πολάκης. Είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα δεν είναι μόνο ο κ. Πολάκης που ενδιαφέρεται για αυτή την αλλαγή, τη μετάβαση. Εξάλλου ο κ. Πολάκης είχε κατέβει απέναντι στον Σοκράτη Φάμελο. Θυμάστε.
2: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Έστω και αν είχε μεγάλο ποσοστό. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο ακόμα θα έχει επεισόδια στο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς θα εξελιχθεί. Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίδραση και από την πλευρά του κ. Φάμελου και των υποστηρικτών αυτής των προεδρικών των λεγόμενων. Καταλαβαίνεις, στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν μικραίνει το κόμμα, όσο και αν συρρυκνώνεται, εξακολουθούν οι τάσεις οι διαφορετικές να υπάρχουν.
2: Και να συνεχίσει να υπάρχει ένταση.
0: Και γι' αυτό νομίζω θα πάει μέχρι δηλαδή, ακόμα και να γίνει και άλλη διάσπαση και στην επόμενη πάλι θα υπάρχουν διαφορετικές ομάδες που θα εκφράζονται. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και θα πάει 11 του μήνα το άλλο Σάββατο
2: η κεντρική επιτροπή. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα λύσει, αν θα δημιουργήσει έτσι συνθήκες επίλυσης της κρίσης που έχει δημιουργηθεί. Η οποία βέβαια δεν μπορεί να μην βγάλει και πουθενά, έτσι να πάει.
2: Μάλιστα. Και να είναι μία από τα ίδια, ας πούμε, αυτό λες, ε.
0: Ναι. Νομοτελειακά που οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και σύμφωνα και με τις δημοσιοποίησεις, έτσι.
2: Ναι, φαίνεται.
0: Η συνεργασία με τα άλλα κόμματα της αριστεράς φαίνεται να είναι μονόδρομος για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους πώς θα το αντιμετωπίσουν. Η Νέα Αριστερά επίσης έχει τα θέματά της. Ενώ το ΜΕΡΑ25 εμφανίζεται πολύ πιο δυνατό δημοσκοπικά και μάλιστα οριακά να μπαίνει και στη Βουλή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δημοσκοπικές.
2: Ναι, και περιμένουμε να δούμε και πώς θα φερθούν τις επόμενες κινήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που έφυγαν πλέον από την αριστερά.
1: Έχουν γίνει 40 πια.
2: Χαρίτσης.
0: Το κρίσιμο είναι οι ψηφοφόροι.
2: Ναι.
0: Οι βουλευτές και τα στελέχη, επειδή μιλάμε πολύ για την κυρία Τζάκρη, τον έναν τον άλλον που πάει, που φεύγει, που πηγαίνει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουν αυτά οι ψηφοφόροι.
2: Mm-hmm.
0: Τι ακολουθούν τελικά και πού κατευθύνονται με την ψήφο τους. Αυτό φάνηκε με τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ένα
0: μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον.
2: Τον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε εκεί.
0: Μετακινήθηκε μαζικά και τον παλιό, δηλαδή και από άλλες πλευρές. Και από την πλευρά της ελευθερίας που είδαμε να μειώνουν τα ποσοστά της, δηλαδή και από άλλες μεριές.
2: Και από την αριστερά,
0: κινήθηκαν προς τα εκεί. Οπότε τώρα το τι θα κάνουν επιμέρους στελέχη, ξέρετε πολιτικά. Εντάξει, να συζητάμε περισσότερο, δεν έχει τόσο,
2: έχεις δίκιο,
0: τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως, επειδή τώρα μιλάμε, καλά, ακόμα μισοβδόμαδα είμαστε, αλλά έχουμε την Κυριακή και την 5η Ιουλίου, που έχει και τις εκδηλώσεις της Σιγκιζωή Κωνσταντοπούλου κάτω στα λοιπάσματα, λένε και η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015, που θα αναζωοποιηθεί και πάλι η συζήτηση τις επόμενες ημέρες για τα γεγονότα του 2015 και όλα αυτά ξανά μαντά. Κυβέρνησης και το τι έγινε, τι δεν έγινε. Θα βρεθεί στο επίκεντρο όλη αυτή η συζήτηση και θα ξαναμπούν όλοι από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις ημέρες του δημοψηφίσματος.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, αυτό που έγινε και το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα έχω ακούσει ότι και στην κυβέρνηση το επανεκτιμούν. Όλη αυτή η επίθεση που δέχτηκε και με τον

0: ντοκιμαντέρ το πρόσφατο στο Sky και όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας από όλες τις πλευρές, δηλαδή από μια πλευρά από την κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, από τον Γιάννη Βαρουφάκη και ένα σωρό άλλους παλιούς συνεργάτες, μπορεί και να μην τον έβλαψε.
1: Καταλάβατε,
0: δηλαδή.
1: Θα φανεί ναι, με το χειροκρότημα. Αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Καλά, αυτό ναι, λέω τώρα.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα είναι η κάλπη.
2: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ίσως να είναι πιο κάτω, πιο ήρεμες οι επιθέσεις, πιο χαμηλές.
1: Ναι.
0: Χαμηλής έντασης οι επιθέσεις που θα δεχτεί τις επόμενες ημέρες εν ώψη της επετείου.
1: Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Πριν από λίγο, πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις
1: με μεγαζάκια.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε σε αυτές τις επιθέσεις. Όπως είπε, είναι ακριβώς, έχει τις ίδιες πληροφορίες που μεταδώσαμε πριν στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Συμπλήρωσε επίσης με έντονο τόνο ότι οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως, ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμη και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
1: Και ο κ. Μαρινάκης έκανε δηλώσεις, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της. Κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Σημείωσε ότι η μητέρα της γυναίκας που τραυματίστηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως είπαμε και εμείς. Και είπε ότι η χρήση εκρητικών μηχανισμών σε σπίτια και αυτοκίνητα όπου βρίσκονται άνθρωποι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη μικρότερης απαξίας. Και ο κύριος Δένδιας έκανε δηλώσεις, είπε η απολύτως στο X έκανε μια ανάρτηση. Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στην Θεσσαλονίκη κατά των οικειών του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη, του Προέδρου της δικού σας επιτροπής Ζήση Ακίμοβιτς και της υποψήφιας βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα στρέφεται ευθέως κατά της δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Δένδιας.
0: Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο ήρθε και μια ανακοίνωση. Σήμερα θα κάνει μια εκδήλωση έτσι για να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τους φίλους του ο συντονιστής για τη Θεσσαλονίκη του Γραφείου Πρωθυπουργού, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος μόλις ανακοίνωσε ότι λόγω των σημερινών εγκληματικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναβάλλεται η σημερινή εκδήλωση, ζητάει την κατανόηση. Γενικά είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη σημερινή επικαιρότητα, βρίσκεται πολύ ψηλά και είναι πάρα πολύ λυπηρό, έτσι, γιατί κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Επίσης να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην φίλη τη Θόμη, η οποία... Θα σου πω τώρα από πού μας ακούει και μας έστειλε, και εγώ λίγο ζήλεψα όταν μας έστειλε. Είναι στη Νέα Ηράκλεια, είναι μπροστά στη θάλασσα. Εντάξει, δηλαδή ζηλεύουμε, Θόμη μου.
1: Τι καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και επίσης μία φίλη μας έστειλε μήνυμα και μας είπε ότι σήμερα ότι γίνονται οι εγγραφές για τα παιδιά, για τους μαθητές στο Λύκειο. Σε πολύ καλή, δηλαδή χθες επειδή κόλλησε λίγο το σύστημα, σήμερα δεν κολλάει, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε και την εγγραφή για το παιδί σας.
1: Έχει βίντεο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα βίντεο από την επίθεση με τα γκαζάκια. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω από την εικόνα που βλέπω, είναι αφού έχει συμβεί η επίθεση. Είναι της ΕΡΤ το βίντεο ντοκουμέντο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι μετά την έκρηξη, γιατί μπορώ να διακρίνω αστυνομικά οχήματα της αστυνομίας. Οπότε Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν κάποια βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Εμείς αναζητούμε να πούμε τους...
0: Να πούμε ότι η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 4 και 18 στην Πηλαία, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκια, χωρίς εκεί να υπάρχουν υλικές ζημιές. Εκεί ιδιοκτήτης διαμερίσματος είναι ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μετά στην οδό Γραβιάς. Mm-hmm. Σωστά.
0: Ναι. Στην,
1: που είναι του κυρίου Αναστασιάδη, αν δεν κάνω
0: Τούμπα,
1: λάθος.
0: Στην Τούμπα. Στην Τούμπα είναι του κυρίου Αναστασιάδη. Και μετά στις κυρίας Νέστορα. Να πούμε περαστικά, όλοι νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λοιπόν, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και φυσικά επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας. Τα οχήματα καταστράφηκαν όμως ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο. Τα άλλα 2 περιστατικά κατεγράφησαν στην Τούμπα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριους χώρους πολυκατοικίας χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις οικοδομές όπου εκδηλώθηκαν οι εμπρισμοί κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγκάβματα υπέστη η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, ενώ διασωληνωμένη με εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα της. Μιλώντας στον 102 FM, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε μία από τις επιθέσεις, είπε: «Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τροπογραφικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης». Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ τις επιθέσεις καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους και τα άλλα κόμματα. 2 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λυτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για το 12χρονο που αγνοείται. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο της φωτιάς, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν επιτόπου για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Ελεύθεροι αφέθηκαν από τον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως έκθεση ή μόνο πλημελήματος. Κρίσιμο θεωρείται το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο κατέρευσε το κτίριο και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων. Ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, σε ισχύν από σήμερα η κατάργηση του πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και για τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σύντομα θα περάσει στις αντλίες. Έντονη η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για πολίτες οι οποίοι συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Ένα βρέφος μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πατρών από το βράδυ της Δευτέρας έχοντας υποστεί κατάγματα. Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στο νοσοκομείο με τη μητέρα του, η οποία κατήγγειλε πως κάποιοι συγγενείς της, για άγνωστο λόγο, της επιτέθηκαν και το βρέφος χτύπησε σοβαρά πέφτοντας από ύψος. Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά συγγενών για ενδοοικογενειακή βία. Εκτός λειτουργίας είναι οι φωτεινοί σηματοδότες στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου με Νικολάου Ζέρβα και στο ύψος του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Πολύ προσεκτική πρέπει να είναι οι οδηγοί που διέρχονται από το σημείο. Στο μεταξύ, 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει και για τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Επταπυργίου και Τριανδρίας. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριο σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι στο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
5: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
6: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
5: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
6: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
5: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
6: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 12 και Έφη Τσαμπάζη, Χρήστος Χατζημίσης μαζί σας μέχρι τη μία εδώ. Έφη, να πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστασιάδη.
9: Τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, που είναι ένα από τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δέχθηκε στο σπίτι του αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Τι έγινε? Εσείς δεν ήσασταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, σωστά?
10: Εγώ δεν ήμουν εκεί. Πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30. Έχει μπει ένα γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας, είχε κραγεί, προκάλεσε ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έσπασαν δηλαδή τα ζάμια και αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση, διότι εγώ είμαι ένας πρώην βουλευτής, δεν είμαι εν ενεργεία, δεν είχε μπλακεί το όνομά μου ποτέ σε κανένα σκάνδαλο ή κάποια διαδικασία που να είναι, τέλος πάντων, όντα στην συνείδηση της κοινωνίας. Επίσης, η κυρία Νέστορα είναι πολιτεύτρια, δεν ήταν ποτέ βουλευτής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιλέχθηκε αυτό. Καθώς και ο κύριος Ιακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος ιδιοκτήτης, άρα δεν συμμετέχει στις αποφάσεις.
9: Το σπίτι είναι, είναι στην Τούμπα. Το σπίτι είναι στην Τούμπα, κύριε Αναστασιάδη, από όσο γνωρίζουμε σωστά.
10: Τι σημασία έχει αυτό που είναι στην Τούμπα.
9: Ναι, ναι, απλώς επειδή αυτή η πληροφορία βγήκε, γι' αυτό απλώς.
10: Α, ναι, και το Ιακίμωβιτς είναι κοντά της.
9: Mm-hmm. Υπάρχει κάμερα στη δικιά σας πολυκατοικία, γιατί κάπου διαβάσαμε ότι υπάρχει από
10: υπάρχει
9: τη...
10: Υπάρχει κάμερα, εγώ δεν είμαι εκεί. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα είδε, θα ζήτησε την κάμερα και θα δούνε τι παρουσιάζει η κάμερα. Αλλά είναι μια επίθεση και... άναδρη, γιατί χτυπούν τρεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή, εγώ απέχω τρία χρόνια, δεν έχω κάνει αυτά τα χρόνια καμία δήλωση, δεν έχω εμπλακεί σε μια διαδικασία που να ενοχλεί κάποιους. Η κυρία...
8: Άρα γιατί στοχοποιηθήκατε εσείς οι τρεις, πιστεύετε?
10: Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι βολεύει η θέση της κατοικίας μου, που είναι δίπλα στο δάσος και μπορεί κάποιος εύκολα να μπει και να βγει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Το ίδιο και του κυρίου Κιμόβιτς. Δεν γνωρίζω πού είναι η κατοικία της κυρίας Νέστορα.
9: Εσείς πάντως δεν ήσασταν χθες εκεί.
10: Όχι, δεν είμαι ακόμη. Είμαι στο δρόμο.
9: Μάλιστα. Και στο παρελθόν δεν είχατε δεχθεί κάποια ανάλογη επίθεση από όσο θυμάμαι?
10: Είχα δεχθεί, ναι, με μπογιές πάλι. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
8: Καλά, άλλο οι μπογιές βέβαια, άλλο οι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
10: Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάριε, γιατί στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, από ό,τι μαθαίνω, έχουμε και τραγικά γεγονότα.
9: Ναι.
10: Δεν ξέρω πού θα φτάνουν.
9: Υπάρχουν τραυματισμοί.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στην χειρουργική κλινική. Νοσηλεύεται η ίδια.
9: Η Αφροδίτη, ναι, τώρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Τρομάξατε, κύριε Αναστασιάδη. Εμείς μόνο που το διαβάσαμε, τρομάξαμε. Μιλάμε πολύ έτσι, ειλικρινά.
10: Όχι, καθόλου. Και σας λέω ότι δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί γίνεται αυτό το χτύπημα. Προσωπικά, γιατί έχουμε επιλεγεί εμείς, που δεν συμμετέχουμε αυτό το διάστημα
9: στην ενεργή πολιτική ζωή.
10: Και στο γίγνεσθε, ορίστε.
9: Ναι, στην ενεργή πολιτική ζωή.
10: Ναι, εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αδιανόητο αυτή η επιλογή, είναι αδιανόητη και το χτύπημα άναδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Η πυρκαγιά στο σπίτι, από ό,τι μαθαίνω, της Αφροδίτης προκάλεσε όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Θα μπορούσε και στη δική μας περίπτωση, αν η αστυνομία δεν προλάβει εγκαίρως για να σβήσει την φωτιά από τα γκαζάκια.
8: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστασιάδη.
10: Ευχαριστούμε
9: για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα.
8: Γεια σας.

0: Έφυγε να πούμε ότι υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το Ιπποκράτειο, λοιπόν, όπως έχουμε πει ήδη, είναι οι 5 τραυματίες νοσηλεύονται εκεί από τη βομβιστική επίθεση στην περιοχή της Ανάληψης, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας, στην οποία κατοικεί πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην 5η χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου νοσηλεύεται η ίδια η πολιτεύτρια, η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα. Και στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι ο τομεάρχης προστασίας του πολιτή της Ελλάς, ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Σκανδάμη. Η Θεσσαλονίκη που γενικά δεν περνάει, έτσι. Είχαμε δύσκολα περιστατικά. Χθες είχαμε τη φωτιά στη Λυτή με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τα ξημερώματα είχαμε αυτήν την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν βρίσκονται, να πούμε, αυτή τη στιγμή στην ενεργή πολιτική δράση. Δεν είναι βουλευτές, δεν είναι κυβερνητικά στελέχη. Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Καλημέρα.
2: Και σε εσάς και σε όσους που μας ακούνε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι προφανές ότι ο τομέας προστασίας του πολίτη και ως Ελλάς φυσικά καταδικάζουμε απερίφραστα την δολοφονική επίθεση που έγινε στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώνουμε οπωσδήποτε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης αυτής, ευχόμενη την ταχεία ανάρρωση των τραυματιστέντων. Ζητάμε ταυτόχρονα την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράσεις στη δικαιοσύνη και το προφανές η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Δεν θα περάσει αυτό.
0: Είναι οπωσδήποτε μια είδηση η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί μια τραυματίας είναι και αρκετά πολύ σοβαρά.
0: Σε συνδυασμό και με τη φωτιά που είχαμε χθες, η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, έχουμε πολλές φωτιές. Υπάρχει μια αντιμετώπιση μέχρι στιγμής από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όλους τους εμπλεκόμενους. Κάντε και ένα σχόλιο γι' αυτό τώρα. Ξεκινήσαμε λίγο περίεργα, δεν ξεκινήσαμε πολιτικά, αλλά δεν πειράζει, είναι η επικαιρότητα.
1: Όλα είναι πολιτική, κύριε Σκανδάμη, το ξέρετε κι εσείς.
2: Αλλά εντάξει, τα πάντα είναι πολιτική, αλλά δυστυχώς πίσω από αυτό υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Και στην περίπτωση
0: ακριβώς
2: της δημοκρατίας, έτσι, υπάρχει και η ίδια λειτουργία της δημοκρατίας, και στην περίπτωση των πυρκαγιών υπάρχουν δύο άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι τρομακτικό και σοκαριστικό. Ευχόμαστε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο περιστατικό για να ενταθούν τα μέτρα, έτσι, και πρόληψης στο πεδίο και ταυτόχρονα συνολικής ετοιμότητας όπου χρειαστεί και οι χώροι να εκενώνονται και να προστατεύεται κυρίως την ανθρώπινη ζωή. Κυρίως η ανθρώπινη ζωή και η περιουσία ταυτόχρονα όπου μπορεί αυτό να είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκανδάμη, να αλλάξουμε τώρα πεδίο, να πάμε στο πολιτικό. Στις 22 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ανακοινώσατε ότι δεν θα είστε υποψήφιος στο ΠΑΣΟΚ, ενώ πριν λίγες μέρες ανακοινωθήκατε ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωση που είχατε κάνει ότι δεν θα είστε υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα σε άλλα είπατε η ψήφος που ζητώ δεν θα αθρηστεί σε κάποια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είστε τόσο σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Για την ακρίβεια, είπα ότι δεν μπορώ να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνομαι για να λάβω την ψήφο τους ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ υπηρετούσε, και ελπίζω να αλλάξει τακτική, ένα διπλό αφήγημα που κάποιες φορές ήταν πιο ευνοϊκό για κάποιες δεξιές θέσεις, κάποιες πιο ευνοϊκό για αριστερές θέσεις. Ταυτόχρονα όμως ένας διπλός λόγος, τον οποίο διατύπωσε πάρα πολύ για μένα απογοητευτικά η κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ύμνησε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα οικονομικά της και τη διεθνή εικόνα.
1: Μα υπήρξε Βρήκα, απόφαση λοιπόν, όμως του συνεδρίου, κύριε Σκανδάμη, στο ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν σας κάλυπτε?
2: Το είδα και την απόφαση του συνεδρίου, και μετά την απόφαση του συνεδρίου θα έλεγα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει εσωτερικά, δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις τώρα, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξει τον τρόπο που τα στελέχη μιλούν δημόσια, διότι διαμορφώνουν κουλτούρα εντός του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν απηχεί τη θέση του συνεδρίου. Παρ' όλα αυτά, εγώ εδώ και καιρό έχω εκφράσει την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να έχει μια πιο καθαρή σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική πολιτική, να έχει ένα καθαρό στίγμα για να εμπνέει τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι παρελθόν πια. Δεν άλλαξα ιδεολογικό χώρο. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμουν τη σοσιαλδημοκρατία, τον σοσιαλισμό, την ακυδαιμόνια τη σοσιαλδημοκρατία, τον σοσιαλισμό, την αριστερά, την οικολογία. Τα ίδια ακριβώς κάνω τώρα στην Ελλάς και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένας πόλος ισχυρός, αντιπολιτευτικός, μη καθαρό, προοδευτικό και αντιδεξιό πρόσημο. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το νεοσύστατο κόμμα της Ελλάς. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος και ταυτής μπορεί να κάνει και να βρει ένα σημείο αναφοράς ώστε την επόμενη φορά που θα έχουμε εκλογές, και αυτό μπορεί να είναι και πολύ σύντομα τελικά, να μην έχουμε κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά και με προοδευτικό πρόσημο.
0: Αυτά που ζητάτε δηλαδή και που δεν τα έχει πια το Πασόκ, είπατε, τα έχει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι
2: βαθμό.
0: Που σας εξέφρασε σε αυτό το σχηματισμό.
2: Ναι, κύριε Χατζημίση, ναι. Είναι σε απόλυτο βαθμό αυτό, διότι και η διακήρυξη διατύπωσε αυτό. Βγήκαμε από ένα εθνικό συμβούλιο, το πρώτο εθνικό συμβούλιο, που τοποθετήθηκαν απίθανα στελέχη του νέου κόμματος. Είναι όλα στην ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει μια ομοψυχία, υπάρχει ένας κοινός στόχος. Νομίζω ότι δημιουργείται όλο και περισσότερο μεγαλύτερη ένταση το μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και καλούμε τον κάθε δημοκρατικό πολίτη, ακόμα και ανθρώπους που ιδεολογικά μπορεί να έχουν κάποιες μικρές αποστάσεις, να ταυτιστούν με το κίνημα αυτό, με την Ελλάς, με το κόμμα της Ελλάς, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν οι μεγάλες ανατροπές. Δεν αντέχει η χώρα μας πια άλλο Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση. Είναι τραγικό το ότι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο η διαφθορά, είναι η ακρίβεια, είναι το ενεργειακό. Είναι ο τρόπος διαχείρισης δημοσίων πραγμάτων που υπηρετούν τελικά ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή μια μεγάλη απογοήτευση.
1: Πάντως η άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης, χθες στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, χαρακτήρισε υπερφύαλες εξαγγελίες των αντιπάλων τους, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δις τους φορολογούμενους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρα, η κατεύθυνση μάλλον του μηνύματος είναι ξεκάθαρη, κύριε Σκαρδάμη.
2: Ναι, η κατεύθυνση του μηνύματος κύριου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη. Ο ίδιος όμως έχει κάνει τα πάντα για να υπονομεύσει την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη. Έχει κάνει τα πάντα για να διαλύσει το μικρό επαγγελματία, το μέσο επαγγελματία, τον αγρότη, τους συνταξιούχους. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων, επαγγελματικών τάξεων που υποφέρουν από τις πολιτικές.
1: Εσείς πώς θα απαντήσετε σε αυτό?
2: Είναι εντελώς αναντίστοιχο, διότι αυτό που πρέπει να πούμε καθαρά είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το τραπεζικό σύστημα δεν νομίζω ότι έχει τα μεγάλα προβλήματα όπως παρουσιάζονται. Ταυτόχρονα θα έλεγα το σημαντικότερο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της κυβέρνησής του με το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι προφανώς ότι έκανε τα πάντα για να μην χαθεί ευρώ από τα δημόσια ταμεία και να περάσει ειδικά συμφέροντα και ταυτόχρονα να αφήσει και ένα τεράστιο πλεόνασμα.
1: Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, γιατί πραγματικά και όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν και εμείς το ζούμε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Εσείς τι θα κάνετε σε περίπτωση που αναλάβετε τη διακυβέρνηση? Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε για την ακρίβεια?
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο φάσμα μέτρων και όσο ό,τι αφορά την ίδια την ακρίβεια, όσο αφορά τα μέτρα ελέγχου της αγοράς, η οποία είναι εντελώς ασύντοτη, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της και όπου καλείται να το παίξει, τα πρόστιμα είναι τόσο μικρά που είναι αμεληταία μπροστά στα τεράστια κέρδη που έχουν μεγάλοι όμιλοι που επενδύουν και κερδοσκοπούν από την ακρίβεια. Ταυτόχρονα στα ενεργειακά ζητήματα είναι σαφής.
0: Άρα και για σας.
2: Και για σταθερή τιμή
0: το ζητούμενο
2: όσον αφορά τα τιμολόγια. Και ταυτόχρονα να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πιο ενοχλητικό ακόμα, διότι ξεπερνά και την ακρίβεια και την προοπτική ελπίδα του κόσμου. Ζούμε τελικά σε μια καθαρά ευρωπαϊκή δημοκρατία, ή τελικώς όλο και περισσότερο οπισθοχωρούμε ακόμα και στην απλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών? Θα δείτε τώρα την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ που δημοσιεύτηκε για το πόσο χαμηλά είναι η Ελλάδα για την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς. Εξαιρετικά χαμηλά τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, καμία αποδοχή. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να εμπεδώσουμε μια νέα εμπιστοσύνη.
0: Κύριε Σκανδάμη,
2: στην κοινωνία, στο λαό.
0: Εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Ιδιαίτερο βάρος στους ελέγχους δίνει και το ΠΑΣΟΚ. Ποια η διαφορά?
1: Και η κυβέρνηση που
0: και
1: κάνει.
0: Η κυβέρνηση το ίδιο λέει, ότι και εμείς σε αυτό που ανατολιζόμαστε κάνουμε ελέγχους, επιβάλλουμε πρόστιμα. Όλοι λέτε λοιπόν ότι το ζήτημα για να λυθεί η ακρίβεια είναι να γίνονται έλεγχοι, να ενισχυθεί εν πάση περιπτώσει ο φορέας που διενεργεί τους ελέγχους.
2: Μα θα λέγαμε
0: γιατί,
2: τώρα,
0: ποια είναι η διαφορά?
2: Κύριε Χατζημέση, αυτή η κομμωδία του πόσο κάνει, όπου καλείται ο πολίτης, ο καταναλωτής, να γίνει συμμέτοχος στο βάρος της ακρίβειας, την οποία αποκλειστική ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία, είναι πραγματικά κωμικοτραγική. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. καλεί το πολίτη να μπαίνει μέσα στο πόσο κάνει, να βρίσκει συγκριτικές τιμές, να κάνει ο ίδιος τον έλεγχο αγοράς, δηλαδή θα πρέπει να τον έχουν κάνει ήδη οι υπηρεσίες, να σπάσουν τα καρτέλ. Ταυτόχρονα ο πολίτης επομπίζεται το βάρος να μεταφέρεται από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, καλώντας μόνο για τα καυσιμά του παραπάνω από το κέρδος που θα έχει αν πάρει ένα, δύο ή τρία προϊόντα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
2: Περί κωμωδίας. Άρα, εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια συνολική κατάπτωση με ευθύνη της κυβέρνησης και πρέπει να αναστήσουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο στόχος, σε αυτόν υποτασσόμαστε, με αυτόν προχωράμε.
1: Εσείς πάντως, κύριε Σκανδάνη, χαμογελάτε με τις δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, και λέτε καλύτερα που πήγα στην Ελλάς, γιατί το Πασόκ χάνει συνέχεια μονάδες, ενώ η Ελλάς συνέχεια τσιμπάει.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια μέσα στο Πασόκ.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Τη μισή και πλέον ζωή μου. Και δεν θα είχα κανένα λόγο να απομακρυνθώ από αυτό εάν δεν είχα πια έτσι όλο και περισσότερο, ας μην το πω βεβαιότητα, αλλά μια πεποίθηση εσωτερική ότι από αυτό που λέει η Μαρκίζα, πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα από κάτω. Μακάρι το Πασόκ, εγώ το εύχομαι δηλαδή, να πάρει έναν δρόμο πραγματικά ξεκάθαρο προοδευτικό. Όμως εγώ δεν έκανα καμία ιδεολογική μετακίνηση. Πήγα σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι ο άλλος πόλος και ταυτόχρονα αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Επιβεβαιώνεται αυτό και με τις δημοσκοπήσεις, όπου καθαρά βγάζουν αυτή τη στιγμή ως δεύτερη δύναμη την Ελλάς και με προοδευτική άνοδο. Και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε πια και με το κόμμα και με τις δομές του, ότι υπάρχουν τεράστιες ερχόμενα, τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό ενδιαφέρον πάρα πολλών ανθρώπων. Πάρα πολλών
1: και περιμένουμε να δούμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, κύριε Σκανδάνη.
2: Να μπουν στο εγχείρημα της Ελλάς και οπουδήποτε μέσα το καλοκαίρι όλα αυτά δουλεύονται και στην ΔΕΘ θα έχουμε και εξαιρετικές ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, περιττό να πούμε ότι έχουν γεμίσει τα social media, βγαίνουν ανακοινώσεις, βγαίνουν στελέχοι κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να είναι τραυματισμένοι και να νοσηλεύονται, ειδικά η μία να είναι αρκετά σοβαρά, όπως το ανακοίνωσε και ο κύριος Χρυσογοίδης, αλλά και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στον μεταξύ, σε αυτές τις επιθέσεις που σημειώθηκαν Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν στόχο τον εκφοβισμό, αλλά την αφαίρεση ανθρώπινων ζώων. Όπως σημειώνει, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ οι οικογένειές τους βιώνουν ώρες αγωνίας. Ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη, το Ζήση, το Σάβα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονται στο σημείο των επιθέσεων. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του, ενώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Να πούμε.
1: Να ολοκληρώσω. Αναφέρθηκε βέβαια. Αναφέρθηκε στο θέμα. Είπε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες αυτών των τριών στελεχών. Τις δηλώσεις τις έκανε στο ραδιόφωνο του ΕΡΤ News. Όπως είπε, θέλω να καταδικάσω τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα. Ευτυχώς στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τραυματισμούς. Δυστυχώς στην τρίτη περίπτωση και συγκεκριμένα στην κυρία Νέστορα, τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας της έχουν υποστεί εγκάβματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, κάποιοι ψευτοεπανάστες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Και έχουμε και ανακοινώσεις από τα κόμματα για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματός του. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Το ΚΚΕ καταδικάζουμε τις εμπριστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Καταδίκασαν τις επιθέσεις κυβέρνηση και κόμματα. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό μέσα σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη φωτιά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα επί ελληνικού εδάφους στο Κιλκής. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικότητας σε όμορα κτίρια. Υποχώρηση της τάξης του 1% παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι του 4,9% που καταγράφηκε το Μάιο. Στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% από 3,2% ένα μήνα νωρίτερα. Βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ένα νοικοκυριό εγκρίθηκε για τους ένοικους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ό,τι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.

0: Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μισάωρο. Ο Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάση. Βέβαια στην κονσόλα σήμερα είναι η Ζωή Κουτελοπούλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν άψογη η συνεργασία μας. Η Μάτα Σαμαρά στα υπέροχα τραγούδια, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε και τις μουσικές ανάσες, έτσι όπως είναι η επικαιρότητα σήμερα. Ελπίζουμε αύριο να μην έχουμε τόσο άσχημες ειδήσεις. Έχω μια καλή είδηση όμως να πω για εσάς τους φίλους οδηγούς που κυκλοφορείτε, ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, δηλαδή δεν υπάρχει το μποτιλιάρισμα που υπήρχε στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αυτή τη στιγμή μόνο έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, δηλαδή με το που θα φτάσετε στην Τριανδρία θα είστε λίγο σταμάτα ξεκίνα, αλλά για λίγα μέτρα. Επίσης η Τσιμισκή πρέπει να πούμε ότι κυκλοφορεί καλά αυτή τη στιγμή. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα από το κέντρο προς ανατολικά. Εκεί στο ύψος στην ανάληψη θα αντιμετωπίσετε ίσως κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Σιγά σιγά στο μεταξύ ο υδράργυρος ανεβαίνει, γιατί όσοι συνάδελφοι έρχονται τώρα μέσα στο στούντιο του 102 FM μας λένε ότι η κατάσταση έξω πραγματικά είναι λίγο αποπνικτική. Είπαμε και νωρίτερα ότι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. 1η Ιουλίου, καλό μήνα, μπήκε δύσκολα ο μήνας στη Θεσσαλονίκη.
1: 33 τώρα.
0: 33 βαθμούς, έχουμε τα έξυπνα εδώ γκατζετάκια του Χρήστου Χατζημίση, ρολόι, κινητό. Τα πάντα. Είχαμε επίσης ένα τροχαίο στην Βέρεια. Ένας 47χρονος παρασύρθηκε από τρακτέρ σε αυλή σπιτιού και τραυματίστηκε σοβαρά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ο άνθρωπος να μην αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Και να πούμε, Έφη, επίσης ότι στην 5η χειρουργική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται και η εγκαυματίας από την χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Είναι όμως καλά στην υγεία της σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Και επειδή είχαμε όλο τέτοιες ειδήσεις και τι να κάνουμε εμείς, επικαιρότητα έτσι είναι, δεν την καθορίζουμε εμείς, να πούμε και κάτι ευχάριστο με σύνθημα «Το πάρτι είναι νοοτροπία». Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει την 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζ Αρετσούς με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιουλίου, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης.

0: Νομίζω, Χρήστο, το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει επιλέξει η Μάτα η Σαμαρά είναι ό,τι πρέπει για γυμναστική.
1: Νομίζω και εγώ, ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι για κάρντιο.
0: Ναι,
1: και για μπιτσόμπαρο, όπως λέει η Ζωή.
0: Εμείς ναι. όμως, Ζωή μου, θα πάμε να κάνουμε γυμναστική, γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος άθλησης Open Fitness, έτσι δίνοντας σε εμάς τους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουμε δωρεάν σε οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες άσκησης μέσα στον Ιούλιο. Αύριο βάλε τα αθλητικά σου και ξεκινάμε. Θα μας γυμνάσει, για τώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω για αύριο, η Αντιδήμαρχος Νεολαίας Αθλητισμού και Εθελοντισμού, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Καλησπέρα, κυρία Γιαννακίδου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Θα πείτε να γυμναστούμε.
0: Ναι, γιατί να μην έρθουμε.
1: Στο πάρκο Νέας Ελβετίας είναι, έτσι.
2: Ναι, εκεί. Εγώ δεν θα σας γυμνάσω, θα σας γυμνάσει η γυμνάστριά μας η Νόρα Ιδελίδου. Θα είναι στο πάρκο της Νέας Ελβετίας που έχουμε τα γηπεδάκια μας εκεί πέρα. Και θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και θα είναι πάρα πολύ ωραία μέσα στον Ιούλιο. Αργά είναι, δεν θα έχει ήλιο, οπότε θα είναι πιο άνετα και θα είναι έξω στο ύπαιθρο και πιστεύω να το απολαύσουν οι πολίτες. Το θέλουν πραγματικά. Το συζητήσαμε με κάποιους και χαρήκανε πολύ και έτσι το σχεδιάσαμε να γίνει χωρίς καμία δαπάνη για τους πολίτες να γυμναστούν, να συνεχίσουν να γυμνάζονται και τον Ιούλιο.
1: Τι είδους γυμναστική θα γίνει σε αυτό το event?
2: Ελεύθερη γυμναστική. Θα έχουμε το ηχείο εκεί που θα έχει και τη μουσικούλα του. Δεν θα είναι δύσκολα, αν αυτό είναι το ήθελα.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Αυτό ήθελα να μάθω.
2: Το κατάλαβα. Όχι, θα είναι πολύ ωραία. Μπορεί κάθε ένας να προσπαθήσει αυτό το πρόγραμμα. Ελεύθερες ασκήσεις, μουσικούλα και... Άνετα.
0: Κυρία Γιαννακίδου, ποιος μπορεί να συμμετέχει?
2: Πολίτες του Δήμου μας όλοι.
0: Μάλιστα. Και είναι δωρεάν. Πρέπει να μπούμε να εγγραφούμε σε κάποιο site.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, όταν γυμναζόμαστε, οφείλουμε και από πλευράς ιατρικής να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εντάξει οι πολίτες και πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Άμα σας το δώσω το τηλέφωνο τώρα, να το πω λίγο.
0: Να το πείτε, βέβαια.
2: 231-331-7642. Απαντάει η κυρία Δελίδου, η Ελεονόρη, η οποία και θα είναι υπεύθυνη και θα τους γυμνάσει για ό,τι θέλουν να ρωτήσουν και να τους να ενημερωθούν.
0: Και αυτό το τηλέφωνο μπορούν να το βρουν και στο site του Δήμου, έτσι.
2: Βεβαίως, μπορούν να το βρουν, βεβαίως. Είναι εύκολο, είναι το 231-331 που είναι γενικά στο Δήμο και το τετραψήφιο 7642.
1: Παίρνει δηλαδή κάποιος το μετρό από όπου είναι και φτάνει στο τέρμα στη Νέα Ελβετία.
2: Ακριβώς. Εκεί στο τέρμα της Νέας Ελβετίας, όπως ξέρετε.
1: Το προσωρινό τέρμα.
2: Ναι, το προσωρινό. Ο Δήμος παραχώρησε κάποια στρέμματα και έγινε το πάρκινγκ, το δημοτικό, το ελεύθερο. Δίπλα στο πάρκινγκ είναι ο χώρος με τα γηπεδάκια.
0: Κλείνοντας, κυρία Γιαννακίδου, επειδή γνωρίζουμε βέβαια και την πορεία σας στον αθλητισμό, δεν είναι τυχαίο που έχετε και αυτή τη θέση ως αντιδήμαρχος, τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε εκτός από τη μεγάλη σας αγάπη για τον αθλητισμό να προχωρήσετε σε αυτή τη δράση?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε τα δημοτικά μας γυμναστήρια. Έχουμε 6 δημοτικά γυμναστήρια στην πόλη, όπου οι πολίτες με ελάχιστο τίμημα ή και χωρίς καθόλου, ανάλογα αν είναι σε επιπαθείς ομάδες, μπορούν να γυμνάζονται. Επειδή τα δημοτικά μας γυμναστήρια κλείνουν και είπαμε να μην αφήσουμε τον κόσμο χωρίς να γυμναστεί καθόλου, ας κάνουμε μια προσπάθεια και έτσι για τον Ιούλιο θα έχουν τη δυνατότητα όσοι θέλουν να γυμναστούν και μάλιστα δωρεάν. Μια προσφορά προς τους πολίτες από το Δήμο με πολύ αγάπη.

0: Ακούτε πάντα φυσικά 102 FM. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας και πραγματικά θα ασχοληθούμε με ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Είναι κοινωνικής προσφοράς. Ο Σύλλογος Μαζί με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα διοργανώνει μια ξεχωριστή φιλανθρωπική μουσική βραδιά με τίτλο Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες, με τη συμμετοχή της Συμφωτικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδας στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Τρίτη στις 8.30 το βράδυ. Είναι μαζί μας η πρόεδρος του Μαζί με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα, η κυρία Γογούση. Καλησπέρα σας, κυρία Γογούση.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας και στους δύο. Σας ευχαριστούμε που πάντα μας στηρίζετε.
0: Η
2: εκδήλωση γίνεται για την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
0: Όλα τα έσοδα δηλαδή θα πάνε εκεί.
2: Μας στηρίζει ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, ο κύριος Παντελιάδης, ο διευθυντής του παιδοογκολογικού, ο κύριος Χατζηπαντελής, όλοι οι γιατροί. Όλη η πόλη μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρουν ότι κάνουμε και αρκετές εκδηλώσεις για να μαζεύουμε χρήματα και πάρα πολλές ανακαινήσεις, δωρεές, μηχανημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού, ό,τι μας ζητούν.
0: Mm-hmm. Να πούμε για τη σημερινή, για την τωρινή εκδήλωση στις 7 Ιουλίου, την άλλη Τρίτη. Όλα τα εισιτήρια θα δοθούν λοιπόν για την υποστήριξη του παιδοογκολογικού
2: του ΑΧΕΠΑ.
0: Εσείς έχετε επαφή, όπως μας είπατε, και σας λένε συνήθως τις ανάγκες τους και προσπαθείτε να καλύψετε.
2: Να πούμε
0: ότι το Μαζί συγκεντρώνει χρήματα μόνο από τις εκδηλώσεις που κάνει και από τις χορηγίες, έτσι.
2: Και από τις χορηγίες. Και πάντα να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά και τους χορηγούς και τον κόσμο που συμμετέχει με τον οβολόν του, με τα εισιτήρια και τις προσκλήσεις. Όλα αυτά, τα 15 χρόνια. Φέτος κλείνουμε 15 χρόνια ζωής και καλά να είμαστε εμείς και οι εθελοντές μας και οι φίλοι μας και εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι, που κάναμε πάρα πολλά έργα, με σημαντικότερο φυσικά τη δωρεά πριν από μερικά χρόνια στο ΑΧΕΠΑ ενός ψηφιακού αγγιογράφου δύο επιπέδων αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Κάτι απίστευτο όταν μας το ζήτησαν. Τελικά βρήκαμε τον τρόπο ως φορέας υλοποίησης, το υλοποίησαμε με ενίσχυση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όμως το κάναμε και ήρθε στη Βόρεια Ελλάδα και λίγο παρακάτω δεν υπάρχει. Το τεμισάνημα είναι το μοναδικό που σώζει ζωές.
1: Αυτό είναι λοιπόν που μπορείτε να πείτε ότι στα 15 χρόνια είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά του συλλόγου.
2: Όχι μόνο
1: τι
2: αυτό.
1: Άλλο.
2: Και όλα τα νοσοκομεία, ό,τι μηχανήματα, όχι τέτοιες αξίες, αυτό είναι μηχάνημα μια φορά στη ζωή μας που το πετύχαμε. Ό,τι μηχανήματα μας ζητούν, ιατρικά ή και κομπιούτερ, εκτυπωτές που σε κάποια νοσοκομεία είναι πολύ σημαντικό να δουν την αποτύπωση πολύ καθαρά. Με έναν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, με έναν καλό εκτυπωτή. Ό,τι άλλο, αναλώσιμα, ειδικά στην περίοδο της καραντίνας, πάρα πολλές δωρές, ενώ δεν μπορούσαμε καν να κάνουμε εκδηλώσεις. Γενικά

0: Όμως έχουμε ευαισθητοποιήσει τον κόσμο που δεν περνούσε από το μυαλό του ότι μπορεί ο καθένας να συμβάλλει με την
1: Για πείτε μας λοιπόν, πώς μπορεί
0: του.
1: Ο καθένας που θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει το σύλλογο?
0: Και όλους τους συλλόγους που ασχολούνται με τις, ας πούμε, φιλανθρωπικά που το λέμε, που δεν είναι φιλανθρωπικά. Φιλανθρωπικά σημαίνει έχω πολλά λεφτά και βοηθάω κάποιους που δεν έχουν. Εμείς είμαστε της αλληλεγγύης. Το μαζί είναι η λέξη με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα. Τα αρχικά είναι το μαζί. Mm-hmm. Να έρχεται στις εκδηλώσεις μας, είτε να αγοράζει το εισιτήριο, είτε να μας βοηθάει για ό,τι χρειαζόμαστε σε εκείνη τη συγκεκριμένη εκδήλωση, να αναμεταδίδει, να ευαισθητοποιεί δηλαδή και το περιβάλλον του, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Κοινωνίες γίνονται καλύτερα.
1: Κάτι πολύ εύκολο δηλαδή.
2: Κυρία Γογούση, τι θα ακούσουμε την ερχόμενη
0: λοιπόν,
2: Τρίτη?
0: Λοιπόν, Θεοδωράκη, Κουγιουμτζή, Ξαρχάκο, αλλά και ξένα τραγούδια, γιατί εκτός από τους τραγουδιστές της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος υπό τη μουσική διεύθυνση του Ευάγγελο Ραμπατζή, οι τραγουδιστές είναι ο Μπάμπης Βελισάριος που είναι τενόρος, ο Λευτέρης Αδριανός, η Ειρήνη Καλαμαράκη, Μαρία Καρλάκη, Τζορτζ Γκούρεν, Δημήτρης Σπυρίδης, Κωνσταντίνα Χριστίδου και Πότης Σκαλκέας. Συμμετέχει και η Big Band of Μουδανιά με μουσική διδασκαλία από τον Γιώργο Σαμαρά, που θα πούνε ξένα τραγούδια. Οπότε θα είναι για όλα τα γούστα και για όλα τα ακούσματα ωραία αυτή η συναυλία.
2: Μάλιστα. Το εισιτήριο πόσο είναι?
0: 15 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Την εκδήλωση μας θα τιμήσει ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Κλεόπας Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας.
2: Mm-hmm.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό για όλους εμάς.
2: Mm-hmm. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οπότε 15 ευρώ και θα περάσουμε καλά, γιατί θα ακούσουμε ότι θα είναι μια πολύ ωραία μουσική βραδιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά κυρίως θα βοηθήσουμε. Πώς είναι
0: και
2: μέχρι.
0: Θα ευαισθητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους. Πώς... Δηλαδή αυτό ότι θα έρθει κάποιος να παρακολουθήσει τη συναυλία μας, αν το σκεφτείτε, βοηθάει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
2: Μάλιστα. Πώς είναι μέχρι στιγμής η προπόληση, υπάρχει ανταπόκριση, κυρία Γογούση?
0: Νομίζω ότι θα ζητήσουμε και περισσότερες καρέκλες από ό,τι.
2: Μάλιστα. Και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος και όλοι εκεί οι υπέροχοι άνθρωποι του μαζί.
0: Βέβαια.
2: Είπα, όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι.
0: Και ο κύριος Ραμπατζής με την ομάδα του, ο μαέστρος mm-hmm. βοηθάει πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο επόμενος στόχος, γιατί ξέρω ότι προγραμματίζετε γενικά πράγματα, δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη.
0: Ναι, προγραμματίζουμε κάτι ωραίο για τον Νοέμβριο, αλλά εγώ είμαι τόσο κουρασμένη που δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι. Να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και θα σας τα πω μαζεμένα το Σεπτέμβριο.
1: Θα τα πούμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Πολύ.
2: Επαναλαμβάνουμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο την 3η 7 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ναι, στον εξωτερικό χώρο,
0: ναι.
2: Όταν η ελπίδα γίνεται ενότες και όποιος πάει με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει στο να υποστηριχθεί το παιδοογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αχιάπα. Κυρία σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για όσα κάνετε εκεί στο μαζί. Όλοι μαζί οι εθελοντές. Να είστε καλά.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στο μεταξύ έβλεπα τις μαρτυρίες των κατοίκων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είναι ένα άλλο σοκαριστικό.
1: Ναι, το ξεκινήσαμε στην αρχή, αλλά μετά πήγαμε κατευθείαν στα γκαζάκια.
2: Ναι,
1: είναι
2: εντάξει.
1: Πιο τοπικό το θέμα. Λοιπόν, το ότι εκεί δεν υπήρξε θύμα, τι να πει κανείς.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ,
1: πραγματικά.
2: Είναι πάντως, λέει κάποιος στην ΕΡΤ, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες στο σημείο και ότι η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρήψη μπετών. Έβλεπα, λέει, από το πρωί να παίρνουν μπάζα και χώματα με ένα μεγάλο τριαξονικό, ρίξανε μπάζα δύο φορτηγά και μετά ήρθε η πρέσα και η μπετονιέρα που έριχνε μπετό. Την ώρα που έριχνε τον μπετό έπεσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος. Πραγματικά να κάνουμε το σταυρό μας που δεν υπήρξε θύμα, γιατί σαν ένα χάρτινο.
1: Ναι, πώς αλλιώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό, να το περιγράψεις? Δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εξκαφών, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και στην κατάρρευση της παρακείμενης κατασκευής. Τι να πει κανείς, το θέμα είναι ότι τουλάχιστον δεν θρηνήσαμε θύματα, διότι μέχρι και τις 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο συγκεκριμένο κτίριο, και σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο μας συγκλώνησε. Και μια και είπαμε και για τη Βενεζουέλα, να πούμε λίγο τι γίνεται και εκεί, γιατί βεβαίως
2: τραγωδία,
1: ανθρωπιστική
2: πραγματικά
1: κρίση έχουμε εκεί, είναι λογικό. Υπάρχουν 2.000 σχεδόν νεκροί, υπάρχει πρόβλημα με τις...
2: Φαντάζομαι με νερό,
1: με το νερό, με βέβαια, την τροφή, δεν υπάρχει ούτε στέγη, βέβαια, ούτε φαγητό, ούτε νερό. Υπάρχουν κάποιες φυσικά βοήθειες εκεί, υπάρχει η ανθρωπιστική βοήθεια. Διένει με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους δέματα επίγουσας επισιτιστικής βοήθειας τις τελευταίες ημέρες. Δεν υπάρχουν πολλά αποθέματα, γίνεται έκκληση για χρηματοδότηση και φυσικά υπάρχει μια προειδοποίηση για παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση. Είναι οπωσδήποτε δύσκολη η κατάσταση εκεί, στην Βενεζουέλα.
2: Ναι, και... ναι, είναι πραγματικά τραγωδία αυτό που συνέβη και τώρα. Τι λες, τόσοι άνθρωποι που χάθηκαν.
1: Και είχαμε βέβαια και κάποιους που βγήκαν ζωντανοί ακόμα και τις τελευταίες ώρες.
2: Ναι, μετά από αρκετές ώρες που ήταν κάτω από τα συντρίμια, έτσι, και μωρά και δηλαδή και μικρά παιδάκια. Μακάρι, τι να μπει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, τι μακάρι. Μακάρι να μην είχαν χαθεί τόσες ζωές. Εγώ μόνο αυτό θα πω.
1: Λοιπόν,
2: επίσης
1: να πούμε...
2: ευχηθούμε και περαστικά πραγματικά στους ανθρώπους που νοσηλεύονται από την επίθεση από τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Γενικά περαστικά σε όποιον είναι άρρωστο, έτσι να τα λέμε αυτά. Και όσοι είναι στο νοσοκομείο, μακάρι τα νοσοκομεία μας να είναι άδεια.
1: Αυτό. Να πούμε λίγο ότι διανύουμε την Πανσέλινο του Ιουνίου από χθες το βράδυ, το φεγγάρι της Φράουλας, που
2: πες μου λίγο τι είναι αυτό, γιατί χθες ήμουν έξω και λέει μια φίλη μου, αχ καλέ δες το φεγγάρι της Φράουλας. Ναι λες. Λοιπόν, έχουμε και εσωτερικές συνομιλίες εμείς με τη ζωή εδώ. Και μου λέει μια φίλη, ρε εσύ δες το φεγγάρι της Φράουλας, τι είναι αυτό, Χριστό, ξέρω, το διάβασες.
1: Παίρνει ένα ροζ χρώμα το φεγγάρι, ναι. Και έτσι γι' αυτό έχει ονομαστεί το φεγγάρι της Φράουλας. Και βέβαια είναι πολύ εντυπωσιακό το θέαμα, είδαμε κάποιες υπέροχες εικόνες από αρχαιολογικούς χώρους κυρίως, το Σούνιο που πάντα είναι ό,τι καλύτερο,
2: ναι, μπορούμε για να απολαύσεις έτσι
1: μπορεί να
2: μια
1: δει
2: ρομαντική
1: κάποιος,
2: βραδιά
1: στην
2: με την Πανσέλινο,
1: Ελλάδα, η Ακρόπολη φυσικά πάντα, αλλά και εδώ στην Θεσσαλονίκη, εκεί ψηλά στον ουρανό, δίπλα πάνω μάλλον από τις πολυκατοικίες, να βλέπεις το φεγγάρι έτσι να φωτίζει έντονα, ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται κάθε φορά που έχουμε Πανσέλινο, που ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι και μπορεί ο κόσμος να πάει και να δει την Πανσέλινο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το συμβαίνει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Έχω βρεθεί
2: και...
1: μία φορά μόνο στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη πριν από πολλά χρόνια. Ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα. Τίποτα άλλο δεν έχω.
2: Ενώ εγώ που είμαι πιο ταπεινός και λαϊκός άνθρωπος, έχω πάει στα κάστρα. Συμφωνείτε? Ναι. Έχω πάει στα κάστρα και έχω δει έτσι την Πανσέλινο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM.
1: Ακολουθεί η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκυ Κολτσίδα.
2: Καλό
1: και στις 2 ναι, έχουμε την ραδιοεφημερίδα με την Γέλη Παπαθανασίου.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Check this out right here.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού, ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσο Ιακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτησή του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυριότερο
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαντα σε σοβαρή κατάσταση διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή στα Θηναυμένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι και το πιθανότητα όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν προβληματικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Mm-hmm. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Κυλλήνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθής ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμερο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηρακλείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φυλάδες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι η ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα, βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνεται κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί έχουμε κινητοποίηση να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδριας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία λοιπόν σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης-Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία. Καθώς, όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμαση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου και της Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: αφορά την
1: επίσημη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνησης και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. Με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι

0: η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
3: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 1913 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα πού πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
4: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας.

0: ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
1: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αθλητικό Σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερθή Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει. Το πρόγραμμα φέρει τον έργο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτηρες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης ευαισθητοποιητικές της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργία και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
4: Καλησπέρα, Βίκυ. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκρισαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.319 επιβάτες, έναντι 67 κρουαζιερόπλων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες. ένα κρουαζιερόπλαιο λιγότερο, δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλαια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανιών κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
7: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται άμεσα στην πόλη για να συμπαρασταθεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που επλήγησαν. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τον μπαράζ εκρήξεων με καζάκες σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από τους εμπρισμούς τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, η μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος μας δεν τρομοκρατείται, διαμηνύει το κυβερνόν κόμμα. Σύσσωμα καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Η οικογενειακή τραγωδία στην πυρκαγιά της Λιτής, νεκροί πατέρας και γιος, με εγκάβματα η μητέρα. Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για το μπαράζ εκρήξεων με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τους εμβρισμούς τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, με τη μητέρα της δικηγόρου και πολιτευόμενης με τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτης Νέστορα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, την ίδια να έχει εγκάπματα σε πόδια και χέρια και αναπνευστικά προβλήματα και άλλα 3 άτομα επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του έκανε γνωστό ότι έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμπαρασταθεί στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που επλήγησαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Δηλώσει είχαμε νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο, ένα ηχηρό μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη για να βρεθεί στον πλευρό των τραυματιών. Μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, της εφαρμογής που θα χρησιμοποιούν εφ' εξής οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση. Και όπως είπε, ανεβαίνει, μεταβαίνει κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη. Κρατάμε επίσης την αναφορά του ότι θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στην δικαιοσύνη, στέλνοντας το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Ακριβώς αυτό το μήνυμα είναι που εκπέμπει και η κυβέρνηση, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από νωρίς το πρωί έκανε λόγο κατευθείαν για δολοφονικές.
0: Χρήστο μου, θα έλεγα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και να επανέλθουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι. Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν 3 στελέχη μας τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Λέγαμε, Χρήστο, για τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι στόχος ήταν να σκοτώσουν ανθρώπους για τις ιδέες τους.
1: Ακριβώς. Έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση σημείωση. Διευκρινίζοντας ότι την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία και η τρομοκρατική υπηρεσία. Όπως είπε, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της, καθώς ακόμα και 2 πολίτες, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και μάλιστα το οποίο συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είναι πως όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αφήνει στην άκρη τον ακτιβισμό με μπογιές ή με τρικάκια, τότε όταν βάζεις εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητα και σε σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Στην πραγματικότητα δηλαδή γνωρίζεις, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η συνέπεια μπορεί να είναι αυτή που περιγράφω, ο τραυματισμός δηλαδή ενός συμπολίτη. Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν ανιδιωτελώσεις σε μια παράταξη, συμπλήρωσε ο κύριος Μαρινάκης, και πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει άνθρωποι κυνηγητό για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω απέναντι στη βία.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Μιλώντας στον 102 FM, ο Ζήσης Ακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εκδηλώθηκε μία από τις επιθέσεις, είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό και τρομοκράτηση, είπε χαρακτηριστικά, και εκτίμησε ότι μέχρι το βράδυ θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης, από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις τρομοκρατικές αυτές ενέργειες. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη, και άμεσα τα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης του καταδίκασαν και επισήμως βέβαια αργότερα τα κόμματά τους. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο Κώστας Καλλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις εμπιστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσουκαλάς χαρακτήρισε το περιστατικό ασύμβατο με τη Δημοκρατία, εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απελευθερωτική καταδίκη του ΠΑΣΟ και τη συμπαράσταση του κόμματος προς τις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χωράει βία στη Δημοκρατία, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες για να εντοπιστούν και να συλληφθούν όσοι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Η βία δεν είχε μια θέση στη Δημοκρατία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και συμπληρώνει ότι οι επιθέσεις αυτές είναι καταδικαστές, καταδικάζονται απερίφραστα και εύχεται ταχύα ανάλωση τραυματίες. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με ανακοίνωσή του καταδίκασε τις εμπιστικές επιθέσεις στις κατοικίες των στελεχών και στα αυτοκίνητα της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Και με κίνδυνο και για ακόμα περισσότερα θύματα. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με παράδειγμα τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ανεφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κατά τύπου, είχαμε και από την ελληνική λύση που ζητά την άμεση και παραδειγματική τιμωρία των δραστών και ευχήθηκε την γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες, νόμος και τάξη στην πράξη. Θα υπάρξει μόνο με την ελληνική λύση, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταδίκασε την ενέργεια. Μάλιστα, έχουμε σχετική δήλωση που έγινε στο σταθμό μας από τον τομεάρχη, τον αρμόδιο τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάδας, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη.
5: τα δικάζουμε απερίφραστα. Την δολοφονική επίθεση που έγινε στα σπίτια των τριών τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνουμε οπωσδήποτε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης αυτής, ευχόμενη την ταχεία ανάρρωση των τραυματιστέντων. Ζητάμε ταυτόχρονα την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράσεις στη δικαιοσύνη και το προφανές, η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Δεν θα περάσει αυτό.

0: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το σημείο που κατέρευσε χθες το μεσημέρι η τετραόροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους έστεισαν μέσα σε λίγα λεπτά επιχείρηση διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους. Ευτυχώς, ωστόσο, και τα 7 διαμερίσματα ήταν άδεια, αφού ιδιώτης πολιτικός μηχανικός που εντόπισε νωρίτερα τις επικίνδυνες ρογμές κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το κτίριο όπως και έγινε. Μας ενημερώνει ο Κώστας Τάμου.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο ή σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από τους 5 συλληφθέντες, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύχθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε ένικος πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία, τη ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς και πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κατοίκους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κανένα μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό τον λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε. Υπάρχει μια καταγγελία ότι μόλις ανέφερε στους μηχανικούς που επέβλεπαν το έργο για τη συγκεκριμένη κλίση και ότι έχει ζητήσει την εκένωσή της, αυτό που της απάντησαν είναι και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει.
0: Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και 2 εργάτες της διπλανής οικοδόμης. Ωστόσο, απέθηκαν ελεύθεροι. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου.
2: Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του έργου, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργαζόμενους. Οδηγήθηκαν στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να γίνει περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ενώ παράλληλα ο εισαγγελικός λειτουργός στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζήτησε να γίνουν τεχνικές πραγματογνωμοσύνες και να ληφθούν καταθέσεις και από άλλους μάρτυρες για να διακριβωθούν εάν τελέστηκαν κάποιες παραβάσεις, από ποιους τελέστηκαν και ποιες είναι οι παραβάσεις που ενδεχομένως τελέστηκαν.
0: Μια οικογενειακή τραγωδία αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λιτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν στο σπίτι τους, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις Φλόγες στην περιοχή της Λιτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Οριοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δυστυχώς δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις.
3: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ρεοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου αυτόματα, τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλότανε και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Στο σημείο της φωτιάς βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι εδώ έχουν γίνει έρευνες και συνεχίζονται. Εδώ είναι και αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σπίτι που έγινε, το σπίτι της τραγωδίας. Να πούμε ότι το κλίμα στην Λυτή είναι βαρύ, γιατί όλοι γνώρισαν την οικογένεια. Και είναι κοινή η πεποίθηση ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο Μάξιμο και η κοινή πεποίθηση των κατοίκων, γιατί η ταυτοποίηση δεν θα γίνει τουλάχιστον σήμερα, γίνεται με τη μέθοδο του DNA, έτσι ώστε να υπάρχει μια σίγουρη απάντηση σε ποιον ανήκει η δεύτερη σωρός. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι γιατί δεν έφυγαν από το σπίτι. Mm-hmm. Είναι το ερώτημα το μεγάλο που βασανίζει και τους πυροσβέστες και όλους τους κατοίκους Λυτής. Αν υπολογίσουμε ότι γιατί ήμασταν εδώ και ήμουν από τους πρώτους που έφτασα στο σημείο της φωτιάς, η μεγάλη αυτή πυρκαγιά λόγω των ισχυρών ανέμων διήνυσε 1 χιλιόμετρο μέσα σε λιγότερα από 10 λεπτά. Αν λοιπόν δεν πρόλαβα να φύγουν, υπολόγισαν λάθος τη φωτιά ή έκαναν προσπάθειες κατάσβεσης να προστατεύσουν το σπίτι τους, αυτό εικάζεται ότι δείχνουν οι θέσεις των σωρών που βρέθηκαν. Η σωρός του παιδιού, όπως εικάζεται, βρέθηκε μέσα στο σπίτι κουλουριασμένη σε μια γωνία, προφανώς κάτω από ένα ύπλο, γιατί το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η σωρός του 65χρονου του πατέρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ακριβώς έξω από το σπίτι, που σημαίνει, εικάζουν οι πυροσβέστες, ότι προσπάθησε με λάστιχα με κάποιο τρόπο να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι του. Από την άλλη, να πούμε ότι η τραγική ιστορία της υπόθεσης είναι ότι η μητέρα, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο, είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν γνωρίζει, από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι έχει χάσει την οικογένειά της. Όσο για το συγκεκριμένο οικόπεδο, βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων σε ευθεία από το χωριό, μέσα στη κατάθετη περιοχή. Όπως οι πυροσβέστες με το που μπήκανε μέσα μετά διαπίστωσαν ότι καταρχήν δεν είχε καθαριστεί το οικόπεδο. Υπήρχαν 2 φιάλες υγραερίου, οι οποίες ευτυχώς δεν εξεράγησαν, ενώ υπήρχαν δεκάδες δενεχέδες, οι οποίοι περίχαν μέσα κάποιο υγρό. Κάποιοι από αυτούς καταστράφηκαν. Υπήρχε βασικά, από ό,τι μάθαμε, πολύ εφλεκτή ύλη στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Και αυτό ήταν μία από τις αιτίες που οδήγησε στην τραγωδία. Γιατί ήταν και η σκιάνε μια εντάσεις 5 βοφόρ που φυσούσαν, καθώς και το έφλεκτο υλικό μέσα στο δάσος ήταν μια τραγική κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Μπούρη, για την ενημέρωση. Να πάμε τώρα στο Ιπποκράτη, όπου βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου και έχει πληροφορίες για την κατάσταση της τραγικής μητέρας. Παύλε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα να πούμε ότι από την πολυκατοικία που διαμένει η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, από δίτη Νέσορα, Μεταφέρθηκαν 5 άτομα.
0: Ήμασταν στο σημείο που λέγαμε για την φωτιά, για την τραγική μητέρα που έχασε το σύζυγο και τον γιο της στη φωτιά της Λυτής. Έχεις πληροφορίες για την κατάστασή της?
5: Ναι. Όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, η 40χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο. Φέρει εγκάβματα στα άκρα, τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ωστόσο, είναι σε απλή κλίνη, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή της.
0: Αν θέλεις τώρα, μπορείς να μας πεις και για την κατάσταση των 5 ατόμων τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση με τις τρομοκρατικές εκρήξεις στα Γκαζάκια.
5: Είναι 5 τα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν, έγινε διακομιδή τους εδώ στο Ιπποκράτειο. Να πούμε το ότι το βάρος πέφτει πλέον στη μητέρα της πολιτεύθερης Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, της 70χρονης, η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση, δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας για σωληνωμένη, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθούν να την σταθεροποιήσουν. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στην χειρουργική, είναι σε καλύτερη κατάσταση, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια και στα πόδια, ενώ είχε εισπνεύσει και καπνό, αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Οι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, όπου μεταφέρθηκαν και αυτοί εδώ με αναπνευστικά προβλήματα, πήραν εξιτήριο, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν. Να πούμε το ότι εδώ στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν τόσο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, όπως και ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής, ο κ. Ιωακίμοβιτς, όπου και ο ίδιος ήταν θύμα εμπιστικής επίθεσης. Πριν από λίγο να πούμε το ότι αποχώρησε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση συμπαράστασης με ανθρώπινη αλυσίδα εδώ στο νοσοκομείο, όπου θα φορούν μπλουζάκια τα οποία θα αναγράφουν το «Δεν φοβόμαστε», και αναμένεται τις επόμενες ώρες εδώ στο νοσοκομείο να φτάσει και ο Πρωθυπουργός για να δει από κοντά και να ενημερωθεί και την κατάσταση των τραυματιών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ως χαμένη ευκαιρία για τη χώρα χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκδήλωση όπου πριν από λίγο στην Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εν ώψη της επίκαιρης ερώτησης που αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή, την οποία έχει καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Κυπαλή. Είναι αδιαδοχικές οι ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι της Παρασκευής η επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί στη Βουλή. Είναι προγραμματισμένη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως είπες και εσύ, για τη χώρα που χαρακτήρισαν πριν από λίγο σε συνέντευξη που δόθηκε στα γραφεία του κόμματος ο Παύλος Γερουλάνος και ο Κώστας Τσουκαλάς και μαζί και ο γραμματέας των οικονομικών, ο κ. Παλαιοδήμος, έδωσαν στοιχεία και συγκριτικά και για τα όσα περιγράφονταν στην αρχή του σχεδίου αυτού, του Ταμείου Ανάκαμψης, Ελλάδα 2.0. Παρέλασαν μέχρι σήμερα 195 έργα, μέτρα και έργα και δράσεις με συγκεκριμένους στόχους. Μόνο τα 62, δηλαδή το 32% φαίνεται, λέει το ΠΑΣΟΚ, να έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού του στόχου, αλλά έχουν εγκαταλειφθεί και σε αυτά οι ποιοτικοί δείκτες. 128 μέτρα, το 65,5% φαίνεται να βρίσκονται εκτός του αρχικού στόχου, από αρκετά τα 42 μέχρι πολύ 66 και εντελώς με απένταξη, δηλαδή 20 έργα. Και 5 μέτρα, δηλαδή το 2% είναι νωρίς να εξαρχθούν συμπεράσματα. Και αναφέρεται συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έργα που έγιναν με εκτός είτε δεν προχώρησαν, όπως οι διαδρομικά μετά το σήμα των Τεμπών, τα έργα της Λειψιδρίας που παρουσιάστηκαν και μέσα από σχετικό βίντεο χθες, και έγιναν συγκεκριμένες αναφορές με επιπτώσεις στην οικονομία, περιορισμένη αποτελεσματικότητα, χρηματοδοτικός αποκλεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεσμική και επιχειρησιακή προχειρότητα. Και κατέληξαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι με την Ελλάδα 2.0 δεν έγινε τίποτα.
8: με 36 δισεκατομμύρια στη διάθεση μια οποιασδήποτε κυβέρνηση είναι αδύνατο να μην γίνει τίποτα, όσο ανίκανοι και να είναι. Αλλά έγιναν λίγο πολύ λίγα, πολύ άναρχα, πολύ σκοτεινά. Στο κακό σχέδιο ήρθε να προσθεθεί εντελώς αποτυχημένη διαχείριση. Χρήματα ήρθαν και έπεσαν στην αγορά χωρίς σχεδιασμό, χωρίς όραμα, και αυτό είναι μια συνταγή αποτυχία, σημείωσαν ο κ. Γιορλάνος, ο κ. Σοκαλάς και ο κ. Παλαδήμος. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι στη συζήτηση για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη δράση την Παρασκευή στην Βουλή. Στο μεταξύ όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση σήμερα και για την ακρίβεια. Επιμένει το ΠΑΣΟΚ με νέα ερώτησή του για το ζήτημα της ακρίβειας και τις παρεμβάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση, θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνει με τις θεσμικές αυτές κινήσεις την αντιπολιτιστική του στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, στα θέματα της καθημερινότητας και δίνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να αναπτυχθούν, όπως αναφέρουν. Να σου πω κλείνοντας ότι έχουμε συνέχεια των εσωτερικών διενέξεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή ενέργεια του Παύλου Πολάκη να ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώσει ο ίδιος υποψηφιότητα τη δημόσια. Κάτι που ενόχλησε αρκετούς μέσα στον...
0: Ναι, ουσιαστικά είναι και μια ρογμή και στο μέτωπο της μειοψηφίας, ναι, αυτή τη φορά.
8: Της μειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι το μέτωπο με τη Ρένα Δούρου κυρίως, η οποία και με δήλωσε, ναι, πίσω, άνοιξε να αποδοκιμάζει με μέσους του σαφώς τον κύριο Πολάκη για αυτή τη διασύνη. Φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια έτσι κόντρα για την επόμενη μέρα, καθώς όλοι εκτιμούν ότι αυτή θα προκύψει μετά το επόμενο Σάββατο στις 11 Ιουνίου που είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, οπότε θα προκύψουν και άλλες εξελίξεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, γράφει στην αρχή της ανάρτησής του, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο του για την απώλεια του ανθρώπου που, όπως σημειώνει, το μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της ζωής του. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Είχε ιδρύσει το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών του τη δεκαετία του 90. Στην Βουλή είχε μπει περνώντας το ποσοστό του 3% με 3,43% συγκεκριμένα το 2015, το 2019 όμως έμεινε εκτός Βουλής και πάλι, το 2021 νοσηλεύτηκε στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για 75 ημέρες σε σοβαρή κατάσταση, επανέκαμψε ωστόσο και λίγα χρόνια μετά, σήμερα συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Υποχώρηση της τάξης του 1% παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καθώς διαμορφώθηκε σε 3,9% έναντι 4,9% που ήταν τον Μάιο. Η χώρα ωστόσο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης, όπου εκεί ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% από 3,2% και εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό από την χώρα μας κατέγραψα μόνο η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Συνολικά στην Ευρωζώνη η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Οι υπηρεσίες παρέμειναν η δεύτερη σημαντικότερη πηγή πληθωριστικών πιέσεων με αύξηση 3,2%, ενώ οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό επιβραδύνθηκαν στο 1,6%. στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώνεται στο 2,4%, στη Γαλλία στο 2%, στην Ιταλία στο 3,1% και στην Ισπανία στο 3,6%. Στο διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΘ που αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης μιλώντας στον 102 FM. Όπως τόνισε, είναι ένα από τα πιο σύνθετα έργα, αλλά υπάρχει απόλυτη σύγκληση στο ότι παρεμβάσεις θα γίνουν.
9: Προφανώς και προετοιμαζόμαστε για αυτή τη στιγμή. Είναι μια δουλειά η οποία μας έχει ανατεθεί από τη ΔΕΘ και από την ελληνική κυβέρνηση. Και φυσικά θυμίζω ότι ενεργούμε με το διτό μας ρόλο και αυτού του μετόχου που θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχει το εγχείρημα της ανάπλασης, αλλά και φυσικά και η εμπορική ανάπτυξη της Φλούσεκ Θεσσαλονίκης, αλλά και φυσικά από αυτή του οριμαντή, τη ενεργούσα στο διαγωνισμό αρχή με τη μονάδα συμβάσεως στρατηγικής σημασίας, που επί της ουσίας σε συνεργασία με τη ΔΕΘ, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με όλους δηλαδή τους stakeholders οι οποίοι εμπλέκονται με κάποιον τρόπο την ορίμαση αυτού του διαγωνισμού, ετοιμαζόμαστε για να προκηρύξουμε το έργο. Αυτού του τύπου παρεβάσεις σε αστικούς ιστούς, που είναι αρκετή λεπτομερή δουλειά, βέβαια έχει γίνει πολύ πρόοδος, γιατί είχε οριμάσει το ακίνητο, είχε βγει το τοπικό χωροταξικό που αφορά τη ΔΕΘ, έχουν βγει όλες οι άδειες οι οποίες απαιτούνται για την διαδικασία και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τα τεχνικά τέτοια, γιατί αυτό μένει μόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το διαγωνισμό στον αέρα. Στόχος είναι να γίνει τον Ιούλιο. Υπάρχει απόλυτη σύγκληση στο τι παρέμβαση θα κάνουμε. Ενδεδομένα με όλους. Δηλαδή, η πολιτεία έχει οριοθετήσει το κόστος, μάλλον το ύψος της επένδυσης που θα γίνει. Άρα, πάνω σε αυτό το προπολογισμό, έχει χτιστεί η παρέμβαση στην ανάπλαση. Το δεύτερο είναι ότι μένουν κάποιες ρυθμίσεις τεχνικές, οι οποίες όμως είναι και ουσιαστικές. Γιατί, όπως ξέρετε, θα επαναφέρουμε ένα νέο εποσού, δηλαδή το χωροταξικό που αφορά τη ΔΕΘ, ούτως ώστε να μπορέσουμε πλέον να διασφαλιστεί προς πάσα κατεύθυνση ότι η παρέμβαση που γίνεται σε επίπεδο είναι αυτή και μόνο που θα βγει στο διαγωνισμό. Άρα, εδώ προετοιμάζουμε το φάκελο για να καταθέσουμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τα σχετικά έγγραφα. Αυτό θέλει ορίμαση, βέβαια. Θα επακολουθήσει του διαγωνισμού, δεν θα είναι πρώτερο. Και ως εκ τούτου, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να έχουμε τις πράξεις ένταξης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ήδη προχωρά διαδικασία, όπως το βλέπετε, από το κανονιστικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Χρηματοδότησης. Και περιμένουμε και φυσικά και την ένταξη από το ΕΣΠΑ, που είχε το τοπικό ΕΣΠΑ, από το περιφερειακό ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις δύο βεβαιώσεις ύπαρξης των πιστώσεων για να βγάλουμε τους διαγωνισμούς.
0: Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις εξέδωσε η ΑΔΕ προκειμένου να αποσαφηνίσει τους λόγους για τους οποίους αρκετοί δικαιούχοι δεν είδαν την αναμενόμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στο λογαριασμό τους ή πήραν μικρότερα ποσά από αυτά που περίμεναν. Αρκετές περιπτώσεις επίσης παρέμειναν εκτός της πρώτης εκαθάρισης για διάφορους λόγους, ο κυριότερος εκ των οποίων ήταν ότι έχουν βρέφη τα οποία θα υπολογιστούν σε μια επόμενη φάση μέχρι τον Αύγουστο. Αυτά όλα λοιπόν δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι έχουν απολέσει το δικαίωμα της ενίσχυσης αυτής. Πρέπει όμως να τα δουν λίγο αναλυτικά, μήπως και πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες. Σε αυτό θα τους βοηθήσει το ρεπορτάζ της Σοφίας Πακαλίδου.
10: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, οι βασικότεροι λόγοι μη καταβολής ή μερικής καταβολής της ενίσχυσης είναι η μη δήλωση ή λανθασμένη καταχώρηση του IBAN, ασυνέπειες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων, όπως προβλήματα ταυτοποίησης ή ελλειπή στοιχεία AMCA, ο επιμερισμός της ενίσχυσης μεταξύ των δύο γονέων στις περιπτώσεις που προβλέπεται, καθώς και η μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Η πρώτη κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορούσε 947.600 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε να έρχεται σε 219.737.550 ευρώ. Ωστόσο, αρκετές περιπτώσεις παρέμειναν εκτός της πρώτης εκαθάρισης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα απώλεια δικαιώματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό, καθώς αν δεν έχει δηλωθεί έγκυρος IBAN, η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι ενημερώνονται ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και η ενίσχυση καταβάλλεται σε επόμενη πληρωμή μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων διευκρίνει ακόμη ότι το ποσό των 150 ευρώ ανά παιδί, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο όταν υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση. Αντίθετα, σε χωριστές δηλώσεις ή όταν το παιδί δηλώνεται και από τους δύο γονείς, η ενίσχυση επιμερίζεται ισόποσα. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό καταβάλλεται στον γονέα που πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως στις 31 Αυγούστου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί η απόδοση του ΑΦΜΗ και οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες. Οι πολίτες που δεν έχουν λάβει την ενίσχυση καλούνται να ελέγξουν να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN στην ΑΑΔΕ, αν τα παιδιά εμφανίζονται ορθά ως εξαρτώμενα στη φορολογική δήλωση, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν η περίπτωσή τους εντάσσεται σε συμπληρωματική καταβολή. Στο μεταξύ, απομένουν μόλις 15 μέρες ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο μέσος φόρος για τους φορολογούμενους που έχουν λάβει χρεωστικό εκαθαριστικό διαμορφώνεται στα 1.886 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5.555.000 δηλώσεις που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου. Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, το 30,49% πιστωτικές, με μέση επιστροφή φόρου τα 304 ευρώ και το 35,7% είναι μηδενικές. Η πρώτη δόση του φόρου ή η εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση ως και 4% πρέπει να πραγματοποιηθεί ως στις 31 Ιουλίου, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Αλλά και στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας το δρόμο για την αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς του ρεύματος και τη βεβαίωσή τους από τους δήμους. Κάτι που αποτελούσε εξάλλου πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι υποστηρίζουν ότι το σημερινό σύστημα προκαλεί συχνά καθυστερίες στην παράδοση των εσόδων, αλλά και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, επηρεάζοντας τη ρευστότητα των δημοτικών ταμείων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης.
11: Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι θα είναι τα τρία τέλη που υπήρχαν, θα γίνουν ένα τέλος και θα κοιτάξουμε ώστε να είναι και ακόμη λιγότερη επιβάρηση για το δημότη. Βέβαια αυτό θα ισχύσει από το 28. Ήταν μια πρόταση η οποία κάναν και πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν τις υποδομές και δεν χρειάζεται να περιμένουν 6 και 7 μήνες μέχρι να τους αποδοθούν τα χρήματα που τους ανήκουν και επίσης δεν χρειάζεται να πληρώνουν και το 3 ή 5% ως προμήθεια στον ανάλογο πάροχο. Επίσης δεν κινδυνεύουν με αυτόν τον τρόπο να χάσουν λεφτά σε περίπτωση που πέσει έξω η επιχείρηση αυτή που δίνει ρεύμα ο πάροχος, όπως συνέβη μερικές φορές, και αυτά τα λεφτά χάθηκαν. Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στους δήμους και θα βρούμε τις εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούν να το εισπράττουν. Θα μπορεί επίσης να το δώσει σε κάποιον πάροχο, θα δύναται να το πάρει, με έως 5% προμήθεια, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το εισπράξουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι όλοι θα συνηθίσουμε, γιατί και άλλα τέλη εισπράττονται απευθείας από τους δήμους και μάλιστα είναι κάτι το οποίο είναι παγίως. Θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, λέω την περίπτωση, θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό θα το προσδιορίσει μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ πάντοτε, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα μπορεί κάποιος να εισπράττει, ας πούμε, τα ετήσια τέλη είναι 100 ευρώ, θα μπορούσε όποιος θα πληρώσει εφάπαξ να έχει και μία έκπτωση.
0: Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται η μεταφορά περίπου 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο διαγωνισμός για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων για τα επόμενα 3 χρόνια κηρύχθηκε άγονος. Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία φυσικά σε χιλιάδες οικογένειες, κυρίως σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς η ασφαλής πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία είναι στον αέρα. Να ακούσουμε τι είπε στον 102 FM για το θέμα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης, Μιχάλης Πεζίκογλου.
12: Ο διαγωνισμός ήταν για τα επόμενα 3 έτη για τη μεταφορά μαθητών. Οι τιμές ημερήσιας αποζημίωσης ενός λεωφορείου είναι τόσο χαμηλοί που δεν βγαίνουν ούτε καν τα έξοδά του. Άρα είναι ασύφορο και γι' αυτό οι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Αυτό οφείλεται ότι η ημερήσια αποζημίωση βγαίνει από ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίος είναι από το 11. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει οι μισθοί, οι αμοιβές οδηγών, συνοδών. Έχουμε τρομερές αυξήσεις στα ανταλλακτικά, στα λιπαντικά, τα καύσιμα. Όλα έχουν ανέβει. Η ασφάλεια, τεχνική έλεγχη, και σε πολλά, δηλαδή μέχρι και 40 και 50% αυξήσεις. Η αξία αγοράς ενός λεωφορείου είναι στα ύψη πλέον. Όλα αυτά είναι αποτρεπτικά.

0: Μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ εμάς, την περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Τους είπαμε ακριβώς, τους έχουμε καταθέσει νομοτεχνική μελέτη με όλες αυτές τις αυξήσεις. Τεκμηριώνουμε τα πάντα. Ζητήσαν κάποια στοιχεία, αναμένουμε.
1: Το τρίτο Θεσσαλονίκη Soloist Festival διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 6 ως τις 23 Ιουλίου. Σήμερα δόθηκε η σχετική συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, την οποία και παρακολούθησε η Γεωργία Λουτσοπούλου. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το Soloist Festival έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αλλά και από τους τουρίστες, και συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η χώρηση στους οποίους θα γίνουν οι συναυλίες και τα ρεσιτάλ είναι το Παλάτι του Γαλέριου, η Πλατεία των 12 Αποστόλων, το Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία, το Ιστορικό Ισλαχανέ, το Της αγοράς, η επιβλητική ρωτώντα, το έθριο του Βυζαντινού Μουσείου και οι ομπρέλες του Ζογκολόπου, νέα εκδηλώσεις σε νέα εμβληματικά μνημεία και το πόσημα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλος Αγγελούδης κατά τη συνέντευξη τύπου για το φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τον πολιτισμό της πόλης αλλά και το μεγάλο ιστορικό της πλούτο, και βέβαια απευθύνονται σε κατοίκους και σε τουρίστες, ενώ ιδιαίτερη έχει να πούμε ότι η πρώτη εκδήλωση που είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι μια συναυλία για σαξόφωνο και ακορντεόν, γίνεται στο Ανάκρωτο του Γαλέριου, που όπως τόνισε ο αριθμός του Βασίλης Γάκης, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια χρησιμοποιείται, και βεβαίως μετά από απουσία πολλών ετών επισκευάστηκε και το θέατρο στην αρχαία αγορά, το οποίο αξιοποιείται για το φεστιβάλ. Να πούμε ότι ξεχωρίζει στο πρόγραμμα μεταξύ των ενέγκριτων οι άριες που θα ερμηνεύσουν στις 15 Ιουλίου, άριες από όπερες του Τζουζέπε Βέρτι, η Μυρτώνα Παπανασίου και ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός. Να πούμε επίσης ότι αυτή η εκδήλωση είναι η μοναδική για την οποία χρειάζεται δελτίο εισόδου, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι δωρεάν, με δωρεάν προσιτώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Τις δράσεις του σχολείου τους, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας, παρουσίασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις Φυλακές Διαβατών. Με αφορμή την καθιερωμένη μέρα μεστιτοποίησης στον 102 FM, μίλησε ο διευθυντής του σχολείου, Δημήτρης Γόλης.
3: Ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αριθμεί σήμερα τα 20 χρόνια ζωής και ύπαρξης και προσφοράς. Είναι δηλαδή και ένα ορόσημο για εμάς. Λειτουργεί όπως ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και εκτός των τυχών της φυλακής. Δηλαδή προσφέρει μια διετή εκπαίδευση. Σε 2-9 μήνα δομείται η παρακολούθηση. Και εφόσον κάποιος τελειώσει επιτυχώς αυτούς τους δύο κύκλους σπουδών, όπως τους ονομάζουμε, παίρνει απολυτήριο ισότιμο του γυμνασίου και βέβαια μπορεί να συνεχίσει την επόμενη βαθμίδα σε ΕΠΑΛ, σε ΓΕΛ, αν αποφυλακιστεί, ή τέλος πάντων να συνεχίσει εφόσον το επιθυμεί τις σπουδές του και να πάει παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσει εφόδια για τη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της ζωής του. Βέβαια, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δομείται στη λογική των γραμματισμών, δηλαδή δεν είναι τα κλασικά μαθήματα που γνωρίζουμε στην τυπική εκπαίδευση στο γυμνάσιο, που είναι το αντίστοιχό μας. Έχουμε γραμματισμούς που όσον αφορά τα μαθηματικά, την ελληνική, την αγγλική γλώσσα, την πληροφορική, τη μουσική, την αισθητική αγωγή, τον κοινωνικό γραμματισμό, και βέβαια δομείται και στη λογική των project, δηλαδή προσεγγίζουμε διάφορα θέματα διαθεματικά και διεπιστημονικά. Φέτος για πρώτη φορά υλοποιήσαμε και πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Plus. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία, αφορά φυσικά τους εκπαιδευτικούς. Είχαν την ευκαιρία 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να πάνε στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομολόγους, ανθρώπους που σχετίζονται με το δικό μας πλαίσιο, που απευθυνόμαστε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φυλακισμένους κτλ. Και όλη αυτή τη τεχνογνωσία που είδαν και έμαθαν και έζησαν ως εμπειρία από κοντά, να τη μεταφέρουν τη δικιά μας σχολική κοινότητα, μαζί φυσικά με το σύνολο των εμπειριών που είδαν εκεί πέρα.

Στον διεθνή χώρο θα πάμε για την συνέχεια με τη βοήθεια της Ελένης Ιατρού που είναι μαζί μας στο στούντιο και να ξεκινήσουμε, Ελένη, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, όπου εκεί μετά τους σεισμούς έρχεται

0: και η ανθρωπιστική κρίση.
1: Να σε πάω καταρχήν στο τοπίο. Δυστοπικές και απόκοσμες είναι οι εικόνες που έρχονται από το Καράκα στη Βενεζουέλα και καταγράφουν τον ουρανό να έχει βαφτεί κόκκινος από τη σκόνη της Σαχάρας. Είναι ένα φαινόμενο που συνδυάζεται και με την κλιματική αλλαγή και με το σεισμό. Οπότε το τοπίο φαντάζω ότι γίνεται ακόμη πιο σκληρό για όσους βιώνουν τόσο δύσκολες συνθήκες που δεν έχουν ούτε τα ουσιώδη. Όπως είπες και εσύ, επίγεται μια πολύ μεγάλη διαρκείας ανθρωπιστική κρίση. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής ο απολογισμός λέει πως τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Την ίδια στιγμή, οι οικογένειες ψάχνουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια για να βρουν δικούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Μιλώντας από τη Λαγουάιρα, στην καθημερινή ενημέρωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, η Χόχστετερ περιέγραψε ότι άνδρας που τη συνάντησε, κρατώντας από το χέρι τους τρεις γιους του, 2, 4 και 5 ετών, της είπε ότι δεν έχει στέγη, δεν έχει φαγητό, δεν έχει νερό. Πρόσθεσε πως η μητέρα της οικογένειας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Καράκας, ενώ η οικογένεια έχασε όλους τους συγγενείς αλλά και τους γειτονές της. Είναι απλώς συγκλονιστικό να βλέπει κανείς την απόγνωση, γιατί όλο αυτό που περιγράψαμε ακριβώς αυτό είναι. Απόγνωση. Η ανάγκη λοιπόν πλέον εστιάζεται σε τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε ήδη τη διανομή τροφίμων στους πρώτους 1.200 πληγέντες. Υπάρχουν προς στιγμή διαθέσιμα αποθέματα στο Καράκας, αλλά γίνεται έκκληση για χρηματοδότηση. Ο Οργανισμός για το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα σχεδιάζει να φτάσει σε 500.000 ανθρώπους καταλήμματα τους επόμενους 3 μήνες, ενώ διαθέτει τη δυνατότητα να φτάσει ως το 100.000, εφόσον όμως υπάρξει χρηματοδότηση. Και ενώ υπάρχει προειδοποίηση για παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση, η αρχική έκκληση κάνει λόγο για 50 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή σωτήριας επισιτιστικής βοήθειας σε έως και 500.000 ανθρώπους τους επόμενους 3 μήνες. Μαζί βέβαια με την κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη και την υποστήριξη και των επικοινωνιών.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Μεσανατολικό και συγκεκριμένα έχουμε συνέχεια στην κόντρα Νετανιάχου Ερντογάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του απάντησε με πολύ σκληρή γλώσσα.
1: Και έχουμε και μια επίδειξη ισχύους λοιπόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 14 απάντησε σκληρά στον Ερντογάν, συνδέοντας τις δηλώσεις του με την αποδυνάμωση του Ιράν. Τον κάλεσε να ηρεμήσει, υπενθυμίζοντάς του το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ισχύ του σύγχρονου Ισραηλινού κράτους. Το Ισραήλ διαμηνύει πως δεν θα ανεχθεί απειλές κατά της ύπαρξής του και της ασφαλείας του από κανέναν. Ο Νετανιάχου τονίζει ότι η χώρα του έχει ήδη αποδείξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες απέναντι στους αντιπάλους της. Η επιδίωξη της ολοκληρωτικής νίκης κατά του Ιράν και των συμμάχων του παραμένει κεντρικός στόχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεσμεύεται ότι όσο είναι Πρωθυπουργός, η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο των περιφερειακών εξελίξεων, ο Νετανιάχου αναφέρεται σε συζητήσεις με την Αίγυπτο για το Σινά, τονίζει την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της θέσης του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ισορροπίες ισχύως μεταβάλλονται. Παράλληλα, έστειλε νέο μήνυμα ότι η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό, Κέλλη.
0: Με τον καύσωνα, τι γίνεται στην Ευρώπη?
1: Κόλαση. Καύσωνας κόλαση λοιπόν είναι αυτός που επικρατεί στην Ευρώπη, ο μεγαλύτερος των τελευταίων 150 ετών. Έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να δείχνει 41,3 βαθμούς Κελσίου στη Σλοβακία, 42 στην Ουγγαρία. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία αλλά και στα Βαλκάνια, καθώς φαίνεται ότι μετατοπίζεται πλέον προς τη Βαλκανική Χερσόνησο, ενώ ο κίνδυνος των πυρκαγιών αυξάνεται. Είναι το πιο έντονο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο, σαρώνει πλέον την κεντρική και ανατολική πλευρά της Ήπειρου. Στην Ιταλία είχαμε 5 νεκρούς 24 ώρες, 25 πόλεις είναι στον κόκκινο και έχουν εκδοθεί οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις. Στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία το θερμόμετρο έχει φτάσει σε ιστορικά ρεκόρ. Στη Γαλλία οι υγειονομικές θερμοαρχές έχουν κάνει λόγο για μεγάλο αριθμό υπερβάλλοντων θανάτων, κυρίως μεταξύ ηλικιωμένων, ενώ προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί καθώς συγκεντρώνονται περισσότερα στοιχεία από γυροκομεία και ιδιωτικά. Κατοικίες. Η ακραία ζέστη προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές, σχολεία, ηλεκτροπαραγωγή, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος μετά από καταιγίδες που ακολούθησαν το θερμικό κύμα. Και βέβαια έχουμε και πολύ επικίνδυνες θερμές νύχτες. Ισπανία, Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία, σημείο σε πόσες χώρες σου έχω πει μέχρι τώρα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Βασανίζονται από καύσωνα χώρες όπως η Βρετανία και η Ολλανδία. Δεν ήξεραν καν τι θα πει, δεν υπήρχε καν το κλιματιστικό και η ανάγκη του. Και από τον καύσωνα λοιπόν πηγαίνουμε πού, στις καταιγίδες. Το επόμενο 24ωρο αναμένεται κρίσιμο για αρκετές περιοχές Ευρώπης. Σε Κροατία, Βόρεια Ιταλία, τμήματα της Γαλλίας, Γερμανίας και της Τσεχίας, η σύγκρουση θερμού αέρα με ψυχρότερο μέτωπο μπορεί να προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες, έντοτες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και απότομες ρηπές ανέμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι και ομαλό, μπορεί να συνοδευτεί από νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Και η Ευρώπη Γκέλ, κλείνοντας να σου πω ότι είναι μπροστά σε νέα κλιματική πραγματικότητα και το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πότε θα πέσει θερμοκρασία, αλλά πώς θα προσαρμοστεί η Ευρώπη σε καύσωνες που γίνονται πιο συχνοί, πιο έντονοι και δυστυχώς πιο θανατηφόροι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το Μουντιάλ. Φαντάζομαι δεν έχεις αντίρρηση.
0: Καμία αντίρρηση και μάλιστα είχα σκοπό να σου πω να βάλουμε και ένα στοίχημα.
3: Ναι.
0: Χάλαντ, Μέση ή Εμπαπέ. Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ?
3: Ντεμπελέ.
0: Α, είχες άλλη πρόταση καλύτερη εσύ.
3: Εντάξει. Λοιπόν,
0: εγώ θα πάω με το outsider και θα πω Χάλαντ.
3: Ναι, γιατί όχι. Η Νορβηγία, σε πληροφορώ ότι έτσι όπως τη βλέπω μπορεί να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δεν θα αποτελεί έκπληξη. Με την εικόνα της είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει έστω και στο τέλος την ακτή ελεφαντοστούμε 2-1 αφού προηγήθηκε με 1-0, ισοφαρίστηκε 1-1 και πήρε στις καθυστερήσεις με γκολ του Χάλαντ την πρόκριση, δείχνει ότι μπορεί να είναι το outsider αυτό που λέμε, να φτάσει δηλαδή καταρχήν στους 4 και μετά βλέπουμε. Αλλά χθες η ημέρα δεν είχε εκπλήξεις, εκτός δηλαδή από την πρόκριση της Νορβηγίας που ήταν άλλωστε το φαβορί απέναντι στην ακτή ελεφαντοστού.
0: Ήδρωσε λίγο βέβαια για να τα καταφέρει, να τα λέμε και αυτά.
3: Βεβαίως, πολύ ίδρωσε. Στις καθυστερήσεις πέτυχε το δεύτερο γκολ με το Χάλαντ. Ωστόσο, τα άλλα δύο παιχνίδια τελείωσαν πολύ πιο εύκολα με τη Γαλλία να παίρνει 3-0 την νίκη επί της Σουηδίας και τον Κιλιάν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 γκολ ακόμη και να 2 από τα 3 γκολ και να κάνει και αυτός, να ανεβάζει και αυτός έτσι την απόδοσή του όπως έκανε και ο Ντεμπελέ στα προηγούμενα παιχνίδια. Η Γαλλία για μένα είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή για μια θέση στον τελικό. Στο άλλο παιχνίδι, το Μεξικό, το χθεσινό, νίκησε τον Ισημερινό με 2-0. Το Μεξικό που γίνεται η δεύτερη ομάδα από τις τρεις που διοργανώνουν το τουρνουά, μετά δηλαδή και τον Καναδά που προκρίνονται στη φάση των 16. Σήμερα παίζει η τρίτη ομάδα που διοργανώνει το Μουντιάλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 3 τα ξημερώματα, φαντάζομαι θα το δεις, απέναντι στην Βοσνία. Τι, όχι? Εντάξει.
0: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, πιο νωρίς όμως, νομίζω σε πολύ πιο καλή ώρα.
0: Αυτό θα το δω.
3: Στις 7 η ώρα Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ θα παίξει το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που περιμένουμε στη σημερινή ημέρα. Να πω επίσης ότι έχουν βγει τα τρία πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16, τα οποία θα ξεκινήσουν από την Κυριακή και μετά που μας έρχεται. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία και Βραζιλία Νορβηγία. Δηλαδή η Νορβηγία πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βραζιλίας αν θέλει να προχωρήσει. Και η Γαλλία παίζει με μια πολύ καλή ομάδα, την Παραγουάη, που μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ.
0: Καλά, ευχάριστη δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. εντάξει, αυτά είναι μεταξύ μας, τα έχουμε πει.
3: Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Καταρχήν να σου πω ότι στις 7.30 παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς και επειδή ξέρω ότι και τένις παρακολουθείς παράλληλα με Μουντιάλ.
0: Βέβαια.
3: Θα σου πω ότι έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα 14 φορές, 12 έχει κερδίσει ο Τζόκοβιτς και 2 ο Τσιτσιπάς. Αυτή είναι η 15η φορά που θα παίξουν μεταξύ τους. Και κλείνω με ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα πάντα, καθώς οι δύο πρώτες ομάδες που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, αφού έχουν και παιχνίδια 23 και 30 Ιουλίου, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δίνουν σήμερα τα πρώτα φιλικά τους παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμουντ Σπορ. Και τα δύο παιχνίδια στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε
3: αυτά για την ώρα,
0: πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Ερών, Κιλκής, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, αλλά θα παραμείνει υψηλή στα κεντρικά και τα νότια έως 37. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν στα πελάγητα 5 μποφόρ από δυτικές γενικά διευθύνσεις. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Καλό σας απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
5: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει εσπευμένα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπαρασταθεί στα τραυματισμένα από τα 3 χτυπήματα με καζάκια στελέχη του κόμματός του. Ο κύριος Μητσοτάκης διεμήνησε πως η κυβέρνηση θα δείξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δύο οι δράστες της επίθεσης, εκτιμούν οι αρχές, χτύπησαν 3 σπίτια μέσα σε 17 λεπτά, διέφυγαν με μηχανή. Εικόνες ολικής καταστροφής από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης στην Νέστορα, διασωληνωμένη με σοβαρά εγκάβματα, νοσηλεύει τη μητέρα της στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου με εγκάβματα η ίδια, με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της και 2 ακόμη άτομα. Συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική. Σέιφες χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Λυτή, συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης της δεύτερης ορού. Φόβει ότι ανήκει στο 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρωκώθηκε. 11 ενέργεια μέσα επιχειρούν να κατασβέσουν φωτιά αυτή την ώρα στο καλαπόδι Φθιώτιδας. Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιήσουν ελέγχους στατικότητας σε όμορα κτίρια. Στα 15 εκατοστά το κενό που άνοιξε ανάμεσα στα 2 κτίρια. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενοχή Μελά και Ρέπα ζητά ο εισαγγελέας. Κόλαφος για το πόρισμα Τιχεροπούλου. Το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη ανακοίνωσε ο θετός γιος του. Υποχώρηση 1% παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι του 4,9% το Μάιο. Στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,8% από 3,2% ένα μήνα νωρίτερα. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης έδειξαν οι τοξικολογικές του Ιταλού κατηγορούμενου. Στη Βέρεια 47χρονος παρασύρθηκε από τρακτέρ σε αυλή σπιτιού και τραυματίστηκε σοβαρά. Στην Αμβέρσα τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε δεκαόροφη πολυκατοικία. Στην Πλάζα Ρετσούς ξεκινά σήμερα η μέρα με τα χρώματα. Στις 4.30 το απόγευμα η πρώτη ρήψη χρωμάτων για παιδιά ηλικίας από 2 έως 10 ετών. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
6: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Κουγιουμτζόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί, coach?
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ωραία, τι τραγούδι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι του Παγκοσμίου Κυπέλου, ένα από τα επίσημα τραγούδια, έχω καταλάβει καλά. Εντάξει, δεν είναι η Σακύρα προφανώς, αυτός που...
0: είναι ο Σακύρος.
1: Τραγουδάει, αλλά είναι ένα από τα τραγούδια του Παγκοσμίου Κυπέλου και αυτό.
0: Τι λες, γι' αυτό λέει... Προφανώς αναφέρει όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Προφανώς αναφέρει τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Αλλά εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Προτιμούσα το άσμα της Ακύρα. Ναι.
0: Ναι, το έχουμε αυτό, να το βάλουμε λίγο να δούμε πώς πάει αυτό το κομματάκι, για να δούμε.
1: Από την στιγμή που έχουμε Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου, θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε.
1: Να, το βρήκαμε ήδη.
0: Βέβαια, καλά, τι κάνουμε.
1: Πριν από εσάς, για εσάς, ρε φίλε.

0: Δεν είναι πολύ καλύτερο?
1: Όχι, το προηγούμενο μου αρέσει εμένα.
0: Το προηγούμενο, βασικά, γιατί σ' άρεσε το προηγούμενο, αλλά τώρα να μας το εξηγήσεις λίγο.
1: Έχει μια έτσι πολύ ωραία απαλή μελωδία, μουσική.
0: Μα συγγνώμη, γαϊδουροφωνάρα ο Κυριούλης, συγγνώμη κιόλας που το λέω, παιδιά, εντάξει, εμένα τώρα και να σου πω κιόλας, και δεν σκίζει και από στίχο.
1: Μ' αρέσει να το φτιάχνω το Δημήτρη έτσι με το καλημέρα.
0: Και
1: ναι,
0: δεν σκίζει και από στίχο, δηλαδή να βάλω κι εγώ τις 64 πόλεις, χώρες, με συγχωρείτε, που συμμετέχουν στο Μουντιάλ σε μια σειρά και να τις πω με ένα ρυθμό και άντε τι, έφτιαξα τραγούδι.
1: Αν μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
0: Η Λοκομόντο, ας πούμε, με το τραγούδι που έχουν φτιάξει με τις ελληνικές πόλεις εδώ, τις ελληνικές πόλεις, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλύτερο, κλάσσα ανώτερο από αυτό που φτιάχτηκε για το παγκόσμιο κύπελο. Στο επόμενο Μουντιάλ να πάρουν τους Λοκομόντο, λέω εγώ. Προτείνω τώρα.
1: Έχουμε και τους Λοκομόντο με το
0: θα
1: ελληνικό.
0: Θα το βρει ο Γιώργος Λιάκης, θα το βρει. Αυτό θα το βρει. Λοκομόντο.
1: Να τα ακούσω και αυτό, γιατί αυτό με πιάνει αδιάβαστο.
0: Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Κλάσσα ανώτερο από αυτό που φτιάχτηκε.
1: Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Κοζάνη.
0: Κατερίνη, τα πάντα όλα. Θα σε ταξιδέψει σε 3 λεπτά σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι λες τώρα.
0: Εθόδωρε τώρα. Είναι και καλοκαίρι, ακούγεται και πάρα πολύ. Μη σου πω ότι μέχρι και Ζαλτ Μπόμελ θα μας πάει.
1: Τι λες τώρα.
0: Εκεί που φτιάχνεται ο ΠΑΟΚ της νέας περίοδου.
1: Εκεί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.
0: Ζαλτ Μπόμελ, ναι.
1: Δεν θα μιλήσουμε για center back, ούτε για αριστερό και δεξί back.
0: Ούτε μιλήσουμε... για stopper.
1: Όχι.
0: Θα μιλήσουμε για προετοιμασία.
1: Για προετοιμασία, για το φιλικό που έχει σήμερα και αύριο. Δεν θα έχουμε να πούμε τι έγινε, ποιοι έβαλαν τα γκολ κλπ. Πώς πάει όλη η ομάδα. Έχουμε 2 φιλικά σήμερα Παναθηναϊκού. Το έχουμε.
0: Το έχουμε. Άκου τώρα και σύγκρινε. Σύγκρινε ναι, αυτό που έλεγε, ας πούμε, και δες εδώ με το.
1: Ναι.
0: Με το ελληνικό.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Όχι, δεν πάμε. Όχι, δεν πάμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πάμε. Λοκομόντο. Θα το ακούσουμε όμως το κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Πώς σου φαίνεται το παγκόσμιο κύπελο? Κερδίσαμε βασικά. Κάναμε κανένα δελτίο, άνθρωπέ μου, εδώ να κλείσω διακοπές.
1: 4 στα 5 κερδίσαμε στο προηγούμενο. Σε αυτό το καινούργιο τώρα θα δούμε. Εντάξει.
0: Πότε ολοκληρώνεται το καινούργιο?
1: Να μην το πούμε και τον κατεμιάσουμε.
0: Να μην το ξέρω εγώ.
1: Να μην το ξέρει εσύ. Εντάξει.
0: Πότε ολοκληρώνεται, πες μου μόνο.
1: Πότε ολοκληρώνεται? Αύριο το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αύριο, δηλαδή αύριο στην εκπομπή τέτοια ώρα δεν θα.
1: Το βράδυ.
0: Λοιπόν, το βράδυ αύριο τέτοια ώρα εγώ θα δεχτώ τηλεφώνημα από σένα και θα καθίσω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα κλείσω εισιτήρια.
1: Για πού? Για την εκδρομή.
0: Άκου το τραγούδι για πού θα κλείσω εισιτήρια.

0: Λοιπόν, δεν το ήξερα. Αλήθεια λέω.
1: Σ' άρεσε πιο πολύ, ναι, τώρα.
0: Και εδώ
1: η ελληνική βερζιόν.
0: Πάει η παροιμία, πώς το λένε, γυράσκο αίδι δασκόμενο.
1: Επίσης, ταιριάζει και μια άλλη παροιμία. Παπούτσι από τον τόπο σου να είναι και μπαλωμένο, που λέγει και η μαμά.
0: Όντως είναι πιο ωραίο. Πολύ πιο ωραίο.
1: Όντως.
0: Οφείλω να το πω.
1: Άρα, στα γήπεδα της Πορτογαλίας ελπίζουμε να προσλάβουν τους Λοκομόντο για ύμνο. Έτσι. Είναι και Πορτογάλοι κιόλας, είναι και μεσογειακός λαός. Έχουν και το ρυθμό οι άνθρωποι, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Λέγω, μια ιδέα πετάω.
0: Καλά κάνεις.
1: Έτσι.
0: Καλά κάνεις. Και άρα, μήπως το πήραν από τους Λοκομόντο,
1: δεν
0: το
1: ξέρω,
0: κλέψανε και.
1: Δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τη διαδικασία, αν μην πούμε, εντάξει. Καλά.
1: Σακύρα και Λοκομόντο. Γιατί
0: ναι.
1: Σακύρα αγαπάμε επίσης.
0: Αυτή όλο στα μουντιάλ είναι και στα πανευρωπαϊκά, πώς τα λένε, και στα παγκόσμια.
1: Καταλάβει που βρίσκεται το.
0: Αυτό δεν φαίνεται. Ραδιόφωνο κάνει, πες το.
1: Καταλάβει που βρίσκεται το.
0: Τον
1: Μπαγιόκο. Τον
0: Μπακαγιόκο.
1: Μπακαγιόκο
0: είναι παίκτη.
1: Μεγάλη επιτυχία πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη. Ψηλό παιδί, μεγάλο.
0: Μπακαγιόκο.
1: Δύο συμμετοχές όλες.
0: Άλλο το Γιόκο, άλλο τον Μπακαγιόκο. Λοιπόν, ναι. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί χτες δεν κέρδισε κανένα outsider, μόνο τα φαβορί. Μόνο τα φαβορί. Βέβαια, μας το χάλασε εκεί η Γερμανία, Παραγουάη. Αυτό το χι δεν το περίμενα και εγώ, δεν το περίμενες και εσύ. Δύο είπες εσύ την Παραγουάη, ένα είπα εγώ τη Γερμανία. Χι βγήκε το παιχνίδι.
1: Mm.
0: Ναι, άσχετα ποιος προκρίθηκε, τα είπαμε αυτά.
1: Άσχετα
0: ναι.
1: Ποιος προκρίθηκε.
0: Έχουμε επίσης νέα από τον μπάσκετ, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Κούση, τον ξέρεις?
1: Εννοείται, μεγάλο ταλέντο δημοσιογραφικό και όχι μόνο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: τον οποίο μετά θα δούμε και στον κόσμο των σπορ, γιατί έχει και παρουσίαση στην τηλεόραση.
1: Έχει
0: θα
1: μπάσκετ
0: όλα.
1: Σήμερα, τι έχει, κάνει καμιά μια μάζοξη, ας πούμε.
0: Έγιναν οι κληρώσεις χτες στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν στη διοργάνωση αυτή με στόχο να βγουν πρώτοι, ένας από τους δύο, γιατί και οι δύο δεν μπορούν να βγουν μαζί, και να πάει στην Ευρωλίγκα της νέας περίοδου, έτσι όποιος βγει. Έχουν κάνει πολλές καλές κινήσεις και οι δύο ομάδες. Ο Άρης πάει να πάρει και το Θανάση το Κούμπο, κλείνει και τον Κώστα το Κούμπο, πάει να κάνει έτσι παρικία, πώς λέγεται, αντε το Κούμπο.
1: Αντε το Κούμπος.
0: Αντε το Κούμπος στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί όχι και το Γιάννη κάποια στιγμή.
1: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Σε ναι. Κάμια πενταετία.
0: Για την ώρα ο Γιάννης είναι στους Miami Heat, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Hits ή Heat, πώς
1: hit,
0: το λες.
1: Hit.
0: Hits, και το εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι, εσύ που ξέρεις καλά
1: hit, hit.
0: Ξένα.
1: Hits είναι τα χιτάκια του καλοκαιριού, αυτά που ακούμε, τα τραγουδάκια.
0: Τα τραγουδάκια.
1: Hits, ναι.
0: Ωραία, αυτά. Εντάξει, ό,τι πεις
1: hit
0: εσύ.
1: Είναι διάφορα πράγματα, είναι από τη ζέστη, είναι από την ένταση επίσης. Βγάζουν διάφορα τέτοια
0: ναι.
1: Συνώνυμα από τις καλές καιρικές συνθήκες, τέλος
0: αυτά
1: πάντων. Κυρίως ζέστη, χιτ και ένταση.
0: Πού τα μάθες όλα αυτά?
1: Στο φροντιστήριο.
0: Α.
1: Και από την τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, από τις ταινίες.
0: Ναι.
1: Τις αμερικανικές, Hollywood.
0: Ναι, ναι, εγώ τις καμπόικες, επειδή βλέπω μόνο, έχω μάθει λέξεις που δεν πρέπει να τις πω.
1: Ευτυχώς που δεν πήρες και την προφορά κιόλα. Μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς
1: δεν πήρες και την προφορά. Ναι. Να είχα εγώ εδώ τον Έλληνα Τζον Γουέιν, ας
0: ναι.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, πού θα πάμε πρώτα απ' όλα?
0: Θα πάμε στον φίλο μας τον Κώστα τον Κούση να μας πει για τα μπασκετάκια. Γιατί...
1: Δεν υπάρχει μπασκετάκι. Λοιπόν, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην μαλάμε για την μπασκετάρα. Ναι. Πλέον. Το μπασκετάκι ήταν παλιά στο Τέξας, όταν οι ομάδες Θεσσαλονίκης είχαν συνολικό προϋπολογισμό 500 χιλιάρικα. Πλέον, όταν έχουν από 10 εκατομμύρια και βάλε η καθεμία, δεν υπάρχει μπασκετάκι. Είναι το μπάσκετ κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και... Αχ, ήμουν λίγο αυστηρός, ρε Θόδωρε, συγγνώμη, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Γιατί πραγματικά με πειράζει να το λέω έτσι. Μπασκετάκι. Γιατί μπασκετάκι? Επειδή κάποια στιγμή με σουρανούσε το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και ήρθανε δύο ομάδες από την Αθήνα και το πήρανε και το κλέψανε, να πω εγώ, και το κατέβασαν κάτω.
0: Δεν το
1: τότε κλέψανε, έγινε μπασκετάκι.
0: Ναι.
1: Και για πολλά χρόνια έμεινε μπασκετάκι. Πλέον μπάσκετ, και γιατί όχι στο μέλλον.
0: Μπασκετάρα.
1: Μπασκετάρα, και να ρίχνουν λεφτά και να κοντραριστούμε και πάλι για τα πρωτεία.
0: Ναι. Αυτό θα γίνει.
1: Αυτός είναι ένας ανταγωνισμός που εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και να ξέρεις ότι στην Ευρωλίγκα εκεί πέφτουν τα λεφτά τα πολλά. Αλλά εκεί παίρνεις και αρκετά λεφτά. Και βέβαια εκεί πάνε και οι καλοί παίκτες. Δηλαδή βλέπεις ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει πρωτοκλασσά τους παίκτες, αλλά δεν έρχονται, γιατί το κουβεντιάζαμε και χθες. Θέλουν να πάνε σε ομάδες της Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν,
0: λίγο μουσική για να βγάλουμε τον Κώστα Κούση.

0: Καταρχήν σου είπα, Δημήτρη, να προσέξεις πως μιλάς για τη Γερμανία, γιατί μας παρακολουθεί ο Αλέξανδρος, ο Μάρκου.
1: Χαιρετισμούς στον συνάδελφο, να είναι καλά. Χαιρετισμούς
0: και είδες τη γράφει εδώ στο μήνυμα.
1: Γλίτωσε νωρίς. Καλό καλοκαίρι να του ευχηθώ. Καλό καλοκαιράκι να του ευχηθώ.
0: Να συνεχίσεις να είσαι προκλητικός.
1: Κοίτα, δεν είμαι προκλητικός, αλλά αν ισχύουν, τώρα θα ζητήσω και την άποψη του Αλέξανδρου, γιατί μπορεί να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Αν ισχύουν οι πληροφορίες που διάβασα ότι κανένας Γερμανός δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει το έκτο πέναλτι. Και δημιουργήθηκε θέμα μέσα στην ομάδα. Με συγχωρείς, αλλά αυτά δεν είναι γερμανικά πρότυπα. Αυτά είναι πιο πολύ μεσογειακά. Αυτή είναι μια αλεγρία που την έχουν άλλες ομάδες. Καμιά Ιταλία, καμιά Ελλάδα, καμιά Τουρκία. Να πέσει και καμιά ψηλή μες στα ποδητήρια. Έτσι. Δεν είναι δείγμα υγείας αυτό το πράγμα.
0: Άλλαξαν και οι Γερμανοί.
1: Οπότε με όλο το συμπάθειο έχουμε μια μεσογειοκοποίηση της Γερμανίας. Δεν ξέρω. Να, ο συνάδελφος να μας
0: τα αναλύσει. Βεβαίως. Εδώ περιμένουμε
1: τον
0: τηλεφωνό του.
1: Την ανάλυση. Ναι. Και το βγάλουμε και στον αέρα κιόλας.
0: Βεβαίως το βγάλουμε στον αέρα να μας τα εξηγήσει.
1: Γιατί όχι.
0: Για την ώρα θα μας εξηγήσει τα του μπάσκετ. Ο Κώστας ο Κούσης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το γραφείο της ΕΡΤΡΙΑ, όπου σε λίγο θα δούμε και θα τον θαυμάσουμε και στο γυαλί.
1: Και με Σακύρα Τίκι Τάκα τον υποδεχόμαστε. Βέβαια. Και όχι Ζινεντίν Ζιντάν, γιατί το ακούσαμε αρκετά την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ πέρα. Δεν ακούσαμε άλλο τραγούδι. Αυτό. Το κάναμε συνείδηση.
2: Αμέσως, έγινε trend.
1: Έγινε trend, εννοείται.
2: Έγινε hit.
1: Τώρα και... κάνουμε Σακύρα με το Θόδωρο γιατί του αρέσει.
2: Βεβαίως και πολύ καλά κάνει και του αρέσει. Λυκνίζεται στους ρυθμούς του Μουντιάλ.
1: Άναγια.
0: Έτσι.
2: Η εκπομπή. Λοιπόν,
1: η
2: εκπομπή και οι ακροατές και οι συντελεστές. Λοιπόν, μπάσκετ βεβαίως πριν από λίγο επί του πιεστηρίου να το πούμε, επί του μικροφόνου να το πω πιο σωστά, του πιεστηρίου στις εφημερίδες, ανακοινώθηκε πριν από λίγο η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ που αναχωρεί, τώρα στις 6 πετάει, για τη Ρουμανία. Παίζουμε στην πόλη Οραντέα με την εκεί το Εθνική Ομάδα. Στις 7 αύριο το παιχνίδι από την ΕΡΤ 1, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, η 12 για τον Βασίλη Σπανούλη. Η εθνική μας ομάδα παίζει αύριο με τη Ρουμανία, Κυριακή με την ομάδα της Πορτογαλίας. Θέλουμε 2 νίκες να φτάσουμε στο 5-1 το ρεκόρ μας. Είναι η πρώτη φάση των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Έτσι δεν είναι ευρωμπάσκετ, είναι παγκόσμιο κύπελο. Άλλοτε το λέγαμε μου τον μπάσκετ, πλέον δεν το δέχεται η FIBA αυτόν τον όρο. Το θέλει παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Εκεί θα παίξουμε στην επόμενη φάση, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, τα επόμενα δύο παράθυρα εντός εισαγωγικών με Ισπανία, Γεωργία και πιθανότατα Ουκρανία. Δεν έχει βγει ακόμη η τρίτη αντίπαλος. Προφανώς ο στόχος είναι σημαντικός, η πρόκριση στο παγκόσμιο. Έτσι δεν είναι και λίγο. Οπότε ελπίζουμε αύριο να πάρουμε την νίκη. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Γιατί τώρα έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, οι παίκτες έχουν ψιλοχαλαρώσει. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο.
0: Κώστα, αλλά, μία ομάδα προκρίνεται από τον Όμιλο. Μία.
2: Δύο. Ναι.
0: Άρα
2: εντάξει.
0: Και...
2: ψιλοπροκριμένοι είμαστε, αλλά θέλουμε να.
0: Να το τελειώσουμε
2: να μεταφέρουμε
0: καλύτερα.
2: Τα αποτελέσματα ναι. να είναι 5-1, γιατί μεταφέρουμε τη βαθμολογία.
0: Α, μεταφέρετε η βαθμολογία,
2: φάση, ναι.
0: μάλιστα.
2: Θέλουμε νίκες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά για την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι έγιναν γνωστά χθες τα γκρουπ δυναμικότητας για το EuroCup, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης είναι στο 6ο, ο ΠΑΟΚ στο 7ο. Το αξιοσημείωτο βέβαια σε αυτό είναι ότι οι διοργανωτές έβαλαν στο 5ο, πιο πάνω δηλαδή, δύο ομάδες από την Ιταλία και δύο ομάδες από την ίδια πόλη, τη Ρώμη, οι οποίες ακόμη δεν υπάρχουν. Είναι ομάδες οι οποίες προέρχονται από εξαγορά αφημί, όπως λέμε εδώ στον τόπο μας. Η μία αγόρασε την Μπρέσια και η άλλη αγόρασε την Κρεμόνα. Οι δύο ομάδες αυτές μεταφέρονται στη Ρώμη με επενδυτικά φαντ, με πλούσιους νέους ιδιοκτήτες κτλ. Και παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχουν προπονητές, δεν υπάρχουν παίκτες, δεν έχει γίνει καμιά ανακοίνωση παρά μόνο ότι θα το αγόρασαν, ας πούμε, τα αφημί, τους έβαλε στο 5ο γκρουπ δυναμικότητας. Άρα ξέρουν οι διοργανωτές προφανώς ότι θα κάνουν αυτοί καλές ομάδες.
1: Πόσα γκρουπ δυναμικότητας έχει το
2: γύρο? 8.
0: 8.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι στο προ-τελευταίο και ο Άρης είναι στο προ-προ-τελευταίο.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι στο προ-τελευταίο και ο Άρης είναι στο προ-προ-τελευταίο.
1: Για πες μου λίγο, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ποιες ομάδες έχει?
2: Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι πιο πολύ οι ισπανικές ομάδες, οι ιταλικές. Στα πρώτα
0: οι καλές.
1: Έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Άρη, ας πούμε.
2: Στα πρώτα γκρουπ είναι η κάτοχος του τίτλου Μπουργκ.
0: Η Μονακό θα είναι σίγουρα.
2: Μπράβο, η Μονακό. Ναι. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τους υπόλοιπους.
1: Μιλάμε για γκρουπ, μιλάμε το δεύτερο, το τρίτο, Λεμάν, το τέταρτο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Κοίταξε, αυτό είναι, έχει να, εδώ δεν μιλάμε για αυτό που λέμε για λογική. Είναι η λογική που έχει η εταιρεία αυτή, η οποία διαχειρίζεται την Ευρωλίγκα και το. Εσύ το λες κιόλας ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στυλ της κλειστής λίγκας.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι είναι αστεότητα.
2: Προφανώς έχουν κάποια κριτήρια. Τώρα εντάξει, η Μπούργκ είναι κάτοχος.
0: Ναι.
2: Έτσι, λογικό δεν είναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι η Μονακό η οποία πέφτει από την Ευρωλίγκα.
0: Επίσης είναι μια ομάδα καλή.
2: Είναι,
0: μια,
2: είναι ένα σημαντικό, έτσι. Ήταν ναι, αλλά πέρσι στον τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, εγώ να μπορέσει κάποιος να μου πει ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον τελευταίο όμιλο δυναμικότητας επειδή πέρσι αγωνιζόταν στο άλλο EuroCup της FIBA, να το καταλάβω.
2: Ναι,
1: έτσι, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά από το πρώτο τελευταίο του Άρη μέχρι το δεύτερο, δεν μιλάμε για το πρώτο, γιατί και για το πρώτο μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί. Είναι μια τεράστια διαφορά, ρε παιδιά. Το budget δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι γνωριμίες δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η παρουσία της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια δεν παίζει κανένα ρόλο.
2: Το budget είναι όμως κάτι το οποίο είναι σχετικό. Πρέπει να το αποδείξεις εκεί, να πεις ότι ναι, θα βάλω 12 εκατομμύρια.
0: Κοίτα.
2: Γιατί τα λόγια όλοι το λένε.
0: Αυτό.
1: Κώστα μου, κουράστηκα να προσπαθώ να καταλάβω πότε το budget είναι σχετικό και πότε το budget είναι άσχετο.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή,
2: το budget είναι σχετικό.
1: Όταν κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, μάλλον.
2: Ναι. Όταν το πιστοποιείς με φακέλους και χαρτιά και αποδείξεις στο διοργανωτή. Τώρα ο διοργανωτής τους έβαλε έκτους και έβδομους, γιατί ο ένας προέρχεται από το FIBA EuroCup και ο άλλος έχει μια παρουσία στο EuroCup, αλλά έχει μια παρουσία μέτρια, μέχρι τους 32, μέχρι τους 16 κτλ. Οπότε σου λέει, έβαλε την Μπουρ που είναι κάτοχος, τη Μονακό που είναι από τη EuroLeague Finalist, τη Λεμάν, κανείς δεν ξέρει γιατί, την Turk Telekom γιατί είναι ψηλά στο EuroCup τα τελευταία χρόνια, Χαποέλ Ιερουσαλήμ επίσης στο Final Four πέρσι, Κλούζ επίσης στους 8, Μπαχτσές Εχίρ επίσης, Τόφας είναι το δεύτερο γκρουπ αυτό, στο τρίτο είναι οι Ισπανοί, Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος και η Μπουντούσνοστ, η οποία έχει μια καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια, αλλά για τρίτο γκρουπ νομίζω είναι λίγο too much. Στο τέταρτο είναι η Βενέτσια, Ολύμπια Λουμπλιάνας, η Τρέντο και η Ούλμ, ομάδες παραδοσιακές του EuroCup, μηδέν οξέα. Στο πέμπτο είναι η Τορτόνα καινούρια, η Νάπολη και οι δύο ομάδες της Ρώμης, όπως είπαμε, που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής.
0: Ναι,
2: η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ.
0: Θα γίνουν.
2: Και μετά είναι ο Άρης, η Λετκαμπέλη, η Νεπτούνα, η Σιαουλάη, από τη Λιθουανία δηλαδή οι τρεις. Πάο, Κλόντο Λάιον, Τσέμνιτς, ο Στοκ Σίλγουφς από την Γερμανία.
0: Εδώ μόνο τον Πάο ξέρουμε.
2: Ναι. Και τους Λόντον Λάιονς, επειδή είναι το Λόντον μπροστά.
0: Ναι.
2: Και Skyliners, Σλάσκ Βρότσλαβ, Μπότευγκρατ και Ρίγα. Είναι στο 8ο γκρουπ η Μπότευγκρατ και η Ρίγα είναι ομάδες τις οποίες είχε ο Ηρακλής στο ENBL, σε αυτή τη διοργάνωση που συμμετείχε πέρσι. Η μία είναι από τη Βουλγαρία, η Μπαλκάν Μπότευγκρατ, και η άλλη είναι η Ρίγα Ζέλη από την Λετωνία.
0: Ναι.
2: Και πήγαν από το ENBL, φαντάζομαι τώρα, από το ENBL πήγαν στο EuroCup.
0: Ναι, και τώρα μια και είπε ENBL, να σας δώσω και την είδηση ότι η FIBA πλέον δεν αναγνωρίζει το ENBL.
2: Έτσι.
0: Και το κόβει και όποια ομάδα θελήσει να πάει πλέον σε αυτή τη διοργάνωση
2: δεν μπορεί να παίξει τη FIBA.
0: Ναι, θα τη βρει απέναντί της τη FIBA. Δεν δίνει έμαθα ούτε και διαιτητές, ούτε και κριτές, ούτε τίποτα.
2: Τώρα βέβαια εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το θεωρήσεις δημοκρατικό ή όχι οτιδήποτε. Ήταν όμως μια ιδιωτική λίγα που είχε συνέχεια ανάπτυξη. Οπότε η FIBA το βλέπει και σου λέει, αμα τι γίνεται εδώ.
0: Ανταγωνιστικά, ναι.
2: Έχουμε την Ευρωλίγκα, έχουμε το EuroCup, έχουμε το FIBA Europe Cup, έχουμε το NBA Europe, το οποίο έρχεται και αυτό κτλ. Τώρα θα έχουμε και εσάς.
0: Ναι.
2: Έχουμε τη Βαλτική Λίγκα, έχουμε την Αδριατική Λίγκα, έχουμε την Μπαλκάν Λίγκα, έχουμε τη Λίγα Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Benelux Λίγκα. Τι θα γίνει. Κάντε κι εσείς μια λίγκα. Κάνουμε κι εμείς εδώ. Λίγκα Λεωφόρου Στρατού.
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε μια λίγα με τις ομάδες, τις χώρες που είναι από κάτω, στην Αφρική, εκεί, Αίγυπτο, Κατάρ.
2: Έχει, εκεί δεν έχει, Λίβανο, τέτοια αυτά.
0: Ναι,
2: να κάνουμε και εμείς μια
0: έχουν
2: Αφρικανική
0: και λεφτά,
2: λίγα.
0: Ναι, ναι, εκεί.
2: Μεσογειακή να λίγα, ναι. Καλή ιδέα.
0: Μπράβο, Μεσογειακή.
2: Αίγυπτος, Λιβύη, Τινησία, ναι, Ιταλία, εκεί. Μάλτα, χαμός.
0: Γιατί όχι.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει, μάλλον δεν θα αναμετρηθεί με τους London Lions, γιατί είναι στο ίδιο γκρουπ.
2: Ναι,
1: είναι
2: τεράστιους London Lions και επίσης λόγω εντοπιότητας
1: Niners, Chemnitz και
2: στον όμιλο δεν θα είναι με τον Άρη.
1: Ναι, δεν θα είναι με τον Άρη. Εκτός και αν υπάρχουν από 4 και πάνω ομάδες από την ίδια χώρα, οπότε αναγκαστικά κάποιες θα βρεθούν μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους, ναι.
2: Στον όμιλο δεν θα είναι.
0: Και θα είναι 4 όμιλοι των 8 ομάδων, να ξέρεις, Δημήτρη.
1: 4 όμιλοι των 8 ομάδων.
2: Αυτά για τους γιουροκαπικούς.
0: Ναι.
2: τους ευρωπαϊστές.
0: Ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα ξύθηκα λίγο στη γλίτσα του Τσομπάνη πάνω και τα έψαξα.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μου βάζεις τα criteria and procedures, δηλαδή τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία μπαίνουν.
2: Να το δεις τώρα, ναι.
1: Φυσικά το άνοιξα να το δω.
2: Τι να...
1: ότι λέει θα παίρνετε, λέει, 2 πόντους για κάθε νίκη και 1 πόντο για κάθε ήττα. Με συγχωρείς, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Για κάθε ήττα η οποία έχετε κάνει τα 3 προηγούμενα χρόνια, όλα εδώ σωστά και 2 ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν καν να είναι ψηλά.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν έπαιζαν δηλαδή.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Κοίταξε, επιχειρηματίες δεν είναι ό,τι θέλουν κανένα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Η Μπρέσια,
1: κλειστή λίγα, αυτό είναι. Η απάντηση όλα είναι κλειστή λίγα.
2: Η Μπρέσια έπαιζε στην Eurocup. Η Μπρέσια.
0: Η Μπρέσια έπαιζε.
2: Έπαιζε
0: στην
2: Eurocup.
1: Η Ρώμα Μάξιμα.
2: Η Ρώμα Μάξιμα είναι η Μπρέσια. Έπαιζε στο
1: είναι
2: Eurocup.
1: Η Μπρέσια, οκ. Okay. Η Ρώμα Μπάσκετμπολ.
2: Η Ρώμα Μπάσκετμπολ είναι η Κρεμόνα. Και αυτή έπαιζε στο Eurocup. Αλλά όχι με τέτοια τρελή παρουσία για να πάνε στο 5ο. Έπρεπε να του βάλει στο 7ο. Στο 6ο. Δεν μπορεί να είναι στο 5ο τώρα 2 ομάδες που δεν υπάρχουν. Ποιον έχουν προπονητή? Εμένα.
1: Εντάξει. Άμα είχαν εσένα, θα ήταν στο 3ο ρε Κώστα.
2: Άμα ήμουν εγώ, θα ήταν στο 2ο.
1: Στο 2ο.
2: Γιατί το ένα, τη μία την έχει αγοράσει ένα Αμερικανό δικηγόρο, ο Λου Ματιάσικ. Πήρε την Πρέσια και θα την κάνει Μάξιμα Ρώμα. Και την άλλη, την Κρεμόνα, την έχει αγοράσει ένα Αμερικανικό φαντ, στο οποίο μέσα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς.
0: Πού τα ξέρει όλα αυτά, ποιο είσαι η δομή?
1: Δεν μ' αρέσουν οι κλειστέ.
2: Καλά, τι είσαι, συντάξει του μπάσκετ στην ΕΡΤ.
1: Δεν μπορώ, δεν.
2: Λοιπόν. Και καταλαβαίνω ότι εκεί θα πέσει χρήμα και μάλιστα αυτές οι ομάδες είναι, λέει, για να πάνε και στο NBA Europe. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν.
0: Α,
2: ναι.
1: Κώστα, δηλαδή... έχεις χρόνο να ακούσουμε τίτλους και να συνεχίσουμε ή όχι?
2: Είναι βάλε. Πούμε, όχι, για... γιατί έχω στούντιο 4 ώρες.
1: Εντάξει.
2: Θα βάλετε R3 και θα βάλετε μετά σε κοινή λήψη.
1: Τα φιλιά μας.
0: Θα σε ακούσουμε και μετά, βεβαίως.
1: Θα μνημονεύσουμε την παρουσία σου όταν τη δούμε στον τηλεοπτικό μας.
2: Και να βάλετε και Ζινεντί Ζιντάν.
1: Εννοείται. Παραγγελιά.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτάκτος στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με γκαζάκια. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται η ίδια με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της και ακόμη δύο άτομα. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική. Συγκλονίζει η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται η μητέρα του 12χρονου. Νεκρός είναι ο 65χρονος πατέρας του, έλειωσαν από το θερμικό φορτίο ακόμη και οι κινητήρες των αυτοκινήτων που ήταν στην αυλή. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδα σύχησε το 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Και ενώ πάνω από 15 εκατοστά ανάμεσα στα δύο κτίρια και επικίνδυνη κλίση στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Χτυπούσε τα κουδούνια η μηχανικός για να εκενωθεί το κτίριο λίγο πριν πέσει. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού στην οικογένεια και τους φίλους του εκλειπώντος. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Δραματικά βίντεο από πολίτες που προσπαθούν να σωθούν. Συναγερμό σε ορμούς και κόλπο του Άντεν από προσάραξη, container ship και ύποπτη προσέγγιση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: In the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Belchior, Nedved Maldini, Aguero Raúl, Casillas Cavani, Benzema Mandžukić, Carlos Valderrama, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo, Romario Rivaldo, Robinho Ramirez Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo Kai Hill Company, but the strongest of them all.
1: Λοιπόν, τώρα που άκουσα το τραγούδι με τις ομάδες του Μουντιάλ.
2: Άναγια σου.
1: Το τραγούδι με τις ομάδες της πόλης της Ελλάδας.
2: Άναγια σου.
1: Το τραγούδι τώρα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών.
2: Ναι.
1: Λέω να κάνουμε τώρα εμείς ένα με τα ονόματα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.
2: Όχι, γιατί να μην κάνουμε. Άσε το.
1: Ένα τραγούδι.
2: Γιατί να μην επιχειρήσουμε να κάνουμε,
1: ναι,
2: ένα τραγούδι με καταληξία με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο,
1: όχι,
2: ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Εδώ το δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κουγιουμτζόπουλος.
2: Το Κουγιουμτζόπουλος τελειώνει η κουβέντα
1: Μάρκου,
2: εκεί. Τι τραγούδι είναι αυτά.
1: Μάρκου.
2: Το Μάρκου είναι ωραίο, ναι, τα δισύλλαβα είναι ωραία.
1: Ναι. Όλα θα το φτιάξουμε, ρε παιδί μου.
2: Είναι ωραία. Ο Μάρκου μπαίνει και μπρος και πίσω και στο ρεφρέν και όλα αναδεικνύεται. Το Χατζιπαντελής, δύσκολα. Το Κουγιουμτζόπουλος, ακόμα πιο δύσκολα.
1: Δύσκολα.
2: Τι, πού να μπούμε εμείς.
1: Δεν έχουμε καμία τύχη δηλαδή.
2: Πού να μπούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί το να συνομιλήσουμε για μία από τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις αυτού του Μουντιάλ είναι,
1: ναι,
2: ένα θέμα, ρε,
1: ναι,
2: παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Και φιλοξενούμε λοιπόν τώρα τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Μάρκου, εκ τηλεόρασης,
2: ναι,
1: παρακαλώ,
2: ναι,
1: για να μας κάνει μία ανάλυση, καθότι όχι μόνο φίλος και οπαδός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και κάτι παραπάνω ο Αλέξανδρος,
2: ναι,
1: με τη Γερμανία.
2: Έχει εντοπίσει το πώς έχει αλλάξει,
1: ναι,
2: η National Mannschaft, έτσι δεν τη λένε στα γερμανικά. Αλέξανδρε,
1: πού τα ξέρεις όλα αυτά. Έτσι, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
2: Από το 7-1 της Βραζιλίας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στην πιο ευχάριστη αθλητική εκπομπή στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, καλά τα λέτε, είστε και οι δύο πολύ αντικειμενικοί, πάρα πολύ αντικειμενικοί, και σας δίνω τα συγχαρητήρια. Εγώ θα ξεκινήσω αυτή την συνομιλία μαζί σας με μια είδηση, δεν ξέρω, δεν σας άκουσα από την αρχή της εκπομπής, με μια είδηση σαν αλλιώς δημοσιογράφος στα διεθνή, για το σάλος που προκάλεσε η ανάρτηση του γερμανού καγκελάριου, του Μέρτς, μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
1: Όχι, δεν το είπαμε, για πες.
3: Λοιπόν, γράφει λοιπόν στην ανάρτηση ο καγκελάριος της Γερμανίας: «Παρότι ο αποκλεισμός πονά, τι παιχνίδι, με τι προσπάθεια και την ομαδικό σας πνεύμα σε αυτή την διοργάνωση κάνατε τη χώρα μας να ενθουσιαστεί. Είμαστε περήφανοι για σας». Και φυσικά έχει προκαλέσει όχι θύελλα αντιδράσεων σε όλη τη Γερμανία, αλλά υπάρχουν και από αυτούς που κάνουν και χιούμορ, λένε, καλά, αυτός άλλο παιχνίδι είδε.
2: Προφανώς, δηλαδή, και εγώ αυτό θα έλεγα, δηλαδή, μάλλον δεν είδε το παιχνίδι, δεν εξήγεται διαφορετικά.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Εκτός
3: είναι χαμός, παιδιά, στα social media.
1: Σοβαρά, βέβαια, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει, αλίμονο.
3: Ναι, έτσι, αλλά και στις μεγάλες εφημερίδες της Γερμανίας, η είδηση είναι από την Euronews, δηλαδή από το πιο έγκυρο site της Ευρώπης. Και ήθελα να σας πάω στο εξής, ότι επειδή το τραγούδι που βάλατε πριν από λίγο έλεγε τα μεγάλα τα ονόματα των ποδοσφαιριστών,
1: ναι,
3: σε πολλές εποχές,
1: mm-hmm,
3: να σας διαβάσω εγώ κάποια ονόματα και πείτε μου τι σχέση έχουν αυτά τα ονόματα που θα σας διαβάσω τώρα με αυτά που παίζουν σήμερα στην Εθνική Γερμανίας. Και ξεκινώ από τότε που έγινα φιλογερμανός εισαγωγικά, στο ποδόσφαιρο βέβαια, από το 1974, γιατί είμαι της παλιάς γενιάς εγώ, Θοδωρή.
1: Όχι και τόσο παλιός, εντάξει.
3: Όχι, ναι. Μπέκενμπάουερ, Γκέρτ Μιούλερ, Σεπ Μάιερ, Πολ Μπράιντνερ, Μπέρτι Φόξ, Όβερας, Ούλι Χένες, Γκραμπόφσκι, Σβάρτσεμπεκ. Για να πάω μετά στο 90 με τον Ματέους, τον Μπρέμε, τον Κλίσμαν, τον Φέλλερ, τον Μπούκβαλ, τον
1: Ρουμενίγκε.
3: Τον Ρουμενίγκε, τον Αουγκεντάλερ, τώρα εντάξει, ξεχνάμε. Και μετά συνεχίζουμε και το 2014 με Μιούλερ, με Σβαϊστάγκερ και τα λοιπά. Σήμερα, βλέποντας την Εθνική Γερμανία, είναι μόνο δύο, το πολύ τρία ονόματα τα οποία κάνουν τη διαφορά. Και θα έλεγα και όπως στην πολιτική, που παλιά είχαμε ένα γερμανός καγκελάριο που λεγόταν Κολ, αν έχει σχέση με το σημερινό καγκελάριο, δεν έχουν καμία σχέση ούτε οι πολιτικοί ούτε οι ποδοσφαιριστές.
2: Πάντως ένας στα σχόλια, Αλέξανδρε, το έγραψε αυτό που λες με άλλα λόγια, βεβαίως πολύ πιο χιουμοριστικά. Έγραψε τελικά ότι ο Μέρτς είναι ο μόνος Γερμανός καγκελάριος, ο μόνος Γερμανός γενικότερο, ο οποίος μπορεί να χάσει πέναλτι δύο φορές στον ίδιο αγώνα. Με αφορμή αυτό που έγραψε, βεβαίως.
3: Σωστό.
1: Αυτό που πάντως έκανε εντύπωση και θα ήθελα το σχόλιο σου, Αλέξανδρε, και που είπε ο Δημήτρης, είναι αυτό για τον Γερμανό που δεν αναλάμβανε την εκτέλεση του πέναλτι. Έτσι, δηλαδή, Γερμανός και να φοβάται, μας έκανε τρομερή
2: εντύπωση.
1: Εκτός
2: αν υπάρχει κάτι άλλο στα αποδυτήρια, δεν ξέρουμε.
3: Όχι. Ισχύει, καταρχήν, όπως έλεγε και ο Λοτάρ Ματέος χτες, το κλίμα στην ομάδα δεν ήταν καλή από την αρχή της αποστολής. Σε κάποιους παίκτες επέτρεψαν να πάρουν τις οικογένειές τους, σε κάποιους άλλους όχι. Δεν υπήρχε μία ομόνοια, ας το πούμε, μεταξύ τους, και μία χημεία, όπως συχνά συνέβαινε στα παλιότερα χρόνια στην γερμανική ομάδα. Πέρα από το γεγονός, αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή, φάνηκε από την... εδώ και 2-3 χρόνια αυτή η ομάδα δεν έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και πολλές κριτικές όσον αφορά και τον προπονητή της, τον Νάγκελσμαν, ο οποίος δεν κατάφερε ουσιαστικά, αν και θεωρείται ένα ταλέντο, εγώ δεν μοιράζομαι την ίδια σκέψη, στο γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν έκανε κάτι στην εθνική ομάδα. Αυτό και επειδή, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχουν αυτά τα καλά ονόματα πάνω στα οποία μπορεί να επενδύσει κάποιος προπονητής και να βγάλει μια καλή ομάδα, όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία που έχει, δηλαδή οι τρεις επιθετικοί της Γαλλίας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, θα έλεγα.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο, ας πούμε. Αυτό δεν τα κατάφεραν οι Γερμανοί και έχουν από το 2014 που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και να βγάλουν παίκτες.
1: Πάντως 7 γκολάκια στο Κουρασάο τα ρίξατε, που έλεγε και ο Δημήτρης.
3: Τώρα Κουρασάο...
2: τώρα, κατάλαβες. Αυτό μένει στο τέλος.
3: Μένω τόσο κατοίκους δεν έχει η Καλαμαριά.
2: Εδώ βλέπεις πως δημιουργείται τώρα όμως και ένα παράδοξο. Δηλαδή η ομάδα που έριξε 7 στο Κουρασάο και όλοι εκείνες τις μέρες λέγανε πω ανά ένα από τα φαβορί και επανήλθε η Γερμανία. Αυτοί οι τίτλοι επικρατούσαν.
3: Όχι. Δημήτρη, εγώ όσο φιλογερμανός είμαι, φίλαθλος, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Στο ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο μιλάμε.
3: Να μην παρεξηγούμαστε. Ήξερα από την αρχή και ότι αυτή η ομάδα δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή θα πήγαινε με τη Γαλλία και θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
2: Δράματα.
1: Δράματα.
3: Ναι. Δράματα.
2: Και τα γαλλικά δράματα είναι πάντα, είναι μεγάλο δράμα.
3: Έτσι από τις ταινίες.
2: Ακριβώς, ναι. Όταν οι Γάλλοι είναι δράμα, δεν το κάνουν με την ψυχή τους το δράμα, ρε παιδί μου.

0: από την Ελβετία, από την Αυστρία, από την Ολλανδία φυσικά, και δεν επενδύουν στη νέα γενιά. Αν και έχει 8.000 ποδοσφαιριστές, ας το πούμε έτσι, στη Γερμανία που ασχολούνται επαγγελματικά από τη μικρή ηλικία σε αυτή τη χώρα, σε διάφορες ομάδες, και έχει και καλούς ποδοσφαιριστές είτε στη Σβάινε Λίγα είτε στη Γάμα Εθνική. Αλλά φαίνεται ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Η Ομοσπονδία, η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εγώ παραξενεύτηκα με την δήλωση του Φέλερ, που είπε ότι του Προέδρου, ότι ναι, στηρίζουμε τον προπονητή, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν παραιτήθηκε όπως παραιτήθηκε ο Ολλανδός προπονητής αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας. Είπε και το πιο περίεργο, ότι έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028-29, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Κάθεται πάνω, δηλαδή, στο συμβόλαιο, ναι. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι αυτό που είπες και νωρίτερα, μήπως έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Γερμανία, όλη η Ευρώπη παίρνει έτοιμους παίκτες, και όχι μόνο από την Ευρώπη, και από την Ασία και από την Αφρική και από παντού, έτσι. Δηλαδή πλέον,
0: ναι, το ζήτημα είναι να επενδύσει στο δικό σου.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Δηλαδή αυτό που λες πρέπει να γίνεται, και αυτό ακριβώς αναδεικνύεις, ότι δεν γίνεται μέχρι και στη Γερμανία. Άντε δεν γίνεται στην Ελλάδα, να μην γίνεται και στη Γερμανία. Ούτε στη Γερμανία. Δηλαδή και η Γερμανία έφτασε σε αυτό το σημείο, ας πούμε, πλέον να παίρνει έτοιμους παίκτες από όλο τον πλανήτη και κυρίως από άλλες χώρες εκεί γύρω, και να μην βγάζει δικά της παιδιά. Αυτό έχει αντικτύπω στην εθνική ομάδα. Και πολύ σωστά μας τα ανέλησες. Αλλά εγώ στάθηκα περισσότερο στη δήλωση του Προέδρου. Μ' άρεσε πολύ, δεν το ήξερα.
2: Όχι, αλλού. Ναι. Όχι μόνο αυτό, είναι. Δηλαδή βρέθηκε και υπόλογος απέναντι σε πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι βγήκανε και λέγανε ότι είναι μια δήλωση εφάμιλη του γεγονότος ότι, όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στην πολιτική, απέχει παρασάγκαση από την πραγματικότητα. Δηλαδή βρήκανε χρυσή ευκαιρία να ασκήσουν
1: το κατηγορήσουν.
2: Και πολιτική, ναι, ναι, και να τον κατηγορήσουν κιόλας.
0: Ακριβώς. Μα είναι απίστευτο αυτό που έκανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο. Εντάξει, μπορεί να μην το έχει γράψει ο ίδιος, να το έχει γράψει ο γραμματέας του.
2: Αλλά ελέγχεται αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή. Τα δικά του social media, αλλά αυτό είναι τεράστιο φάουλ. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή που, όπως ξέρετε, η Γερμανία τώρα είναι μια χώρα που έχει πληγωθεί βαθιά από αυτή την ήττα. Γιατί ήταν πάντα πρώτη.
1: Πάντα περιμένει, φυσικά. Πάντα περιμένει να πάει καλά, εννοείται. Απλά αυτό που είπατε πριν, νομίζω ότι έγινε. Κάποιος σύμβουλός του το έγραψε, ο οποίος δεν είχε σχέση με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, και θεώρησε σωστό να κάνει μια τέτοια ανάρτηση, ότι δηλαδή, εντάξει, μπράβο σας. Και την πλήρωσε ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να το έγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος, αλίμονο.
2: Πάντως, εγώ κρατάω αυτό για να το βλέπω και στο μέλλον. Θα το θυμάμαι για αρκετό καιρό που είπε ο Αλέξανδρος, ότι αν οι Γερμανοί, η επιτομή της οργάνωσης, ας πούμε, και ενδεχομένως του σχεδιασμού, έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, τις ακαδημίες τους, έτσι, τότε πολύ φοβάμαι ότι όλοι οι υπόλοιποι τι κάνουνε ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα βγει σε καλό για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
0: Δημήτρη,
2: θα υπάρξει φοβερή υποβάθμιση ποιοτική παντού. Όχι μόνο στη Γερμανία, παντού.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι...
2: Γιατί η Γερμανία δίνει τον τόνο σε αυτό,
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Αλέξανδρε, σε διακόπτω. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες δεν υπήρχαν ποδοσφαιρικά στο χάρτη, και οι οποίες ακριβώς λόγω της παγκοσμιοποίησης και το ότι παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες, έφτιαξαν καλές εθνικές ομάδες. Πάρε τη Σενεγάλη,
2: ναι,
1: πάρε το Κουρασάο.
0: Όλη η Βόρεια Αφρική. Μαρόκο, ναι. Τινησία.
1: Αυτοί,
0: Αίγυπτος,
1: λοιπόν, δεν παίζουν στη δική τους χώρα και γίνανε μάγκες και πρότυγοι, παίζουν στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές ομάδες, και έκαναν καλές εθνικές ομάδες. Και υποβαθμίστηκαν βεβαίως οι καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό είναι.
2: Ναι. Πάντως, αν δεν θέλαμε να περάσουμε κάτι.
0: Βλέπουμε παρόμοιο φαινόμενο, να πω και αυτό, Δημήτρη.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Θα σας αφήνω να συνεχίσετε την εκπομπή.
2: Βεβαίως.
0: Ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο γερμανικό. Είχε συμβεί στην Ιταλία. Βλέπετε την Ιταλία. Δεν είναι,
2: ναι,
0: πλέον στο
2: Δεν είναι πλέον.
1: Ναι.
0: Βλέπετε η Ολλανδία, που η Ολλανδία του 1974, του Κρόιφ, η Ολλανδία της δεκαετίας του 80 και του 90 με Βαν Μπάστεν και
1: Γκούλιτ. Και Γκούλιτ.
0: Και Γκούλιτ ήταν όνειρο. Δηλαδή τους έβλεπες και...
2: Το Pitbull εκείνο, το εξάρι με τα μαλλιά, ναι, ναι, και τα γυαλιά που φορούσε, γιατί είχε γλαύκωμα, πώς τον λέγανε τώρα.
0: Ο ίδιος ο προπονητής, ο Κόμαν, ήταν παίκτης της ομάδας που μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες κλάσης. Πλέον έχει καλούς παίκτες, αλλά είναι... εμείς τώρα στη γλώσσα μας που μιλάμε...

0: με ποδοσφαιρικά. Τους θεωρούμε πλέον πιο πολύ μοντέλα παρά ποδοσφαιριστές και αγωνιστές.
1: Μοντέλα, μου άρεσε αυτό.
2: Ναι. Αλέξανδρε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Αν από όλη αυτή τη συζήτηση εγώ θέλεις, ας πούμε, να βγάλω έτσι ένα συμπέρασμα, μια κατακλίδα, θα έλεγα ότι τόσο προς τις ομάδες, όσο και προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τις ακαδημίες και τα μάτια σας. Δεν χρειάζεται να αντιγράφουμε στρεβλά πράγματα που βλέπουμε να γίνονται στην Ευρώπη. Δεν γίνεται ό,τι γίνεται στην Ευρώπη για καλό. Δείτε την Ιταλία που κατέληξε, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία με τον αποκλεισμό. Άρα εδώ οι ομάδες που έχουν προφανώς πρέπει να τις διατηρήσουν, αυτές που δεν έχουν πρέπει να φτιάξουν και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε κάθε περίπτωση ως ομπρέλα πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια αν θέλει να έχει μια εθνική η οποία να είναι αξιοπρεπέστατη στο μέλλον. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο. Να ευχαριστήσουμε,
2: τον Αλέξανδρο
1: που μας έδωσε αυτές τις ωραίες ειδήσεις για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Γελάσαμε και με τον πρόεδρο.
2: Θα τα πούμε και στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Τώρα, Αλέξανδρο, καταγράφηκε το τηλέφωνό σου και η συνομιλία στα πρακτικά. Έτσι, καταγράφηκε. Για χαρά, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Σήμερα έχουμε και αγώνα, ε. Το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Σήμερα έχουμε και τι, φιλικό. 6 ώρα, παίζει ο ΠΑΟΚ. Ζαλτ Μπόμελ.
0: Δεν είναι αυτά, βρε.
1: Ζαλτ Μπόμελ.
0: Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς.
1: Δεν θα δεις δηλαδή φιλικό Ζαλτ Μπόμελ.
0: Θα δω Τσιτσιπά εγώ. Τι ώρα ξεκινάει, κάτσε, ας πούμε 6 και 20. 6 και 20. Νόβακ Τζόκοβιτς. Στέφανος, ναι, στο Open και στο...
1: Όχι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Όχι. Εκείνος είναι στο Nova Sport.
1: ΠΑΟΚ Μπέβερεν είναι το φιλικό.
0: Ναι, και στο Sky την ίδια ώρα Παναθηναϊκός, ναι, με την Helmut Sport. Είναι ακριβώς η ίδια ώρα τα φιλικά. Δύο φιλικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με τη Helmut Sport και ο ΠΑΟΚ.
1: Άρα σε κάνα διωράκι όσοι θέλουν να πάρουν έτσι μια ανάσα από τις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και να βουτήξουν στην ελληνική ποιοτική πραγματικότητα των ομάδων που προετοιμάζονται και χτίζουν ένα ευίωνο, ευάραιο, ευήλιο μέλλον, μπορούν να δουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όχι μεταξύ τους, έτσι, στις 6. Στο Open, ο ΠΑΟΚ.
0: Στο Sky. Ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Και, είναι 1 Ιουλίου σήμερα, είπαμε, καλομήνα.
1: Καλομήνα.
0: Ω, καλομήνα, Γιώργο, καλομήνα.
1: Γιώργο, καλομήνα.
0: Καλομήνα σε όλους. Και επίσης, πόσο έχουμε, δηλαδή, 23 μέρες. Από σήμερα 22 μέρες για τον πρώτο αγώνα.
1: Γιατί είμαι στεναχωρημένος, γιατί μου το κάνεις αυτό καλοκαιριάτικα. Γιατί... Ελπίζω να κερδίσεις το δελτίο και να μετριαστεί κάπως αυτό το άγχος.
0: Γιατί πρέπει να πας διακοπές πιο νωρίς. 23 του μηνός πρέπει να είσαι εδώ.
1: Ναι, 23, όχι.
0: Δεν θα είσαι εδώ.
1: Όχι, εγώ όχι. Τα ευρωπαϊκά τα βλέπω σε κάμπινγκ. Όλων των ομάδων.
0: Όλο, ναι.
1: Αυτό δεν το χάνω εγώ.
0: Στο κινητό.
1: Όχι στο κινητό, σε γιγαντοοθόνη. Σε γιγαντοοθόνη και με καρέκλες παντού.
0: Ναι.
1: Μέχρι τέλος, μέχρι την παραλία.
0: Και μπύρα, πίτσα μπύρα.
1: Εννοείται. Πιτσιρίκια, μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, τι βάλαμε, τι φάγαμε. Ναι. Απογοήτευση, χαρά. Άμα δεν δεις καλοκαιρινό προκριματικό σε κάμπινγκ της Χαλκιδικής, δεν ξέρεις τι χάνεις. Είναι μια ιστορία από μόνο του είναι αυτό. Ένα ντοκιμαντέρ είναι αυτό.
0: Τι λες,
1: όλη η ανθρωπογεωγραφία.
0: Μου ακούγεται.
1: Όλη η ανθρωπογεωγραφία του οπαδού και του φίλαθλου βρίσκεται εκεί. Από τον Σέρβο, ο οποίος υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, γιατί είναι αδελφοποιημένη με την ομάδα του, την Παρτιζάν.
0: Α, και οι ξένοι βλέπουν.
1: Και εννοείται, φυσικά. Μέχρι, βλέπεις όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση,
0: ναι,
1: του μεσαία τάξη, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο ψηλά, όλους μαζεύονται για να δουν το μάτς.
0: Κατάλαβα, εγώ έχω βρεθεί σε τέτοια φάση να είσαι στις διακοπές, αλλά να είναι τουρίστες δηλαδή από άλλες χώρες, αλλά να θέλουν να δουν την ώρα που εγώ θέλω να δω την ελληνική ομάδα, αυτοί να δουν ένα άλλο ζευγάρι, δηλαδή μια ρουμάνικη ομάδα να παίζει.
1: Και εμένα μου έχει τύχει αυτό στην κεντρική πλατεία της Λίμνου, όταν αποκλειστήκαμε από τη Λουντογκόρετς, που ήμουν ένας ήμουνα.
0: Ένας.
1: Που έβλεπε, έβριζε. Ένας έβριζε, εγώ ήμουνα. Εκεί στη Λίμνη καλοκαιριάτη. Ευτυχώς μετά το νησί αποδείχθηκε τόσο όμορφο που τα ξέχασα όλα.
0: Τα ξέχασες. Ναι, αλίμονο, άμα είσαι διακοπές. Αλλά εκείνο το θυμάμαι. Εγώ το είδα εδώ στην Καλαμαριά, σε καφενεία, σε καφετέρια.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι και εγώ εκείνο.
1: Okay.
0: Το παιχνίδι, τέλος πάντων. Εκτός από αυτά όμως, μην ξεχνάμε 6 και 20 Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς, έτσι. Πόσες φορές έχουν παίξει μεταξύ τους, κάτσε να σου πω.
1: Πες μου.
0: Πόσες λες.
1: 37.
0: 14.
1: Πολλές.
0: 14. Αυτό είναι το 15ο παιχνίδι. Πόσες φορές έχει κερδίσει ο Τσιτσιπάς, πόσες ο Τζόκοβιτς.
1: Πόσες φορές έχουν παίξει
0: 14.
1: Και με το δεδομένο ότι τα μάτς στο τένις ποτέ δεν λήγουν ισόπαλα.
0: Ναι.
1: 12-2.
0: Πω...
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να πάω να παίξω τέτοιο. Να πάω να πάρω ένα ξεστό. Ένα. Αλήθεια.
0: 12-2.
1: 12-2.
0: Ναι.
1: Στην τύχη το Ποθόδωρο.
0: Ναι,
1: εγώ το παραδέχομαι.
0: Αλλά
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Η πιο μεγάλη και βαριά ήταν. Αυτή που άρχισε και η πτώση του Τσιτσιπά ήταν στο Ρολάν Γκαρός. Το θυμάσαι τελικός.
1: Τελικός, ναι.
0: Ο τελικός.
1: Τελικό.
0: Προηγείται 2-0 ο Τσιτσιπάς του Τζόκοβιτς. 2-5 τα δύο πρώτα σετ. Στο τρίτο σετ έχει match point. Match point. Στο τρίτο σετ να κάνει 3-0, τελειώσει το. Να κατακτήσει το Grand Slam στην καριέρα του που δεν έχει κατακτήσει. Το χάνει και από εκεί και πέρα χάνει 3 συνεχόμενα σετ. 3-2. Γεια σας.
1: Δηλαδή, όταν λέμε για παίκτη ψυχολογίας, αυτός είναι η επιτομή. Έτσι.
0: Ναι. Το θυμάμαι σαν να χτες έχει μια πενταετία και από τότε άρχισε η πτώση. Τετραετία, κάπου εκεί. Ναι. Αυτά λοιπόν, γιατί τι ώρα είναι, πρέπει να φύγουμε, να ακολουθεί.
1: Ναι, δελτίο ειδήσεων.
0: Ελένη Ιατρού,
1: στις 4.
0: Ειδήσεων.
1: Και εμείς έχουμε μια ωρίτσα ακόμα μπροστά μας.
0: Βεβαίως, και έχουμε και διάφορα άλλα θέματα να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει ευσπεσμένα στην πόλη μας προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός. Οι έκρηξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης έγιναν από όλα τα κόμματα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Σφάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 11 εναέρια μέσα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ, με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι έλεγχοι της υπαλλήλου ήταν παράνομοι ή ελλιπείς. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξηση της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθριός θα είναι ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
8: In 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Λοιπόν, 3-5-2 μέρος δεύτερο. Εδώ ακριβώς. Είμαστε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή παρέα.
1: Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στην Έδεσα με τους καταράκτες. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και τουρισμού. Τα λέω καλά, κύριε Τσακίρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και προγραμματισμού.
1: Και προγραμματισμού. Όχι τουρισμού, όχι τουρισμού, όχι προγραμματισμού.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας από τη δροσερή Έδεσα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Οι καταράκτες δουλεύουν κανονικά, έτσι?
2: Κανονικότατα.
1: Μπράβο.
2: Είναι το flagship και το σημείο αναφοράς της πόλης.
1: Εγώ τουλάχιστον έχω καιρό να έρθω προς τα εκεί, αλλά παλιότερα πάρα πολλές φορές. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για όσους δεν το έχουν δει. Αλλά θυμάμαι ότι για κάποιο διάστημα δεν λειτουργούσαν έτσι οι καταράκτες. Δηλαδή κλείνανε, δεν ξέρω τώρα πώς είναι το σύστημα, πώς δουλεύει τα τελευταία
2: είναι
1: χρόνια.
2: Το θέμα της διαχείρισης των νερών και υδάτινη πόρη γενικά αποτελούν ένα σημαντικό θέμα στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να έρθετε και να δείτε τους καταράκτες στην Έδεσα. Αυτά τα θέματα έχουν τακτοποιηθεί.
1: Τέλεια, τέλεια. Εμείς βέβαια θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, γι' αυτό σας καλέσαμε στο τηλέφωνο, για το Διεθνές Τουρνουά Handball Παμπέδων Μίνι Αγοριών, στο οποίο για 5 μέρες γέμισε την πόλη της Έδεσας με μικρά παιδιά. Ένα τουρνουά το οποίο γίνεται εδώ και 12 χρόνια και το διοργανώνει ο Αεροπός Έδεσας, πάντα όμως και με την δική σας συνδρομή, έτσι, τη συνδρομή του Δήμου. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς πήγε η διοργάνωση και αν όλα ήταν εντάξει.
2: Η διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικών δράσεων με εξωστρέφεια. Και είναι και μια έμπρακτη απόδειξη ότι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν μεράκι, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Ο Αεροπός λοιπόν έχει μεράκι, ανήκει στους συλλόγους οι οποίοι έχουν πραγματικό μεράκι, οι άνθρωποι του τρέχουν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο σύλλογο, έχουν εδραιώσει αυτό το θεσμό. Είμαστε δίπλα κι εμείς, όπως είπατε, σαν Δήμος, και μάλιστα επειδή υλοποιούμε στον Ιούνιο το Έδεσα Cherry Festival και κάνουμε τον Ιούνιο το μήνα του κερασιού στην Έδεσα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν λοιπόν 200, τουλάχιστον 200 αθλητές από διάφορες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Φιλοξενήθηκαν στην Έδεσα, ζήσανε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Έδεσα Cherry Festival. Είχαμε κάποιες επιχειρήσεις εστίασης που είχαν πιάτα με κεράσι, είχαμε για τους συνοδούς γονείς, γιατί και αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, κάποια μαγαζιά τα οποία είχαν κοκτέιλ με βάση το κεράσι. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση προς τιμή των ομάδων στα μικρά καταρακτάκια, γιατί εκτός από τους καταράκτες έχουμε και την περιοχή των μικρών καταρακτών στην Έδεσα, όπου έγινε και μια συναυλία. Γιατί υπάρχει πάντοτε το κομμάτι του αθλητισμού, αλλά υπάρχουν και αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες δένουν τα παιδιά που κάνουν αυτό το networking μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όσοι συμμετείχαν στο Cherry Cup που διοργανώνει ο Αεροπός εποφελήθηκαν και από το Έδεσα Cherry Festival και υπήρχε ένα θετικό αποτύπωμα στην όλη διαδικασία.
1: Πέρα από το αθλητικό, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω και για αυτό το γιορτή του κερασιού που γίνεται εκεί. Πράγματι στην περιοχή σας έχει τόσα πολλά κεράσια, δηλαδή είναι μια περιοχή που βγάζει έτσι κεράσια.
2: Τουλάχιστον το 60% της πανελλήνιας παραγωγής κερασιού παράγεται στο Δήμο Έδεσας. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουμε ιστορική παράδοση στην καλλιέργεια του κερασιού, ας το πούμε. Και αποτελεί μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως πλέον, πέρα από την πρωτογενή παραγωγή, θέλουμε το αποτύπωμα του κερασιού να περάσει σε όλες τις εκφάσεις των δραστηριοτήτων της πόλης μας. Είτε αυτό είναι πολιτισμός, είτε είναι αθλητισμός όπως κάναμε με το Αεροπό και είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα. Είναι συμπερίληψη το κεράσι, γιατί κάναμε και κάποιες δράσεις με τα παιδιά της ομάδας του Ορίζοντα που είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί και αυτά αποτελούν ένα δομικό κομμάτι της πόλης. Το κάναμε στα νέα παιδιά και τους μιλήσαμε για τη διατροφική αξία του κερασιού στα παιδιά του γυμνασίου, γιατί και αυτοί είναι αθλητές και πρέπει να ξέρετε ότι το κεράσι έχει μέσα και κάποιες ενώσεις, κάποια αντιοξειδωτικά τα οποία βοηθούν στην ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών που έχουμε κατά τη διάρκεια των αθλητισμού, κατά τη διάρκεια του αθλητισμού. Μακριά οι τραυματισμοί, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Οπότε προσπαθούμε όλα αυτά να τα ενώσουμε.
1: Ναι, τώρα βέβαια υπάρχουν άλλες δράσεις που από εδώ και πέρα μέσα στο καλοκαίρι που διοργανώνεται ή που στηρίζεται ως Δήμος.
2: Σήμερα, σε ό,τι αφορά το Έδεσα Cherry Festival, είναι η τελευταία μέρα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρκο στην περιοχή των Καταρακτών, στο θερινό κινηματογράφο, με μια απίστευτη θέα στο λόγο της Έδεσας και ταυτόχρονα στους καταράκτες. Όπου εκεί τα μαγαζιά της πόλης παρουσιάζουν τα κοκτέιλ τους και κάνουμε ένα πάρα πολύ, μόνο με βάση το κεράσι, και ακολουθεί ένα πολύ ωραίο πάρτι, οπότε έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση από εμάς. Τελείωσε ο μήνας του κερασιού ο Ιούνιος και με αυτή την εκδήλωση κλείνουμε.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από καιρικές συνθήκες πώς πάτε, έτσι, ζέστα και εκεί, ζέστη όπως και εδώ, Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε μια διαφορά θερμοκρασίας, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στη δική μας την περιοχή. Εχθές είχαμε μια έντονη βροχόπτωση με μια μικρή χαλαζόπτωση. Αλλά αυτό είναι το πλεονέκτημα και μειονέκτημα των περιοχών που βρίσκονται σε βουνά.
1: Ευτυχώς είχατε προλάβει να μαζέψετε τα κεράσια, έτσι, γιατί φαντάζομαι.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαμε και κάποιοι παραγωγοί. Γιατί η συγκομιδή των κερασιών τελειώνει ουσιαστικά, αν μιλήσουμε για όλο τον νομό, κάπου εκεί προς τις αρχές Αυγούστου, στις πιο ορεινές περιοχές. Οπότε τώρα έπιασε ένα κομμάτι, είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις όλο το χρόνο 20 μέρες και σε αυτές τις 20 μέρες ο καιρός να έρχεται και να σου τα χαλάει.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Μακάρι όλο να πάνε καλά από εδώ και πέρα, κύριε Τσακύρη.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ που μας μιλήσατε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μία παύση σε σχέση με την αθλητική δυσιογραφία. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οικίες των οποίων έγιναν τα ξημερώματα στόχος εμπριστικών επιθέσεων και μηχανισμών. Η εικόνα αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη αρχικά, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δεύτερε Βόντος, προκειμένου να επισκεφθεί εκεί τους τραυματίες. Εξέφρασε παράλληλα σε δηλώσεις του τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως τη χαρακτήρισε, και δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάβα και κυρίως την Αφροδίτη, την οποία η μητέρα της δίνει μάχη για τη ζωή της, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος νωρίτερα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Αθήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι μέσα στους χώρους του νοσοκομείου.
1: Υπάρχουν τραυματίες δηλαδή και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, υπάρχουν τραυματίες μόνο στην Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση έγινε στην Αθήνα, στην οποία είχαμε τη δήλωση, την πρώτη δήλωση για τα περιστατικά, τις τρεις επιθέσεις που είχαμε τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη.
1: Όλες.
0: Τρεις επιθέσεις όλες στη Θεσσαλονίκη με 20 λεπτά, μάλλον μέσα σε 20 λεπτά. Μέσα σε 20 λεπτά σημειώθηκαν και οι τρεις, με πιο σοβαρή αυτή στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα, αν δεν κάνω λάθος το επίθετο, να με συγχωρέσετε, ναι, από την οποία είναι και ο πιο σοβαρός τραυματισμός της μητέρας της, η οποία έχει υποστεί εγκάβματα σε πάρα πολλά μέρη του σώματός της. Η μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία, αυτό το μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός, και περιμένουμε να δούμε αν μετά το τέλος πλέον της επίσκεψής του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα έχουμε κάποια νέα δήλωση,
1: ναι.
0: Θα έχουμε κάποια νέα τοποθέτηση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, την παρουσία του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο της πόλης μας.
1: Οι εκρήξεις, από ό,τι ξέρω, σημειώθηκαν στα αυτοκίνητα όλων, έτσι.
0: Στα αυτοκίνητα, στις πιλωτές, ναι.
1: Στις πιλωτές, ακριβώς.
0: Στις πιλωτές.
1: Ναι, ναι. Και προφανώς με γκαζάκια, τώρα δεν ξέρω αν... δηλαδή, κάποιοι αυτοσχέδιοι, εκρηκτικοί μηχανισμοί.
0: Ναι, είναι με γκαζάκια και... Η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα, στην επίθεση που δέχτηκε το αυτοκίνητό της, εκεί είχαν μπει μάλιστα και κάτω από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσουν και τα αυτοκίνητα που ήταν δίπλα και να δημιουργηθεί και θέμα έτσι σοβαρό και κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την πολυκατοικία.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, γιατί φαίνεται στα πλάνα τώρα που βλέπουμε και στο Earth News ότι... Είναι, η φωτιά επεκτάθηκε και στις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το συμβαίνει τώρα. Σας είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη, είναι ήδη μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και επισκέπτεται τους τραυματίες από τις τρεις διαδοχικές επιθέσεις μέσα σε 20 λεπτά που είχαμε τα ξημερώματα εδώ στην πόλη μας. Ουσιαστικά πρόκειται για έτσι τυφλά χτυπήματα. Και να δούμε αν μετά το τέλος της επίσκεψης θα έχουμε κάποια δήλωση ή θα έχουμε κάποια καινούργια τοποθέτηση.

0: Ναι, σε ακούω.
1: Η Σακίρα είναι η μουσική επιλογή των ημερών εξαιτίας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη.
0: Και εγώ λέω μόνο Σακίρα, ακούω. Είναι, τι έγινε, λέω.
1: Είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, μάλλον από τότε που
0: ναι.
1: είχε τον Πικέ, ο σύζυγο δίπλα στο πλευρό της. Ναι, έτσι, ναι. Έχει μια ποδοσφαιρική χρειά, νότα, τόνο, μουσική, ό,τι θέλετε πείτε, γι' αυτό ακούμε και ξανακούμε Σακίρα,
0: Σακίρα.
1: Γιατί μας θυμίζει το ποδόσφαιρο και είναι και σε εξέλιξη
0: το Μουντιάλ. Τώρα μια και είπες, ανέφερες έτσι λίγο, το άλλαξες το κλίμα από αθλητικό σε πολιτικό. Το Βασίλη Λεβέντη, το θυμάσαι, που πέθανε σε ηλικία 75 ετών σήμερα. Δεν ξέρω εσύ αν το θυμάσαι, δηλαδή τα παλιά τα χρόνια εκεί. Το 90 για παράδειγμα δηλαδή.
1: Εννοείται πως τον θυμάμαι, εννοείται πως τον θυμάμαι στις πρώτες του τηλεοπτικές παρουσίες.
0: Από παλιά, ναι.
1: Οι οποίες είχαν.
0: Ήταν ένας πολιτικός εκείνων των δεκαετιών, ναι. έτσι κυρίως.
1: Είχαν αποσπάσει και πάρα πολλά θετικά σχόλια, να πω εγώ, παρά το γεγονός ότι αυτά στα οποία δίνονταν περισσότερη δημοσιότητα ήταν τα αρνητικά σχόλια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για τις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίες του Βασίλη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γνωστός γίνεσαι καμιά φορά και με την αρνητική διαφήμιση και πολλές φορές βοηθάει αντί να σε κάποιους. Παίζει ρόλο. Τέλος πάντων, τώρα είπες αυτό, την αρνητική διαφήμιση, μάλλον είπα εγώ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι σε μια εκπομπή που του πήγανε και πίτσες.
1: Καλά. Υπήρχε αυτό, υπήρχε αυτή η διάδραση.
0: Ναι.
1: Διάδραση τώρα. Ευγενικά το λέμε.
0: Ήταν πάντως ευγενικός. Δεν σηκώθηκε να φύγει όπως κάνουν άλλοι, ούτε τσατίστηκε. Απλά προσπάθησε. Θυμάμαι την εκπομπή με επιχειρήματα και θυμάμαι και το δημοσιογράφο που την έκανε. Αλλά δεν θα τον πω. Που ο ίδιος είπε: Τι έκανα, λέει, γιατί το κάνετε αυτό, ας πούμε. Έκανα κάτι. Δηλαδή θυμάμαι τότε εκεί την. Την περίπτωση, αλλά ήταν άλλες εποχές και με διαφορετικό τρόπο, ίσως χιούμορ βέβαια υποτίθεται ότι ήταν, αλλά κοίταξε, η κακά τα ψέματα, το χιούμορ πρέπει να γίνεται εκεί που ο άλλος μπορεί να το αντέξει ή να το δεχτεί. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Δηλαδή δημόσιο χιούμορ σε όλο τον κόσμο δεν μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρεις σε τι φάση είναι ο καθένας, δεν ξέρεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει, δεν ξέρεις είναι πολλά, έτσι. Το χιούμορ πρέπει να το κάνεις εκεί που πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να είναι, να μην προσβάλλει τον άλλον, να μην τον τζατήσει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως εμένα μου προκαλεί έτσι και κάποια συγκίνηση η τοποθέτηση του γιού του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών.
0: Ο οποίος δεν ήταν βιολογικό του παιδί.
1: Ο οποίος δεν ήταν, δεν είναι βιολογικός του γιος. Ο Μάριος Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε μεταξύ άλλων με μεγάλο πόνο σήμερα που χαιρετώ τον πατέρα μου. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, τόνισε στη δική του ανάρτηση. Μια πάρα πολύ συγκινητική, έτσι.
0: Εσύ όμως λέει, δημιουργεί, διάβασε και το παρακάτω, είσαι ο πατέρας μου.
1: Ναι. Δεν με έκανες συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, σωστά έχεις δίκιο,
0: αυτό
1: η φροντίδα
0: είναι.
1: Και ναι. η παρουσία, αγάπη, φροντίδα και παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα και
0: αυτό.
1: Εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
0: Αυτό έτσι. Το είχα διαβάσει νωρίτερα, αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι,
1: ναι.
0: αυτό το σημείο.
1: Είναι
0: της,
1: το δεύτερο μισό της τοποθέτησης, ναι. και είναι αυτό όντως που προκαλεί κάποια ναι, συγκίνηση ναι. για το πόσο κοντά μπορεί να έρθουν δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δεσμούς αίματος.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν
0: έτσι,
1: έχει καμία σχέση
0: ακριβώς.
1: και δεν έχει και καμία σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι που βρίσκουν μέσα στον δικό τους πόνο τις λέξεις και το θάρρος να τα εκφράσουν για να μπορέσουμε εμείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία να το ακούσουμε και ενδεχομένως να το αναδείξουμε πόνο. Μόνο.
0: Ναι, λοιπόν, για να το χαλαρώσουμε πάλι.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Να το χαλαρώσουμε.
1: Τι θες, ακούσεις το τραγούδι, γιατί θύμισες την εποχή σου τώρα.
0: Όχι, μόλις ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.
1: Μόλις ακούσουμε τους τίτλους, ναι.
0: Στη συνέχεια. Επειδή μίλησες και για ανάρτηση, ναι. το ξέρεις ότι ο Απόστολος Τσιτσιπάς έκανε και δεύτερη ανάρτηση.
1: Η Ιαπωνική παροιμία πάλι, να ξέρουμε τι θα παίξουμε στο στοίχημα.
0: Όχι, αλλά μετά θα στη διαβάσω και θα σε βάλω να την από...
1: κωδικοποιήσεις. Καλά, Θόδωρε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ό,τι πεις, Θόδωρε. Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Γεννήθηκες έτοιμος. Πάμε μουσική και σε λίγο και πάλι μαζί μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Έφτασε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός για να επισκεφθεί τα θύματα της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια. Εκείνο συλλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η οικογένειά της. Μαζί του είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοήδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Συγκλονίζει δεύτερη όρο που βρέθηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λιτή Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο πολυεγκαυματία νοσηλεύεται η μητέρα του 12χρονου που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Νεκρός είναι ο 65χρονος πατέρας του. Έλειωσαν από το θερμικό φορτίο ακόμη και οι κινητήρες των αυτοκινήτων που ήταν στην αυλή. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδα σύχησε το 112 για ετοιμότητα εκένωσης σε σφάκα και ζέλη. Και ενώ πάνω από 15 εκατοστά ανάμεσα στα δύο κτίρια και επικίνδυνη κλίση στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού στην οικογένεια και τους φίλους του εκλειπώντος. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας των ναυτικών στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Στην έκρηξη στο Μονακό, η ερωμένη του Ουκρανού μεγιστάνα Γερμολάεφ και όχι η σύζυγός του, ήταν η γυναίκα που ακροτηριάστηκε. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
4: Under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε με αυτό το φοβερό τραγούδι Ζινεντίν Ζιντάν, Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Το οποίο το κάνουμε viral ως εκπομπή, ας πούμε, έτσι, και σήμερα. Ναι. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Και τον Σταύρο τον Ντάλα, εμείς δεν θα μιλήσουμε βέβαια για Ζιντάν. Ο Σταύρος Ντάλας είναι ο Ζιντάν του βόλεϊ, του beach volley. Είναι ένας από τους αθλητές πέρσι πρωταθλητής στο beach volley εδώ στην Ελλάδα και φέτος πήρανε το αργυρό μετάλλιο μαζί με το συμπαίκτη του στην Ίω στο παγκόσμιο. Τα λέω σωστά, Σταύρο, καλησπέρα.
2: Πολύ καλά, καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Υπερβολές, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πώς πήγε το, καταρχήν πήρατε τον τίτλο στη Θεσσαλονίκη εδώ στο Grand Slam που έγινε αυτό του Beach Volley και βγήκατε τρίτη στην Ίω νομίζω, εκτός από το παγκόσμιο.
2: Ναι, ναι, στο Master της Ίου, στο ναι. Πανελληνίου Πρωταθλήματος βγήκαμε τρίτη. Δυστυχώς στον ημιτελικό οι φίλοι μας Κάρικα και Καλλιώζης την κατάφερα να μας κερδίσουν.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά το αυτό που στην Ίω έγινε και το παγκόσμιο, πώς πήγατε εκεί, πώς έγινε αυτό το τουρνουά, πώς το φτάσατε στο τελικό?
2: Ήταν όπως κάθε χρόνο στην Ίω γίνεται παγκόσμιο τουρνουά. Έχουμε πολλές χρονιές τώρα που αγωνιζόμαστε, τώρα τέταρτη φορά με τον Δημήτρη. Κάθε χρόνο καταφέρναμε και κάναμε κάτι λίγο καλύτερο. Είχαμε ξαναφτάσει στον ημιτελικό πρόπερση. Δυστυχώς εκεί υπηθήκαμε από Γερμανία και Λετωνία και μείναμε χωρίς μετάλλιο. Είχαμε δει τις ομάδες, τις γνωρίζουμε πλέον τις περισσότερες, δεδομένου ότι αγωνιζόμαστε λίγο περισσότερο στο εξωτερικό. Είχαμε δει πολύ θετικά το τουρνουά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πιάσουμε την απόδοση που ξέρουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε και που είναι και αναγκαία για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια διάκριση στο παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ρωτήσω, Σταύρο, τώρα μου έδωσε αφορμή να ρωτήσω τι στήριξη υπάρχει γενικότερα από την πολιτεία, από την ομοσπονδία, από χορηγούς για να μπορείτε σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο πλέον και να προπονείστε αλλά και να πετύχετε κάποια πράγματα ακόμη μεγαλύτερα, θα έλεγα εγώ.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι κάτι που είναι κυρίως ιδιωτικό, δηλαδή είμαστε εγώ με τον Δημήτρη.
0: Να πούμε ότι συμπαίκτης είναι ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου, έτσι, ναι.
2: Ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Χατζηνικολάου και εγώ είμαστε συμπαίκτες εδώ και κάποια χρόνια. Συνεργαζόμασταν με τον προπονητή της Ομοσπονδίας. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε φτιάξει ένα δικό μας team με προπονητή στο γήπεδο μαζί μας, τον Νόα Κίμπλ. Και έχουμε και έναν επιβλέποντα του προγράμματος, ας πούμε, τον Αλκιβιάδη του Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
2: Και γυμναστεί το Δήμο το Μακράκι, αυτό είναι το team μας που δουλεύει μαζί. Και μαζί με αυτό έχουμε δύο μεγάλους χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν, το Καλύλο Foundation και το Μεταξά Hospitality Group. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε, γιατί δυστυχώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο, γιατί το άθλημά μας απαιτεί να ταξιδεύουμε σε διαφορετικό μέρος κάθε εβδομάδα για να μπορούμε να αγωνιστούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιους άλλους χορηγούς μικρότερους που και εκείνοι όμως χρόνια τώρα είναι δίπλα μας και είναι μέσω αυτών ουσιαστικά καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Να κάνετε αυτό που κάνετε. Τώρα όσον αφορά εσένα και τον Δημήτρη, ποιος είναι ο απότερος στόχος σας ως ζευγάρι στο beach volley, γιατί έχετε φτάσει στην κορυφή της Ελλάδας, δεν ξέρω αν μπορείτε να φτάσετε και στην κορυφή της Ευρώπης ή του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ θα μας πεις.
2: Η ομάδα μας κάθε χρόνο προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Ας πούμε, το μετάλλιο που είχε φέτος στην παγκόσμια σκηνή ήταν κάτι που το κυνηγούσαμε πολύ καιρό. Και είναι ένας μεγάλος στόχος που επετεύχθη. Ο μεγαλύτερος στόχος, ωστόσο, είναι να καταφέρουμε να αγωνιστούμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Κάνουμε φέτος την αρχή, μάλλον. Για να το εξηγήσω καλύτερα, για να μπορείς να αγωνιστείς αυτά χρειάζεσαι κάποιους βαθμούς που σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστείς σε κάποια τουρνουά και να κάνεις καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Εμείς με το τουρνουά αυτό που κάναμε τώρα στην Ίω και με άλλα δύο τουρνουά που θα παίξουμε στην Κίνα μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια καλή βαθμολογία ώστε μακάρι την επόμενη σεζόν να αγωνιστούμε με καλύτερο seeding στα τουρνουά που παίζουμε ή ακόμα και σε τουρνουά υψηλότερης κατηγορίας για να μπορέσουμε, αν πάνε όλα καλά, να μαζέψουμε βαθμολογία για να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να κυνηγήσουμε μια μεγαλύτερη διάκριση.
0: Δύσκολο, δύσκολο με την έννοια ότι έχει πολύ, πολύ δρόμο όπως λέμε, μακάρι και εύχομαι να τα καταφέρετε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για το επίπεδο του beach volley στην Ελλάδα, Σταύρο. Πέρα από το δικό σου ζευγάρι με τον Δημήτρη που έχετε τις καλές και μεγάλες επιτυχίες, πώς είναι τα υπόλοιπα ζευγάρια σε άντρες και γυναίκες και τι μέλλον έχουμε στο άθλημα αυτό? Είμαστε και μια χώρα που δόξα τω Θεώ και παραλίες έχει και άμμο έχει, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει μόνο αυτό.
2: Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι το ταλέντο. Αυτό που επίσης υπάρχει είναι κάποια άτομα με την ίδια όρεξη και τρέλα που έχουμε και εμείς, το οποίο ίσως δεν υπήρχε, γιατί δυστυχώς λόγω της δυσκολίας, όπως είπα, της οικονομικής, είναι λογικό να απορροφούνται πολλά ταλέντα από τη σάλα και μετά να μην αγωνίζονται στο beach volley. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, εκτός από εμάς, υπάρχουν στους άντρες αρκετά ζευγάρια που αγωνίζονται στο εξωτερικό, όπως είναι ο Καλλιώζης και ο Καρίκας, για παράδειγμα, που μας κέρδισαν κιόλας στο τελευταίο τουρνουά. Είναι ο Σιδέρης με το Βένιο, είναι ο Τσιγαρίδας με το Σιμιτέκολο. Σίγουρα είναι κι άλλα που μπορεί, συγγνώμη άμα τα ξεχνάω, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ταλέντο και όχι μόνο ταλέντο, υπάρχουν και παιδιά. Το θέμα είναι να υπάρχει η όρεξη και η δυνατότητα να ακολουθήσουν το άθλημα περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό. Και επίσης και στις γυναίκες, η ομάδα Τσοπούλου Καλαμαρίδου, κυρίως αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα που κυνηγάει να κάνει διακρίσεις στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω η μόνη δυσκολία είναι όχι το ταλέντο και η όρεξη των παιδιών, η μόνη δυσκολία είναι η οικονομική, για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα όλοι ενώ προπονούμαστε, να μπορέσουμε να τη βγάλουμε σε διοργανώσεις.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι. Και αν κατάλαβα καλά, το beach volley είναι πιο πολύ έξοδο από το volley σάλας, όπου εκεί βέβαια παίζεις μέσα στην ομάδα. Εδώ χρειάζεται να βρεις χορηγούς, να βρεις προπονητικό τίμο όπως έχετε κάνει ήδη εσείς. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή αν ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, θα μπορούσαν ίσως να έρθουν και περισσότερα ταλέντα από τη σάλα, έτσι, και να υπάρχει καλύτερο επίπεδο.
2: Το δύσκολο είναι ότι δυστυχώς γίνεται πολλή δουλειά από εμάς τους ίδιους για να μπορέσει να γίνει αυτό. Αν υπήρχε κάτι έτσι μεγαλύτερο από πίσω να το πλαισιώσει αυτό και να μας δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε περισσότερο, νομίζω θα ήταν και κάτι πιο δελεαστικό για ακόμα περισσότερους.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε, Σταύρο Ντάλα, σε σένα και τον Δημήτρη να πετύχετε όλους τους στόχους σας φέτος και του χρόνου, γιατί όχι, να σας δούμε και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, το ήξερες ότι ξαναγύρισε στα κόρτ η Σερένα Βίλιαμς? Σε τι ηλικία ξέρεις, φαντάζεσαι?
1: 42.
0: 44, κοντά είσαι σε όλα.
1: Κοντά είμαι σήμερα. Το καλά, το ένα το έπεσε μέσα.
0: Το ένα το πιες ακριβώς. 44 γύρισε. Έχασε βέβαια από τη Μάγια Τζόιντ που είναι νούμερο 87 στον κόσμο με 2-1 σετ. Πήρε ένα 7-6. Αλλά εντάξει, 44. Εντάξει, και ο Τζόκοβιτς 40 είναι, θα μου πεις. Αλλά εγώ χρωστάω κάτι να σου διαβάσω την δεύτερη ανάρτηση.
1: Α, ναι, βεβαίως,
0: του μπαμπά στη Τσιπά, του Απόστολου στη Τσιπά, ο οποίος ανέβασε, εγώ δεν το καταλαβαίνω, και αυτό εδώ το μπορεί να το δεις από εδώ, το Philosophy of Life που λέει, έτσι.
1: Okay.
0: Ναι, και γράφει, αυτός είναι ο τελευταίος δρόμος, ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω, πότε, όχι πάντα, ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου. Όσο προχωρούσαμε, τόσο... Α, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Έχει ολοκληρωθεί
0: να συνδεθούμε
1: η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο τηλεόραση. Υποκράτιο.
2: Είναι υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπορούν

0: Τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού αμέσως μετά το τέλος της επίσκεψής του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου νοσηλεύονται βεβαίως τα θύματα, παύλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έπεσαν θύμα των βομβιστικών επιθέσεων σήμερα το
2: τραγικό,
1: τα ξημερώματα.
2: Και η μητέρα έτσι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι, το ακούσαμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού αυτό, ότι η μητέρα της κυρίας Νεστορά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς. Και από την πλευρά μας και εμείς να ευχηθούμε περαστικά και τα καλύτερα, ας πούμε, να γλιτώσει από αυτή την τεράστια περιπέτεια, ναι, και να επιστρέψει, ναι, δίπλα στην κόρη της
2: και στην οικογένειά,
1: και στην οικογένειά της.
2: Ναι, ναι, είναι τραγικό. Δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτό που συνέβη σήμερα, αλλά πώς να το, τι να πει κανείς. Είναι πράγματα τα οποία θυμάμαι και παλιότερα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτά δεν τελειώνουν έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να τελειώσει η βία και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Θα έλεγα ότι ευτυχώς τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότερα από ό,τι σε άλλες υπήρους, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα τελειώσει. Θα υπάρχουν πάντα οι καλοί και οι κακοί σε αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν... Δεν αλλάζει αυτό.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη με αποκλειστικό σκοπό να κάνει τις συγκεκριμένες επισκέψεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο, τουλάχιστον ανακοινωμένο στο πρόγραμμά του. Βλέπουμε τώρα και στους δικούς μας τηλεοπτικούς μας δέκτες εδώ στο στούντιο την αυτοκίνητο πομπή με την οποία αποχωρεί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης.
2: Και μάλλον επιστρέφει Αθήνα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, θα δούμε βεβαίως από τους ρεπόρτερ αν προκύψει κάτι άλλο, αν με αφορμή αυτή του την ολιγόρη επίσκεψη στάση στην πόλη μας δει και κάποιους άλλους. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι ήρθε συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, οι οποίοι προφανώς και δεν έκαναν κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος της επίσκεψης. Ήταν και τα δύο αυτά κυβερνητικά στελέχη και οι δύο υπουργοί μαζί του όταν πέρασαν τις πόρτες του νοσοκομείου. Αυτά, τελεία, και μπαίνουμε εμείς τώρα στην τελική ευθεία στο να ολοκληρώσουμε ακόμα ένα σύστημα 3-5-2, σήμερα μεσοβδόμαδα και σήμερα με μπόλικη ποδοσφαιρική δράση εξαιτίας Μουντιάλ, αλλά και για τους φιλάθλους του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και οι πρώτες φιλικές αναμετρήσεις.
2: Στις 6 ώρα σήμερα.
1: Σε καμιά ώρα περίπου, με τηλεοπτική κάλυψη μάλιστα.
2: Και οι δύο.
1: Ο μεν Παναθηναϊκός από το Sky, ο μεν ΠΑΟΚ από το Open, ο μεν ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Beveren.
2: Ακριβώς.
1: Ο δε Παναθηναϊκός με αντίπαλο την...
2: Με αντίπαλο την, θα σου πω αμέσως, γιατί είναι μια ομάδα που ούτε οι ίδιοι δεν την ξέρουν. Mm-hmm. Είναι η ομάδα, πώς λέγεται, Helmond Sport, έτσι. Εντάξει, δεν είναι τρομερές ομάδες αυτές που τα παίξουν, είναι πρωτοφιλικό. Περισσότερο φιλικά προπόνησης είναι αυτά.
1: Αυτά θέλω, εκεί ναι, θα ήθελα να σταθώ, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά και η... φίλαθλοι ενδεχομένως του ΠΑΟΚ να είναι προβληματισμένοι, οι δε φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι οι άνθρωποι, είναι η επιτομή της παροιμίας, ο άνθρωπος που έχει καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι,
2: και το γιαούρτι, ναι,
1: έτσι, νομίζω ότι είναι η επιτομή ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού αυτής της παροιμίας, οπότε περιμένουν να δουν 2-3 πράγματα, ακόμα και αν δεν δουν αυτά που θέλουν να δουν στα πρώτα φιλικά, είναι τα πρώτα φιλικά.
2: Δεν θα τα δουν
1: έτσι. Ψυχραιμία. Γιατί είναι και 40 βαθμοί Κελσίου κιόλας. Μην δείτε τίποτα, καμιά ομορφιά στον αγωνιστικό χώρο σας, έρθει και οι δίδες σας χτυπήσει κατά κούτελα και τρέχουμε καλοκαιριάτικα. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά.
2: Δείτε τα παιχνίδια, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: δηλαδή για χαρά δείτε τα. Άμα δείτε ότι είναι ουφ, είναι γολγοθάς, είναι ανηφόρα και είναι, αλλάξτε το και βάλτε κάτι άλλο.
2: Οι παίκτες είναι φορτωμένοι και με πολλή προπόνηση αυτές τις μέρες. Έτσι, δηλαδή είναι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, θα με αφήσει να ολοκληρώσω την ανάρτηση του Τσιπά να την αποδικοποιήσει.
1: Αποκωδικοποιήσω, ναι.
2: Δεν μπόρεσα να την αποδικοποιήσω.

0: χρησιμοποιήσω.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Συλλαβίζω.
1: Ναι.
0: Είμαι. Λοιπόν, αυτός, το ξαναλέω από την αρχή, είναι ο τελευταίος ο δρόμος. Ως εδώ μπορώ εγώ να φτάσω. Πότε, όχι πάντα. Ως εδώ μπόρεσες να φτάσεις μαζί μου. Όσο προχωρούσαμε, τόσο πιο εύκολο γινόταν να γυρίζουμε στο μονοπάτι και τόσο ωραιότερο γινόταν το τοπίο. Ο δρόμος που διαλέξαμε φάνηκε πως ήταν ο σωστός. Ο δρόμος που διαλέγει κανείς είναι πάντα ο σωστός. Το σωστό είναι στην επιλογή, όχι στην επιτυχία. Αυτό είναι το τέλος. Αυτό το τέλος είναι ο δρόμος. Σ' ακούω.
1: Θεωρώ ότι έχει κάνει μια καβαφική προσέγγιση λίγο της παρουσίας του δίπλα στο γιο του.
0: Α, και καβάφη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εκτός από οι Ιαπωνικές.
1: Ναι, είναι δηλαδή ότι... Αλλά βάζει και ένα τέλος ταυτόχρονα, γιατί ο καβάφης το αφήνει ανοιχτό. Σου λέει ότι η Ιθάκη δεν έχει καμία σημασία. Το ταξίδι για την Ιθάκη είναι αυτό που έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ έχουμε και τη σημασία της Ιθάκης, γιατί λέει βάζει το τέλος, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το τέλος.
1: Αυτό είναι το τέλος.
0: Το τέλος είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: και ουσιαστικά η πορεία μέχρι εδώ είναι και αυτό το οποίο κρατάει και ο ίδιος ως το τέλος. Γιατί συνήθως...
0: Το τέλος το δικό του εννοεί, όχι του γιου του.
1: Το τέλος της κοινής του πορείας, της κοινής του διαδρομής, του κοινού του ταξιδιού.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για το οποιοδήποτε τέλος, βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Τι κρατάμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παίξαμε ένα στοίχημα και πήγαμε κουβά. Τέλος. Κρατάμε τον κουβά.
0: Ναι.
1: Δεν κρατάμε το γεγονός ότι μας πήρε 2 ώρες να καταλήξουμε σε ποια σημεία θα παίξουμε στο στοίχημα. Κρατάμε τον κουβά. Ο κουβάς είναι το τέλος. Κατάλαβα, το δώσω τώρα σχηματικά να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε και την καβαφική προσέγγιση για την Ιθάκη και το ταξίδι της. Και ότι σημασία έχει ο δρόμος, όχι τόσο πολύ το αποτέλεσμα. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλει κάποιος να σταθεί και στο αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, του ταξιδιού, εκεί γίνεται η relance και λέει ότι αν θέλετε να σταθείτε στο τι κρατάω εγώ από αυτό το ταξίδι, είναι όλα τα προηγούμενα. Όλο το ταξίδι. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι σε έκανα σοφότερο από τον τρόπο που με κοιτάς.
0: Όχι.
1: Αλλά τώρα και εμένα με έφερες προτετελεσμένο. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα ανοίξουμε βαθιά φιλοσοφία κουβέντα τώρα.
0: Εγώ
1: με αφορμή το τένις.
0: Θέλω ναι. από τον Απόστολο Τσιτσιπάν κάθε τρεις μέρες μια τέτοια ανάρτηση για να έχουμε εδώ θέμα να
1: συζητάμε.
0: Να συζητάμε.
1: Ναι, και να γίνομαι εγώ, ας πούμε, ρεζίλ των σκυλιών με αυτά.
0: Δεν ντρέπεσαι.
1: Λοιπόν, όχι, αυτό πιστεύω. Πάντως θα ήθελα να γνωρίσω πάρα πολύ τον μπαμπά του Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος δίνει την εικόνα και κατά πάσα πιθανότητα είναι και η πραγματικότητα ενός μαθιά φιλοσοφημένου ανθρώπου.
0: Ναι, έτσι με τις αναρτήσεις αυτές, σωστά.
1: Με αυτές τις αναρτήσεις.
0: Πάει να κάνει το ρελάνς από το γιο του και τα μπινελίκια εννοείς.
1: Όχι, δεν είναι... Ξέρεις, δεν έριξε... Εγώ δεν άκουσα ποτέ τον μπαμπά να βρίζει.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό... μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ που το παρακολουθώ.
1: Άρα
0: το
1: φαίνεται
0: θέμα.
1: Και η ποιότητα, μιλάμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η ποιότητα του μπαμπά δεν κρίθηκε ποτέ από το τι έκανε ο γιος. Δεν ισχύει εδώ το αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα. Εδώ είναι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.
0: Αμαρτίες τέκνων
1: παιδεύουση γονείς.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια το ότι και οι γονείς καμιά φορά παρεμβαίνουν εδώ στην προκειμένη περίπτωση ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε, γιατί σου έχω πει ότι. Ενώ βλέπουμε την κατάρρευση πολυκατοικίας.
1: Όπα, μισό λεπτό. Επειδή βλέπω ένα σηματάκι Earth 3 Graphics, διατηρώ μια επιφύλαξη για το κατά πόσο το βιντεάκι ήταν αληθινό ή ήταν προϊόν από γραφικά. Γιατί ξέρεις η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μπορεί να σου φτιάξει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πώς με έκανε εμένα προπονητή στα νησιά Φερόε.
1: Και ανταποκριτή στο Μεξικό.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω ποιο πρώτο μάτς.
0: Μπράβο.
1: Πώς
0: ναι.
1: έβαζα εγώ στα γήπεδα της Αμερικής μέσα.
0: Πληροφορώ ότι αυτή την ανέβαζα τη φωτογραφία. Μπορεί από κάτω 200 να το πίστευαν και να λέγανε.
1: Ναι,
0: μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι ωραίος.
1: Γι' αυτό λοιπόν το βιντεάκι μας κάνει λίγο. Κρατάμε μια επιφύλαξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει βίντεο. Από την στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Νομίζω όμως ότι τεχνικά υπάρχει δυνατότητα, άμα δώσεις τα δεδομένα, δηλαδή να πάρεις μια φωτογραφία πριν και μια φωτογραφία μετά, να δημιουργήσεις τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν τέτοια εργαλεία και μοντέλα, ένα βίντεο αρκετά πιστό με τη διαδικασία της κατάρρευσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay.
1: Επιφύλαξη.
0: Εσύ σε αυτά είσαι μάγος.
1: Ναι,
0: εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Τώρα το είδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και επειδή σε είδα το έπιασες και εσύ κατευθείαν ότι. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, γι' αυτό είδες πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Πώς πέφτει θύμα εύκολα. Έτσι. Ναι. Μπορεί να μην είναι αληθινό.
0: Ωραία. Okay.
1: Μπορεί να μην είναι αληθινό.
0: Να είναι δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να είναι προϊόν τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εγώ είδα το Earth 3 Graphics από κάτω. Και. Αυτός εκεί πήγε έκανε... το μυαλό μου, αλλά θα το δούμε λίγο και όλα εντάξει όταν τελειώσουμε.
0: Okay. Για Μπογκδάνοβιτς δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον Κώστα Κούς στην αρχή της εκπομπής, γιατί ήθελα να τον πάρει, λέει, ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά μένει στο NBA, έτσι, τον παίρνει άλλη ομάδα.
1: Ναι, έμαθα για Μπογκδάνοβιτς αυτό το συνταξιδοτικό πλάνο των παικτών του NBA. Πώς μπορούμε να μπούμε κι εμείς εκεί? Όχι βαρέα και ανθυγιεινά είναι, δηλαδή παίζεις 10 χρόνια, ναι. Έστω μια μέρα, λέει, κάθε χρόνο να παίζεις, μετράει σαν ένας ολόκληρος χρόνος. Ωραίο συνταξιδοτικό έχετε κάνει εκεί για τους Αμερικάνους παίκτες. Και έχει, λέει, απίστευτες παροχές.
0: Ναι,
1: για μία μέρα.
0: Ναι,
1: μία
0: ναι,
1: μέρα
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σύνολο, αν παίξεις μία μέρα σε ένα μάτς, ένα λεπτό το χρόνο, είναι σαν να έχεις όλο το χρόνο. Άρα, 10 μέρες.
0: Άρα, παίρνεις.
1: Να πάω εγώ στους Clippers, ας πούμε.
0: Στους Los Angeles Clippers.
1: Είπα μια. Στους Toronto Raptors, δεν ξέρω.
0: Toronto Raptors, ναι, ναι.
1: Δύο δευτερόλεπτα μόνο. Δύο δευτερόλεπτα. Δύο δευτερόλεπτα να παίξω. 10 φορές. Μία φορά το χρόνο.
0: Βάλε με, βγάλε με.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: 225.000 ευρώ σύνταξη.
0: Σύνταξη 225.000 ευρώ.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Ωραίο αυτό.
1: Φόδωρε, κατευθείαν γυάλι στο μάτι σου. Δεν ξέρω και προλαβαίνεις και εσύ τίποτα. Εσύ. Να πάω εγώ στους Clippers, να πας εσύ στους Lakers.
0: Ναι.
1: Τώρα που έφυγε και ο LeBron James από τους Lakers, έχουν και θέση ανοιχτή.
0: Παίρνουν και μεγάλους.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για δύο δευτερόλεπτα μπορώ να τρέξω από τη μια μεριά στην άλλη.
1: Σου έχω απάντηση, ρε φίλε. Σου έχω απάντηση. Δεν είναι θέμα μεγάλους. Οι Lakers ανέκαθεν έπαιρναν θρύλους.
0: Πω. Τελείωσε. Μετά από αυτό, κερνάω καφέ.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Αύριο.
1: Φυσικά αύριο. Τώρα 5 η ώρα πάμε για μεσημεριανό να φάμε.
0: Έτσι. Τι καφέ. Πάμε να φάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος μπορεί να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο.
2: Ελένη, καλησπέρα από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, πριν από περίπου 10 λεπτά, αποχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες από τις πρωινές τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός έμεινε περίπου 20 λεπτά στον χώρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε όλους τους τραυματίες, ευχαρίστησε τους γιατρούς για τη συνδρομή και τη βοήθεια την οποία παρήχαν και την υποστήριξη στους τραυματισμένους. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ιατρικού προσωπικού, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ακολούθως έκανε την δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και εσείς, θέλοντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή κανένα άλλο φαινόμενο τρομοκρατίας στην χώρα. Επανέλαβε ότι κύριο μήνυμα της πολιτείας είναι να συλλάβει τους δράστες και να τους παραδώσει ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου εκείνη με τη δική της σειρά να κάνει τη δουλειά της. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για την Αθήνα και φεύγοντας μάλιστα ευχαρίστησε και τον κύριο Τσαβλή, τον διευθυντή του τμήματος, για την σύνδρομη όλου του ιατρικού προσωπικού. Να σας πω ότι κατά την άφηξή του στο χώρο του νοσοκομείου, ο Πρωθυπουργός είχε έναν θερμό αναγκαλισμό με τον Δήσιο Ακίμων, τον πρόεδρο της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα έχει ξαναδεχθεί μια ακτιβιστική επίθεση με χρώματα και μετρικά και πριν από 2 χρόνια στο σπίτι του. Αντάλλαξαν έτσι δύο κουβέντες και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός πέρασε στο εσωτερικό του κτηρίου Β' εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Ο οποίος βέβαια, Χρήστο, δεν ήταν και μόνος του. Είχε και άλλα κυβερνητικά στελέχη μαζί του.
2: Ήτανε μαζί του, τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήταν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλέκας, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξίδι αστραπή λοιπόν του Πρωθυπουργού επί τούτου για να επισκεφθεί τα στελέχη και να στείλει μήνυμα κατά τις τρομοκρατίες, πως ως εγκληματίες θα αντιμετωπιστούν όσοι πράττουν με το συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια του δελτίου μας, τώρα σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Νωρίτερα ήχησε το 112, δύο φορές μάλιστα. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 11 εναέρια μέσα και ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα στο καμένο σπίτι στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. το θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέπα, πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές βενζίνης διαθαλάσσης από την Ινδία σε μια προσπάθεια της Μόσχας να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σε όλη τη Ρωσία, οι ελλείψεις καυσίμων έχουν γίνει αισθητές και οι πωλήσεις πλέον γίνονται με δελτίο, ενώ παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με το θερμόμετρο να φτάνει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με όχι άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γενικότερα καλό μήνα με επιφύλαξη, έτσι διάβασα και κάπου. Μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα επιτέλους του καλοκαιριού, ήδη δηλαδή μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα, γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουν, πολλοί από εσάς μάλλον, εγώ έχω κάνει και 2-3 μπάνια, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τάσο, έχεις κάνει κάποιο μπάνιο στη θάλασσα? Όχι, ούτε ένα, έτσι. Δεύτερος μήνας καλοκαιριού, έτσι, στο λέω. Τάσο 30 φίλου στην τεχνική υποστήριξη, μετά την καραμέλα που μου δώσες, ο καφές τι γεύση έχει. Υπέροχη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Παρότι δεν μου ακούγεται, εγώ είμαι, απλά είμαι λίγο κρυωμένη. Εξού και η καραμέλα και τον ευχαριστώ θερμά τον ηχολήπτη μου, τον Τάσο τον Τριανταφύλου, που μου έδωσε καραμελίτσα και τσαγάκια και απ' όλα. Ξέρετε, είναι και η νόσος των κλιματιστικών, γιατί έχουμε και τα κλιματιστικά και έτσι την πατάμε πολύ από εμάς και εσάς ενδεχομένως. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, να έχουμε καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 1η του Ιούλη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση πάρα πολύ, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη είναι η Τσιμισκή, η Βενιζέλου και λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια θυμοτυπικά. Στον περιφερειακό βαίνουμε καλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, διότι δυστυχώς πλέον καθημερινά διαβάζουμε και για καραμπόλες και για τροχέα και. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης προσοχή να έχουμε γενικότερα, διότι πάλι ερχόμενοι σήμερα στη δουλειά, είδα από ένα αυτοκίνητο κάποιος, κάπνιζε το τσιγάρο του, οκ, καλά έκανε, αυτοκίνητό του είναι, και φυσικά πέταξε το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο. Πάρα πολύ συνετό στους 30 βαθμούς Κελσίου ή και γενικότερα, δηλαδή κανένα σεβασμό για το περιβάλλον, τίποτα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6-9-30-078-228. Να έχουμε καλό μήνα επιτέλους, μπαίνουμε έτσι στο κουκούτσι του καρπουζιού, εννοώ του καλοκαιρακίου, και πολύ μας αρέσει σιγά σιγά να κάνουμε και κανένα μπάνιο, να κάνει και ο φίλος μας ο Τάσος. Πάντως μαύρισμα έχεις πάρει, να τα λέμε αυτά. Συνεχίζω με τραγούδια από Bon Jovi, διότι και αυτό το τραγούδι, το Living on a Prayer, βρίσκεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε καλησπέρες και στην Καβάλα, στο φίλο μου το Βασίλη, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο, και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στην Δράμα, και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική, και οπουδήποτε φτάνει και στο εξωτερικό η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Καλό μήνα θα ξαναευχηθούμε. Ποτέ δεν αρκούν έτσι οι ευχές. Εμείς θα τα λέμε και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, και από ό,τι βλέπω τώρα αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Αναφορικά τώρα με τα του καιρού μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καιρικής αστάθειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές μπόρες και τις ισχυρές καταιγίδες. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση λόγω της ενίσχυσης των μελτεμιών, γεγονός που δυστυχώς αυξάνει παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Παρά την επικείμενη κακοκαιρία όμως, η γενικότερη εικόνα του καιρού στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ήπια, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του Ιούλη. Εμείς τουλάχιστον θα αποφύγουμε τα ακραία κύματα καύσωνα που ήδη έχουν πλήξει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε φυσιολογικά εντός εισαγωγικών επίπεδα για την εποχή, δηλαδή και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι του Σαββάτου, η αστάθεια θα είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Οι μέρες θα ξεκινούν δηλαδή με ήπιες συνθήκες, αλλά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο δε αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν στα 8 μποφόρ, κάτι που δεν το θέλουμε, ξαναλέμε, διότι μας προκαλεί ανησυχία για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Πέμπτη από ό,τι βλέπω, αλλά σημειώστε ότι Πέμπτη με Σάββατο θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και ενδεχομένως κάποιες πολυπόθητες βροχούλες. Την Κυριακή ο καιρός είναι υπέροχος και δίνεται για να κάνει τη βουτιά του ο φίλος μου ο Τάσος. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Hit it!

ανήκει στην κατηγορία. Είχες καιρό να με ακούσεις το συγκεκριμένο τραγούδι, Eurythmics, Missionary Man. Να στείλω την καλησπέρα μου εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φίλο μου τον Αντώνη, που λέει: μάλλον είναι κατά της φωνής, Τόνια λέει ο καύσωνας των Ιρτζιανών. Μου έχουν πει βέβαια για αυτή τη φωνή ότι είναι πιο σεξι, λένε Τάσο κάποιοι. Δεν ξέρω, λέω εγώ. Λοιπόν, με σύνθημα, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Με σύνθημα, το πάρτι είναι νοοτροπία. Το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της Ελλάδος. Εκτός από άφθονο εννοείται χρώμα, θα υπάρχουν και άφθονα παιχνίδια. Και ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη ρήψη για παιδιά από 2 έως 10 ετών στις 4 το απόγευμα, αλλά έρχεται και η επόμενη ρήψη σε λίγο, στις 5.30, στην Πλάζα Ρετσούς αυτή τη στιγμή. Η μέρα με χρώματα. Αρκεί λέει να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι, ένα μαγιό, όσοι θέλετε τώρα να πάτε στην μέρα με χρώματα, ό,τι άλλο τρελό σκεφτείτε, γυαλάκια, φωτάκια, φτεράκια, μπαλόνια, λουλούδια, καπέλα, ό,τι θέλετε. Αξίζει να σημειώσω ότι η μέρα με τα χρώματα είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων της Ελλάδος και για πρώτη φορά διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Με μπλουζ διάθεση θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1915 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της μπλουζ, ο Willie Dixon, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992, θεωρείται από τους μουσικούς που καθιέρωσαν τον ήχο της Chicago Blues. Έχει γράψει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια της Blues, όπως είναι το Hoochie Coochie Man που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Muddy Waters και άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame το 1980, αλλά και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 1989 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Traditional Blues Recording. Πάμε λοιπόν, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά από αυτή την υπέροχη μπλουζιά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε 4 μέτωπα και η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας εκενώνεται το χωριό Σφάκα. Σε ετοιμότητα εκένωσης βρίσκεται και το χωριό Ζέλη. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά τώρα στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός για το τριπλό χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ταξίδευσαν στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ συνεχίζει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα, η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε: «Για μένα προέχει μόνον η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Από τις αρχές Μαΐου έως και σήμερα αδυνατεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με το 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι, όπου κρύφτηκε στην ντουλάπα για να γλιτώσει. Η μητέρα έτρεχε μπροστά. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της απεργίας στο ναυτικό στη Ραφίνα κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. 4 συλλήψεις μετά από οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια επιτέθηκαν σε πατέρα και τα παιδιά του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Στάθη Ψάλτης, έτσι, εντελώς ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ. Να σε καλά φίλε Βασίλη για τις επιλογές σου. Gary Low, Danger, you are a danger. Εσύ είσαι κίνδυνος, εντελώς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Καλό μήνα λέμε συνέχεια να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ πολύ προσεκτικά και ελάτε στην παρέα μας. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα και καλά. Ανήκεις στο ζώδιο του καρκίνου, εξ όσων γνωρίζω, γιατί οι περισσότεροι που γνωρίζω είναι καρκίνοι, οπότε τώρα έχουμε συνέχεια γενέθλια. Έχεις γενέθλια παρέα με την Ντέμπι Χάρη. Η Ντέμπι Χάρη, Ντέμπορα Αν Χάρη κατά κόσμο, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σβήνει τα 81 κεράκια να τα χιλιάσει, είναι φυσικά δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο συγκρότημα των Blondie, με το οποίο γνώρισε επιτυχία τις δεκαετίες και του 70 και του 80, με τραγούδια όπως το Heart of Glass, το Atomic, The Tide is High, Rapture, Call Me, One Way or Another, πολλά πολλά τραγούδια. Οι ηχογραφίστες της Debbie Harry με το συγκρότημα έφτασαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το 1978 έως και το 1981, αλλά για 1η του Ιούλη, νομίζω ότι ταιριάζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο ακόμα λέει, θέλω να τα παρατήσω όλα, να φύγω για Ισλανδία, να καθαρίζω ρέγγες και να παίρνω 12 χιλιάρικα το μήνα. Να μας πάρεις μαζί σου.

Χρόνια πολλά στην Ντέμπορα Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 81 ετών. Φυσικά ακούει, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη, καλό μήνα να έχουμε. Και στη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις. Τα καταστήματα επίσης διαβάζουμε ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων ή της στις 19 Ιουλίου. Το πλαίσιο του ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από τις 11 έως τις 6 από τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ Θεσσαλονίκης για εκείνη την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 έως και στις 6, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων, διότι λέγαμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα καλοκαιριού και πολλοί από εμάς δεν έχουμε κάνει και μία βουτίτσα. Λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης στις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφοριακές γραμμές 69, 70, 71, 72 και 77 ΙΤΑ. Πρόκειται για τις γραμμές που πηγαίνουν Επανομή, Μηχανιώνα και στον ποταμό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα, πάμε στους Doors, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Soft Parade. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, πολλά όπως το Touch Me που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εν τω μεταξύ μου έδωσε και ένα ωραίο τύπο φίλος μου ο Βασίλης, μου λέει σαν σήμερα το 1979 έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο Walkman. Το θυμάμαι. Το περίμενα πώς και τι αυτή την αγορά. Και φυσικά πάντα κοιμόμουν με στα αυτιά μου με Walkman, πήγαινα βόλτα με Walkman κτλ. Αλλά ας ακούσουμε.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε, είπαμε. Χατήρι, δεν χαλάμε. Να πω την καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η παρεούλα όμορφη, φίλη μου η Αθηνά. Έρωτας, λέει ο Τζιμ Μόρισον. Εννοείται ότι είναι έρωτας ο Τζιμ Μόρισον και οι Doors γενικότερα. Εδώ είμαστε, πρώτη του μήνα, πρώτη του Ιούλη. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και επειδή μπήκαμε και επισήμως στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και στον Τζουλάι, εννοείται ότι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα για μία ακόμη φορά με τραγούδι που αναφέρεται στον Ιούλιο, έρχεται από τους Uriah Heep, έχει φέρει τον τίτλο έτσι, July Morning, και μας έρχεται από το 1971 με το συγκεκριμένο τραγούδι. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τώρα 30 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει και την κινησούλα του και στη Λεωφόρο Νίκης και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, από το ύψος της Τούμπας έως και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο χαμόγελο και καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων, κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επηγές δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έσταλλε και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μαζί του ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανακοινώσεις καταδίκησης υπήρξαν από όλα τα κόμματα. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Αφροδίτη Νέστορα διεμήνυσε μετά την εμπριστική επίθεση. «Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν». «Αυτά τα χτυπήματα είναι εναντίον της δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάβας Αναστασιάδης, δήλωσε στον 102 FM. Η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκινγκα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της θηλυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να την ενημερώσει για την άτυχη κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο τους. Το παιδί δε τον πατέρα να τον καταπίνουν οι φλόγες, φοβήθηκε και μπήκε στο σπίτι όπου κρύφτηκε για να γλιτώσει μέσα σε μία ντουλάπα. Η μητέρα μπροστά έτρεχε κι αυτή για να γλιτώσει από τις φλόγες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτη της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Θετικά εξελίσσεται, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Στην πρόγνωσή του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά εθρίος καιρός προβλέπεται για αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: είδε.
1: Δώσ' του, δώσ' του.
0: Έτσι.
1: Όχα μαν.
0: Άπαπα.
1: Άντε γεια. Άιντε πάμε στην τσικούδια τώρα. Μπανιστιτζούμε έκανε εισβολέας και η Ιουλία Καραπατάκη με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα 1η του Ιούλη ο Σωκράτης Ομάλα μας επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία του. Μαζί του στη σκηνή η Ιουλία Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε και ο Γιάννης Μάλα μας στο τραγούδι και μια πλήρης μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σωκράτης Μάλα μας, έρχεται στην γειτονιά μου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σήμερα 1η του Ιούλη και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε είναι στα 18 ευρώ σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου και οποία έκπληξη, διότι κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου αυτό το τρελό, ο Νικόλας ο Κακαρίκος, Νίκα Καρίκ με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε σας θέλουμε εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα παραπονά σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, το Viber 6930-078-228. Έρχεται ο weekend για τη συνέχεια, παρέα με την Dua Lipa, που είναι έτσι φρεσκοπαντρεμένη. Θα μιλήσουμε και για γάμους, γιατί χαμούλης γίνεται. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις.

Εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Λέγαμε νωρίτερα για την Dua Lipa που φρεσκοπαντρεύτηκε και φυσικά τη ζήλεψε και η Taylor Swift. Όχι, δεν τη ζήλεψε, απλά και αυτή το είχε στο πρόγραμμα να παντρευτεί τον καλό της, τον Travis Kelce. Και διαβάζω ότι η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac αναμένεται να τραγουδήσει στο γάμο της Taylor Swift. Ξεχωριστό φαίνεται ρόλο θα λάβει η Stevie Nicks, καθώς αναμένεται όχι μόνο να δώσει το παρόν, να ερμηνεύσει και τραγούδια κατά τη διάρκεια της τελετής. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η επιχρόνια φίλη της Swift θα βρεθεί στο γάμο της, με πηγή του περιοδικού να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να ανέβει και στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνηδες, δηλαδή η Taylor Swift και η Stevie Nicks, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, ενώ η εμβληματική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac έχει γράψει και ένα ποίημα για την Taylor Swift για το άλμπουμ της The Tortured Poets Department του 2024. Μάλιστα την ίδια χρονιά είχε μιλήσει θερμά και για το δεσμό της με τον Travis Kelce, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα. Όλοι έτσι ξεκινάμε και μετά, τέλος πάντων, ας μην πούμε πώς καταλήγουμε. Η Taylor Swift τίμησε την θρυλική καλλιτέχνηδα μάλιστα τώρα στις 10 Ιουνίου, όταν εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλούζα με την επιγραφή Stevie Nicks. Παρότι το ζευγάρι, δηλαδή η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το γάμο, ενδέχεται πάντως από ό,τι μαθαίνουμε να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden εκεί στη Νέα Υόρκη, λίγο να τώρα στα κοντά, πριν την Τετάρτη του Ιούλη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Taylor Swift έχει μισθώσει το χώρο για μια πολυήμερη εκδήλωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου και μια μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1000 προσκεκλημένους. Πάρα πολύ ωραία, είπαμε να καλοπαντρευτούν οι ελεύθεροι. Θέλουμε εδώ την επικοινωνία μαζί σας στο 2313338420 και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και μιας και μιλήσαμε και για Taylor Swift και για Stevie Nicks από Fleetwood Mac, πάμε να ακούσουμε και Fortnite από Taylor Swift και μια διασκευή από ένα τραγούδι των Fleetwood Mac και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Πες μου, όχι εσύ, πες μου αν η φωνή μου είναι sexy έτσι ή όχι. Δεν σ' αρέσει έτσι η φωνή μου, προτιμάς την κανονική φωνή εσύ. Τι να κάνω όμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λιτής το 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός σύμφωνα με την εξέταση DNA. Κλιμάκιο ψυχιάτρων στο νοσοκομείο Παπανικολάου γνωστοποίησε στη 40χρονη εγκαυματία μητέρα του το θάνατο του 12χρονου γιού της και του 65χρονου συντρόφου της. Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 25 αέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάληκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Για το τρίπλο χτύπημα με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Νωρίτερα επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στην Αμβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από φωτιά σε δεκαόροφο κτίριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

I want you, I need you, oh God. Και με αυτή τη φωνή. These beautiful things that I've got. Λοιπόν, έχουμε κάνει ψηφοφορία εδώ αν αυτή η φωνή τελικά Νίκο Κακαρίκο είναι σεξ ή όχι. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι φίλοι μου εδώ, και η Αθηνά και ο φίλος μου ο Βασίλης και κάποιοι άλλοι ονόματα δεν λέμε, μου λένε ότι προτιμούν έτσι τη φωνή. Εγώ όμως την προτιμώ όπως είναι κανονικά, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία στο λαιμό και ελπίζω να μην σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Κουντουριώτου και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και σήμερα, όποιοι βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα πάνε και στη συναυλία του Μόμπι, θα περάσουν σούπερ. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είναι η μόνη συναυλία αυτό το καλοκαίρι που τη ζηλεύω ειλικρινά πάρα πολύ. Ο εμβληματικός λοιπόν Μόμπι επιστρέφει σήμερα 1η του Ιούλη στην Ελλάδα στα πλαίσια του Release Athens για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Sold out επιστροφή, έχουν εξαντληθεί εννοείται τα εισιτήρια. Μαζί του εμφανίζονται και οι Garbage και οι Pale Blue Eyes. Το Release Athens λοιπόν υποδέχεται τον Μόμπι στην πλατεία νερού. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να σας πω για το πόσο τον συμπαθώ τον Μόμπι και σαν προσωπικότητα και σαν τις μουσικές του. Ο Αμερικανός Superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφει λοιπόν δυναμικά στις περιοδίες, υπόσχεται ένα σόου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θυμάστε και τους Garbage, το θρυλικό συγκρότημα των 90's με την Shirley Manson. Έχουμε ακριβώς τις ώρες που θα εμφανιστούν. Οι πόρτες λοιπόν σήμερα ανοίγουν στις 6. Οι Pale Blue Eyes στην σκηνή θα βγουν γύρω στις 6.30. Οι Garbage θα εμφανιστούν γύρω στις 8 παρατέταρτο και ο Μόμπι θα ανέβει στη σκηνή στις 10 παρατέταρτο σήμερα 1η Ιούλη στην πλατεία του νερού. Τυχεροί, ξαναλέω, όσοι θα πάνε. Αν υπάρχει πάντως κάτι που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, είναι ότι ο Μόμπι γενικά δεν φοβάται να πειραματίζεται και να δοκιμάζει και νέα πράγματα και νέα στυλ και γενικότερα νέες μορφές στη μουσική του, με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένει ο Μόμπι μία από τις πιο αυθεντικές ανεξάρτητες φωνές της σύγχρονης μουσικής και νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα σόου που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα αυτό που θα ζήσουν πολλοί στα πλαίσια του Release Athens 2026 και είναι, εντάξει, μαγική στιγμή φαντάζομαι, μόνο που ακούς αυτές τις πρώτες νότες από το Porcelain, εγώ το ήδη ανατριχιάζω σαν να είμαι εκεί. Πάμε να απολαύσουμε Μόμπι και Garbage για τη συνέχεια.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, νομίζω ότι όλοι τους θυμάστε, εγώ τουλάχιστον χάρηκα όταν είδα αυτή τη σύμπραξη, διότι θυμήθηκα τους απαράδεκτους, το Αστροπελέκη και το Σπύρο Παπαδόπουλο, τι έγινε ρε παιδιά κτλ. Οπότε μου θύμισε λίγο και εκείνες τις εποχές. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου φέρουν το Sexy Laundry στη Θεσσαλονίκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκη, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά πηγαίνουν μετά και στην Σάτι Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέο Μουδανιών, σε μια κωμωδία για τον γάμο, για τη φθορά της καθημερινότητας, για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Το έργο της Μισελ Ρίμι σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου συνδυάζει και χιούμορ και τρυφερότητα και ένταση και αλήθειες για τις σχέσεις, μετατρέποντας τα συζυγικά άπλυτα σε μια θεατρική βραδιά γεμάτη αναγνωρίσιμες στιγμές. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Σοκράτης Μάλαμας παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα σήμερα βρίσκονται στην γειτονιά μου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια απόλυτα καλοκαιρινή συναυλία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά αν θέλετε να πάτε προς το Θέατρο Γης, εκεί θα συναντήσετε την Ιουλία Καλιμάνη, η οποία και αυτή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ένταση, αγαπημένες επιτυχίες, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Ήδη σας είπαμε και για τη μέρα τα με χρώματα στην πλατεία, στην ακτή Αρετσούς, με συγχωρείτε, στην Καλαμαριά. Το πάρτι είναι Νοοτροπία, είναι το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Έχω πάει μία φορά, αν δεν έχετε πάει καμία, νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και γενικά να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Αν δεν σας πειράζει κιόλας να λερωθείτε, να τσαλακωθείτε, να πασαληφτείτε με χρώμα από πάνω μέχρι κάτω, τότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι κάτι που θα έπρεπε να το δοκιμάσετε. Να υπενθυμίσω επίσης ότι συνεχίζεται και το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην πόλη μας, εθιμοτυπικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, σήμερα Τετάρτη, ο Τέλος Φίλης θα υπογράψει τα αντίτυπα των δύο βιβλίων του, το Έσχατο Έρμα και το Νύχτα Νύχτα Πολύ, στο περίπτερο, σήμερα τώρα στις 7 στη Νέα Παραλία. Και ο λόγος που το λέω είναι διότι μαζί του θα βρίσκεται η δικιά μας, η Μάρα Τσικάρα, λέω δικιά μας γιατί την απολαμβάνεται στο αδελφάκι μας, τον 958. Μαζί του θα είναι και ο Γιώργος Κορδομενίδης και ο Γιώργος Βλυσίδης, καθώς και η Μελίνα Τσουρέκα και η Αφροδίτη Κεραμέως. Συνεχίζεται λοιπόν το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία για να πάτε να δείτε, να διαλέξετε τα βιβλία της προτίμησής σας και γενικότερα να δείτε ποια βιβλία θα διαβάζετε στην παραλία στις διακοπές σας. Εννοείται ότι δεν έχω καθόλου αποφασίσει τι θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, διότι πάντα τελευταία στιγμή το αποφασίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Νικόλα τον Κακαρίκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έχει την κίνησή του αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Αμήνης και στη Λεωφόρο Νίκης και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι είναι φορτωμένο. Να προσέχετε, να έχουμε ξανά, θα μα τα πω, έναν καλό μήνα με υγεία. Τελείωσα, εντάξει, αυτό ήταν. Φεύγω, με διώχνουν, παιδιά. Υπέροχο τραγούδι και μόμπι σε λίγο. Γεια και χαρά!

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, μένετε η φωτιά στη Φθιώτιδα. Μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Τα στελέχη μας δέχθηκαν άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου επισκέφθηκε την νοσηλευόμενη οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο κατέληξε η μητέρα της, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Αντισυστημικά άτομα προσπαθούν να δημιουργήσουν με τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της Διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά. Τόσο ο κύριος Ιωακίμοβιτς όσο και ο κύριος Αναστασιάδης είχαν δεχθεί τον Ιούλιο του 2023 ξανά επίθεση, τότε όμως με μπογιές. Εφιάλτης για 20χρονη στη Θεσσαλονίκη που μπήκε στο νοσοκομείο για αφαίρεση κύστης κόκκιγα και κατέληξε με εγκάβματα τρίτου βαθμού. Η νεαρή γυμνάστρια από το Μάιο δεν μπορεί να περπατήσει. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε πριν από λίγο να ενημερώσει την άτυχη γυναίκα για την κατάληξη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 65χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον 12χρονο γιο του. Νέο περιστατικό παδικής βίας σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 4 ατόμων έπειτα από επίθεση σε βάρος φιλάθλων που συμμετείχαν σε εκδήλωση ομάδας στη Super League. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και ενώ φιλάθλοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι με τους γονείς τους, αποχωρούσαν από το σημείο, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που φέρονται να είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό. Ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, ελιόσπορα και τριφύλια προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έβληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής της Έρεσα, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Ανβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίως αύριο ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρό. Ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το ζητούμενο στα παιχνίδια με χαρτιά δεν είναι να έχεις απλώς καλό φίλο, είναι να ξέρεις και πότε θα το χρησιμοποιήσεις. Στη Λατινική Αμερική το καλύτερο χαρτί το είχαν πάντα οι Αμερικανοί, που ήξεραν να παίρνουν μέσω των εταιριών που ίδρυαν στα προτεκτοράτα τους κάθε τι καλό έβγαζε ο κάθε τόπος. Μπανάνες από το Εκουαδόρ, καφέ από τη Βραζιλία, αγελάδες ή κρασί από την Αργεντινή, ορυκτό πλούτο, με ανθρώπους ανδρίκελα, κυρίως δικτάτορες, είχαν, ανέκαθεν, το πάνω χέρι. Κομμουνιστικά κινήματα υπό τη μορφή αντάρτικου επιχείρησαν να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλού με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο πρώην μεγαλύτερο καζινοπορνείο της CIA την Κούβα, αλλού χωρίς επιτυχία όπως στη Βολιβία, όπου η σπίθα της επανάστασης που επιχείρησε ο Ερνέστο Γκεβάρα δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ φωτιά. Στην Αργεντινή των αμέτρητων δικτατοριών που μόνο δυστυχία έφεραν, επρόκειτο να εμφανιστεί κάποιος που κατάφερε να χτίσει ένα απίστευτο φιλοεργατικό αντιαμερικανικό προφίλ χωρίς να είναι κομμουνιστής. Και κυρίως φημώνοντας κάθε διαφορετική φωνή. Σας κάνει κάτι σε φασισμό αυτό, ε? Το ξέρω. Είπαμε όμως, το ζήτημα είναι πώς θα παίξεις καλά τα χαρτιά σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι είναι του ταγκό, ενδεχομένως να αναγνώρισαν και τη φωνή και το τραγούδι, αλλά εμείς κινούμαστε πάντοτε στη λογική του ότι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν γνωρίζει. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αργεντίνικου ταγκό, ο Κάρλος Γκαρδέλ, σε ένα τραγούδι σύμβολο, θα έλεγε, μιας ολάκερης χώρας και ενός συγκεκριμένου είδους του ταγκό, το «Madre Selva», ένα τραγούδι του 1931. Η Αργεντινή κατάφερε να απαλλαγεί από τους Σπανιόλους το 1816 και να αποκτήσει το δικό της σύνταγμα το 1853. Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται σταθερά. Η αυστηρή της ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη βοήθησε να αποκτήσει στιβαρή οικονομία. Την ίδια ουδετερότητα δεν κατάφερε να κρατήσει και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο λαός ήταν σαφώς κατά του άξονα, αλλά η κυβέρνηση υπέρ του άξονα. Άλλωστε από το 1931, πραξικοπήματα και αντιπραξικοπήματα έφερναν πρόσχερους προέδρους στο προσκήνιο, ενώ η γερμανική διπλωματία φρόντιζε να τα έχει καλά με όλες τις πλευρές. Μια φιλοναζιστική οργάνωση προετοίμαζε το έδαφος για τη δημιουργία γερμανικής βάσης στην Παταγωνία, το νοτιότερο κομμάτι της Αμερικής. Οι διαθέσεις των κυβερνώντων εκδηλώθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη του πολέμου, όταν στις 13 Δεκέμβρη του 1939 άρχισε η ιστορική ναυμαχία του River Plate στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στα βρετανικά καταδρομικά Exeter, Ajax και Αχιλλέας και στο γερμανικό θωρηκτό Graf Spee. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χωρικά ύδατα της Αργεντινής και να βρουν καταφύγιο στην εντός εισαγωγικών ουδετερότητά της. Φωτιά στα μπατζάκια όλων, φίλες και φίλοι, ξεκινά ένας μαραθώνιος διπλωματικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια του οποίου οι σύμμαχοι πιέζουν και οι Αργεντίνοι αθίστανται. Η απέτηση ήταν να μην επιτραπεί ο ελληνισμός του Γκραφ Σπέε, διότι έτσι η νοτιοαμερικάνικη χώρα φιλοξενούσε πολεμικό πλοίο εμπολέμου κράτους και άρα δεν ήταν πλέον ουδέτερη. Η κυβέρνηση της Αργεντινής προέβαλε διάφορες δικαιολογίες για να παρατείνει την παραμονή του θωρηκτού και αναγκάστηκε να υποκύψει μόνο μπροστά στην απειλή ότι η Μεγάλη Βρετανία θα της κήρυσε τον πόλεμο. Τελικά, στις 17 Δεκεμβρίου, το Graf Spee απέπλευσε. Μόλις βγήκε από τα χωρικά ύδατα της Αργεντινής, αυτοβυθίστηκε, αυτοί είναι οι Γερμανοί, τι να κάνουμε, έξω από το Ρίο Ντε Λα Πλάτα, περίπου στο σημείο που 25 χρόνια νωρίτερα, στα 1914, ο ναύαρχος Μαξιμιλιανός Φον Σπέ βρήκε το θάνατο ακολουθώντας και αυτός την ναυαρχίδα του στο βυθό. Στα 1940, ο πρόεδρος της Αργεντινής Καστίλιο διαδέχτηκε τον Ορτίζ και εκδηλώθηκε απροκάλυπτα υπέρ του άξονα. Όμως, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα του πραξικοπήματος θα γίνει σήμερα, φίλες και φίλοι, τον Ιούνιο του 1943 φάνηκε να φέρνει την Αργεντινή στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορα ωστόσο αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια πρώτης τάξης φασιστική κίνηση, της οποίας τα νήματα κινούσε αθέατος κάποιος συνταγματάρχης.
Como nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το επόμενο αργεντίνικο τραγούδι μας με τον Alfredo De Angelis.

Como nos cambia la vida, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Alfredo De Angelis. Ταγκό είπαμε να σας φέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και στην Αργεντινή βρεθήκαμε και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Αργεντίνος Juan Domingo Perón γεννήθηκε στο Λόμπος της επαρχίας του Buenos Aires στις 8 Οκτωβρίου του 1895. Ήταν κρεολός, γιος κτηματία. Όταν ήταν 16 χρόνων, εισήχθη σε στρατιωτική σχολή και μετά την αποφύτισή του, πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να ανέβει στις βαθμίδες της στρατιωτικής ιεραρχίας και να φτάσει έως τον βαθμό του συνταγματάρχη. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο Περόν θα βρεθεί ως στρατιωτικός ακόλουθος στη γειτονική για την Αργεντινή Χιλή και αργότερα στην πανέμορφη Ρώμη. Εκείνη η μακροχρόνια παραμονή του στην Ευρώπη, όπου μετεκπαιδεύτηκε, του έδωσε σύμφωνα με τους ιστορικούς την δυνατότητα να μελετήσει τόσο το φασιστικό σύστημα της Ιταλίας όσο και το ναζιστικό σύστημα του Τρίτου Ράιχ. Και ενδεχομένως από τις εμπειρίες εκείνες αρχίζει η σκέψη για την εγκαθίδρυση ενός παρόμοιου καθεστώτος στην πατρίδα του, με έναν τέτοιο τρόπο όμως που σε καμιά περίπτωση δεν θα προκαλέσει το λαϊκό αίσθημα. Με την έκρηξη λοιπόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο τότε πρόεδρος, ο Ραμόν Καστίλιο, ο οποίος κυβερνούσε με την υποστήριξη του πανίσχυρου στρατηγού Αγκουστίν Πέδρο Χούτο, είχε κηρύξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Αργεντινή ουδέτερη με την προσδοκία της οικονομικής ωφέλειας που θα της εξασφάλιζε πια η καλή η διατήρηση μάλλον των καλών σχέσεων με όλους τους εμπόλεμους. Παρ' όλα αυτά, στο εσωτερικό της χώρας, οι αντίθετες πολιτικές παρατάξεις ασκούσαν πιέσεις για να ταχθεί η χώρα είτε στο πλευρό των συμμάχων είτε στο πλευρό του άξονα. Το 1941 ο άνθρωπός μας, ο Περόν, επιστρέφει στην Αργεντινή και σε χρόνο ρεκόρ αναλαμβάνει ηγετική θέση σε μια μυστική στρατιωτική οργάνωση που έφερε τον τίτλο «Ομάδα Ενωμένων Αξιωματικών». Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, στην συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν. Και οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε ένα συνταγματικό κόσμο έβρισκε τείχο τον οποίον έχτιζαν σταδιακά οι διάφοροι συντηρητικοί και φασιστικοί κύκλοι της χώρας. Με λίγα λόγια, η χώρα τελούσε υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών ακόμη και στα χρόνια εκείνα κατά τα οποία τη θέση του Προέδρου κατήχε ένα πολιτικό πρόσωπο. Με λίγα λόγια, να φανούμε δημοκράτες, αλλά πίσω από τον πρόεδρο θα είναι κάποια ηγετική φυσιογνωμία των ενόπλων δυνάμεων, εκείνη η οποία ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στα πράγματα. Το χειρότερο που μπορούσε να πάθει ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση ο πρόεδρος της χώρας, ήταν να πεθάνει ο στρατιωτικός ο οποίος τον στήριζε. Και δυστυχώς για τον πρόεδρο Καστίλιο το 1943 φεύγει από τον μάτιο του το κόσμο ο στρατηγός Χούτο. Βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που ήθελαν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Καστίλιο, ο οποίος, είπαμε, έμεινε χωρίς στρατιωτική βοήθεια. Και όντως, τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης, νέο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον πρόεδρο Καστίλιο.
ακολουθεί μια σειρά στρατιωτικών κυβερνήσεων, πάντοτε με στρατηγούς στη θέση του Προέδρου. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Μινότσε Τρίφτε, 1949, θα βρεθούμε και εκεί με τον Ανιμπάλ Τρόγιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε τελικά η μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμεναν. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, διεμήνυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε Ραματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα μένεται η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Μήνυμα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Μήνυμα το 112 εστάληκε προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου Μεθάνων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Γερμανία, οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις τους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία σήμερα βρέθηκε στην Αργεντινή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Να σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, ο οποίος μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Και όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, στο βουβό η τηλεόραση και βέβαια διαδίκτυο για μια ιστορία θα σας πω. Στην τηλεόραση... Γιατί, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και του Κονγκό, σε μια αναμέτρηση στην οποία η ένδοξη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό προηγείται με 1-0 της απικιοκρατικής Αγγλίας, διότι και το ποδόσφαιρο πολιτική. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα. Στην αγαπημένη μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια με την οποία τα είπαμε και από νωρίς πάλι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στον Παναγιώτη, στον Κοσμά, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη. Εσείς δεν θέλω να μπερδεύεστε με τα ονόματα των δικτατόρων, διότι είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι. Εσείς θα επικεντρωθείτε στο όνομα του Πέρον. Ο Περόν, η οργάνωση του οποίου είχε παίξει τον πρώτο ρόλο στο πραξικόπημα που είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Καστίγιο, διορίστηκε ευθύς εξ αρχής υπουργός εργασίας και πρόνοιας. Όταν το 1944 η προεδρία θα περάσει στα χέρια του στρατηγού Φαρέλ, ο Περόν αναλαμβάνει πλέον την αντιπροεδρία της Αργεντινής και ταυτόχρονα το κρίσιμο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Είχε περάσει και βρέθηκε σε πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμα Υπουργεία Εργασίας και Πρόνοιας, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Στρατιωτικών. Όσο ήταν στο Υπουργείο Εργασίας ο Περόν, τι έκανε? Δημιούργησε μια πάρα πολύ σκληρή βάση οπαδών του, όλοι κομμάτια της εργατικής τάξης. Ήταν οι λεγόμενοι ντεχκαμισάδος, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πουκάμισο. Ο Περόν σταδιακά κατάφερε να προσετεριστεί τα διάφορα εργατικά σωματεία της χώρας, όχι βέβαια με το τίποτα, ήταν πάρα πολλές οι παροχές προς τους εργαζόμενους, διευκολύνοντας τα συνδικάτα να πετυχαίνουν όλο και καλύτερους όρους στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή οι αντίπαλοι του τον συνέλαβαν και τον έθεσαν υπό περιορισμό και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1945, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να ξεχυθούν στους δρόμους οι οπαδοί του από τα εργατικά σωματεία ή υπό την καθοδήγηση και της δαιμόνιας ερωτικής του συντρόφου, της ερωτικής συντρόφου του, της Εύας Ντουάρτε, της Εβίτας, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, και διοργάνωσαν απεργίες, διαδηλώσεις, απαιτώντας και πετυχαίνοντας τελικά την απελευθέρωσή του. Κάποια στιγμή η πρώτη σύζυγος του Περόν πεθαίνει και βέβαια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να παντρευτεί την Εβίτα. Ήταν ο ισχυρός άνδρας της χώρας. Ήταν ο ρυθμιστής της κατάστασης στην Αργεντινή. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων και με την απειλή κυρώσεων σε βάρος της Αργεντινής, ο πρόεδρος Φαρέλ αναγκάστηκε να προσανατολίσει το καθεστώς προς δημοκρατικότερες κατευθύνσεις. Εσύ είσαι που το λες. Στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1946, το ξύλο στους αντιπάλους έπεφτε σύννεφο και όπως είχε συμβεί και εδώ στη χώρα μας, ψήφισαν δέντρα, παραφιάδες, γλάστρες. Ψήφισε το σύμπαν ολάκερο προκειμένου να νικήσει ο Περόν. 56% πήρε. Λίγο δεν το λες? Μουσική.
ήταν τότε που παρουσίασε τη λεγόμενη τρίτη θέση, όπως την αποκάλεσε. Κάτι δηλαδή ανάμεσα σε καπιταλισμό και κομμουνισμό. Εγώ θα σας το πω πως ήταν απλώς ένα εθνικιστικό πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών αντιμπεριαλιστικό και εχθρικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, με όλες τις εξουσίες επικεντρωμένες στο πρόσωπό του. Με κύριο προπαγανδιστικό πολιορκητικό κρυό, τον απίστευτο συντηρητικό λαϊκισμό, το πρόγραμμα του Περόν στηριζόταν στην οικονομική αυτάρκεια και στην ταχεία εκβιομηχάνηση, σε βάρος όμως του αγροτικού τομέα. Και προς τι η ταχεία εκβιομηχάνηση, διότι πάρα πολύ απλά, όπου έχουμε εκβιομηχάνηση, έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες για εργατικά χέρια, άρα η εργατική τάξη βρίσκει δουλειά, άρα ενισχύεται. Και από τη στιγμή που η εργατική τάξη ήταν η βάση των ψηφοφόρων του Περόν, ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος. Όπως πίστευε η εργατική τάξη. Στο πολιτικό επίπεδο, αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο Περόν γινόταν όλο και πιο απολυταρχικός, όλο και πιο καταπιεστικός. Οι αντίπαλοι του συλλαμβάνονταν και φυλακίζονταν. Οι εφημερίδες δεν υπήρχε περίπτωση να γράψουν κάτι εναντίον του. Έκλειναν την ίδια ώρα. Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη τελούσαν υπό ασφικτικό κρατικό έλεγχο.

Με όλες αυτές τις αμοιβές παροχές, να τις αποκαλέσουμε καλύτερα προς την εργατική τάξη, τις αυξήσεις των αμοιβών και χίλια δυο άλλα ευεργετήματα, ο Πέρον κατόρθωσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή του στις μάζες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με τη βοήθεια της δημοφιλούς Σεβίδας, η οποία είχε γίνει κάτι σαν ανεπίσημο μέλος της κυβέρνησης, ο Πέρον μετέτρεψε τα εργατικά σωματεία σε σκληρές στρατευμένες οργανώσεις φασιστικού τύπου.

Έχει την πίκρα του το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ανταμώνει ένα ζευγάρι μετά από χρόνια. Έχουν χωρίσει. Και χέρι-χέρι πιάστηκαν κάποια στιγμή, μάνο-αμάνο δηλαδή, όπως λέει και ο τίτλος, και θυμούνται το παρελθόν. Ένα παρελθόν το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ φτώχεια. Και κουβέντα την κουβέντα, ο άνδρας της ιστορίας συνειδητοποιεί ότι η πρώην σύντροφός του περνά μια πάρα πολύ καλή ζωή χάρη στους καινούριους και πάρα πολύ πλούσιους θαυμαστές της. Ένα τραγούδι του 1920 σε μουσική του Κάρλος Γκαρδέλ και του Χωσέ Σαρατσάνο, σε στίχους του μεγάλου αργεντίνου ποιητή Καλεντόνιο Φλόρες. Εμείς το ακούσαμε σε μια εξίσου ιστορική εκτέλεση του Χούλιο Σόσα. Η δημοτικότητα του Περόν από ένα σημείο και μετά αρχίζει να κλονίζεται. Αυτό όμως δεν επρόκειτο να σταθεί εμπόδιο, φίλες και φίλοι. Κανονίζει μια πάρα πολύ καλωστημένη συνταγματική τροπολογία, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να επανεκλεγεί πρόεδρος το 1951.

Οι συνθήκες όμως έχουν πλέον αλλάξει, όχι μόνο για τον Περόν, για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την πηγή που έδινε στον Περόν τη δυνατότητα να προβαίνει σε μεγάλες παροχές προς τους εργαζόμενους, ουσιαστικά την τροφοδοτούσαν οι συσσωρευμένοι πόροι από τις αυξημένες εξαγωγές της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Ήταν έξυπνη εκείνη η ουδετερότητα, φίλες και φίλοι, διότι πρώτες ύλες δεν υπήρχαν στον υπόλοιπο πλανήτη, ο οποίος ουσιαστικά είχε καταστραφεί. Ως εκ τούτου, ο περισσότερος κόσμος από την Αργεντινή αγόραζε. Από μαλλί προβάτου μέχρι κρέας αγελάδας και πάει λέγοντας. Ωστόσο, με την βαθμία εξομάλυνση των αγορών στις υπόλοιπες χώρες, το εμπόριο στην Αργεντινή άρχισε να μην πηγαίνει τόσο καλά, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η αύξηση του πληθωρισμού. Η Αργεντινή όμως σε όλα τα επίπεδα είχε συνηθίσει στην αλόγιστη σπατάλη, στη λογική την οποία είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η αλόγιστη σπατάλη δεν

Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, τη δημαγωγία και πάνω απ' όλα για την καταπίεση που ασκούσε το καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, θα σημειωθούν και άλλες εξελίξεις που θα συμβάλλουν στη μείωση της δύναμης του Χουάν Περόν. Η Εβίτα το 1952 πεθαίνει. Όσοι δεν ήξεραν, έκαναν λόγο μόνο για ένα βαρύτατο πλήγμα στον συναισθηματικό κόσμο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα βαρύτατο πολιτικό πλήγμα. Οι σπουδαστές στράφηκαν εναντίον του και η αντικληρικαλική στάση του θα οδηγήσει και στον αφορισμό του από την Καθολική Εκκλησία το 1955. Την ίδια ώρα, ο ετερόκλητος συνασπισμός, ο οποίος στήριζε τον Περόν μέχρι τη στιγμή εκείνη, εργαζόμενοι, αντιδραστικοί, εθνικιστές, κληρικοί και στρατός, μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε έτσι, διαλύθηκε.

Ποιο είναι το αλάτι και το πιπέρι της αρχεντίνικης πολιτικής ζωής στα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε? Το πραξικόπημα. Έτσι λοιπόν, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1955, ένα άλλο στρατιωτικό πραξικόπημα ανατρέπει τον Περόν, ο οποίος για να σωθεί καταφεύγει πρώτα στην Παραγουάη και στη συνέχεια στην Ισπανία. Προσοχή όμως, ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Ο Περόν μπορεί να είχε φύγει, αλλά στη χώρα είχαν μείνει εκατομμύρια οπαδοί του. Ο περονισμός παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη στη χώρα. Μετά την αναχώρησή του, οι κυβερνήσεις της Αργεντινής, είτε αυτές ήταν πολιτικές, είτε στρατιωτικές ή και μικτές, αποδείχθηκαν αδύναμες να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Επικρατούσαν ανησυχία, δυσαρέσκεια, και ένας από τους λόγους για την κατάσταση εκείνη ήταν ο αποκλεισμός του ολοένα διωγγούμενου περονιστικού κινήματος από την εξουσία. Μέχρι να φτάσουμε στα 1971. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας, ο στρατηγός Αλεχάνδρο Αγκουτή Λανούσε, είχε πιστεί πλέον ότι η αποκατάσταση της τάξης στη χώρα θα ήταν αδύνατη χωρίς τον Περόν.

Πού μπορεί να φτάσει μια χώρα, φίλες και φίλοι, όταν τα ανδρίκελα τα οποία την κυβερνούν την καθιστούν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Περόν, έτσι είναι φοβερό αυτό. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας πούμε πως αυτό που ακούσαμε ήταν το Tango de los Abuelos, Los Padres y los Hijos, από μια ιστορική συνάντηση τριών πολύ μεγάλων φωνών του αργεντίνικου τάγκο, του Ρομπέρτο Κογενέτσι, της Αντριάννα Βαρέλα και του Λίτο Νέμπια. Ενημερώνει λοιπόν τον Περόν ότι έχει πλέον την άδεια να επιστρέψει. Όρος να μην λάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1973. Κανένα πρόβλημα. Κατέβασε έναν περονικό υποψήφιο, τον Έκτορ Καμπόρα, ο οποίος βέβαια νίκησε. Προσέξτε σχέδιο. Τρεις μήνες μετά ο Καμπόρα παραιτείται. Και το Σεπτέμβριο, πάλι μπροστά σε μια ανεπανάληπτη κυβερνητική κρίση, ο Περόν εκλέγεται πρόεδρος με το 62% των ψήφων. Είχε ήδη τριτοπαντρευτεί ο Περόν την πρώην χορεύτρια, την Ιζαβέλα, βέβαια το 1961. Εκείνη εξελέγεται πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι οι Περονικοί δεν την αγαπούσαν διόλου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προσκολλημένη στη μνήμη της αγαπημένης του Εβίτας. Και αντιπρόεδρος η Ιζαβέλα. Ο Περόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, πέταξε όλα τα χαρτιά δεξιά και μόνο δεξιά. Παρ' όλα αυτά δεν πρόφτασε να κάνει και πολλά πράγματα. Βλέπετε, να και η ημερομηνία μας. Πέθανε την 1η Ιουλίου του 1974 από καρδιακή προσβολή. Η Ιζαβέλα Περόν, που τον διαδέχτηκε, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη καμίας ισχυρής ομάδας, ούτε καν των φιλοπερονικών εργατικών σωματείων. Θα ακολουθήσει μια περίοδο φοβερής τρομοκρατίας και βίας μέχρι την επέμβαση των στρατιωτικών στις 24 Μαρτίου του 1976. Εκείνο του φοβερού δικτάτορα του Βαρέλα με τα κατάμαυρα μάτια. Περνά πλέον η χώρα σε μια περίοδο γεμάτη αίμα και εξαφανίσεις. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Εδμούντο Ριβέρο και το θρυλικό ταγκό Μαλένα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 7 παρα 10 έφυγε από τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπριστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα. Εστάλησαν μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ νωρίτερα φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες κατασβέστηκε άμεσα. Στο μεταξύ, σε 40 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διακομίστηκε από το Ιπποκράτειο η 40χρονη εγκαυματίας που ακόμη δεν γνωρίζει για τις δύο σωρούς που βρέθηκαν στο σπίτι της στη Λυτή. Κλιμάκιο της ψυχιατρικής υπηρεσίας ανέλαβε νωρίτερα να την ενημερώσει για την κατάληξη της οικογένειας της. Σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM, ο 62χρονος σύντροφός της παραδόθηκε στις φλόγες την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει μαζί με τον 12χρονο γιο του. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη στρατηγική της κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησίες ή μισθωτές εκτάσεις από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική αστυνομική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream, που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 αμποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να είμαι ένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω. Ούτε με νοιάζει αν με πικράνει το φιλί σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν εραστή σου. Θέλω να είμαι η μουσική που ξαγρυπνάει μαζί σου. Σαν ασταμάτητη βροχή να πέφτω στην ψυχή σου. Να γίνω αέρας και να έρθω να κλαίω στην αυλή σου. Σαν σκύλος, σαν θεός, σαν αστείο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης. Τετάρτη είναι, 1η Ιουλίου. Δύσκολη μέρα και σήμερα. Χθες είχαμε τη φωτιά και είχαμε περισσότερο ειδησιογραφικό fade out. Σήμερα έχουμε πριν από λίγο τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε μετά από την εμπριστική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί ως στις 10 εδώ στον 102. Έχω Νίκο Κακαρίκο απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι όπου έγινε η εμπριστική επίθεση και προσπαθούσαμε και πριν από λίγο να καταλάβουμε πώς αυτή η επίθεση οδήγησε στο θάνατο της γυναίκας, γιατί ήταν γκαζάκια που έσκασαν και στη συνέχεια τι. Κώστα, έφτασες πρώτος σήμερα το πρωί εκεί. Να μας πεις λίγο αν κατάλαβες τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, τουλάχιστον Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, όταν φτάσαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ εκεί, ακόμη η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο οι δύο γυναίκες, δηλαδή η άτυχη Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της πριν από λίγη ώρα, αλλά και η Αφροδίτη Νέστορα που φαίνεται ότι ήταν ο στόχος σύμφωνα με την αστυνομία της εμπριστικής αυτής επίθεσης στο αυτοκίνητό της, για ποιο λόγο κατέβηκαν εκείνη την ώρα κάτω, ενώ το σπίτι τους είναι στον τέταρτο όροφο. Και αυτό προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε αν κατέβηκαν, αν πρόλαβαν να κατέβουν, γιατί και η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία μέχρι και το μεσημέρι. Οι γείτονες μας εξηγούσαν ότι όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη, γιατί άκουσαν όλοι μιλούσαν για δύο εκρήξεις, όταν έγινε και η δεύτερη έκρηξη στην πιλωτή της οικοδομής εκεί στην Κίμωνος Βόγα, στη διασταύρωση με Γραβιάς, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κανείς το σημείο, τουλάχιστον από την οικοδομή, γιατί το κλιμακοστάσιο είχε τυλιχθεί στους καπνούς και το θερμικό φορτίο ήταν τόσο έντονο που έκυγε τα πάντα στο πέρασμά του. Το είδα και εγώ αυτό, Παναγιώτη, γιατί ανεβαίνοντας τους ορόφους της οικοδομής, είδα δηλαδή στις σκάλες ότι όποια πλαστική συσκευή υπήρχε από ίντερνετ, ξέρετε, αυτά τα routers που μπαίνουν στις οικοδομές, είχε λιώσει. Οτιδήποτε υπήρχε στο έδαφος είχε λιώσει, χωρίς να υπάρχει εκεί φωτιά. Ήταν ο καπνός και το θερμικό φορτίο που ανέβηκε από την πιλωτή, από το ισόγειο, σε όλη την οικοδομή. Αυτό μας περιέγραψε και ο ιδιοκτήτης του ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου. Στο άλλο διαμέρισμα κατάφερε και μπήκε ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, ο οποίος ήταν σε άσχημη κατάσταση, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνθρωπος αυτός μας είπε δηλαδή ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ να αναπνεύσω και εγώ ήταν τα σωθικά μου, που σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο ήταν έντονο. Επομένως, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν και κατέβηκαν κάτω πριν γίνει η δεύτερη έκρηξη και αναπτυχθεί τέτοιο θερμικό φορτίο. Τουλάχιστον συμπεραίνουμε σε κάτι τέτοιο. Αυτή φαίνεται να είναι εκτίμηση, γιατί υπάρχει μαρτυρία γυναίκας της ενίκου της οικοδομής που έλεγε ότι ήταν τους είδε που κατέβηκαν κάτω. Μάλλον πήγαν να δουν τι ακριβώς έγινε όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.
0: Ίσως
1: θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η έρευνα της αστυνομίας, και αφού η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα είναι σε θέση να καταθέσει και να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα σήμερα. Η επίθεση αυτή έγινε 4:35, έχει καταγραφεί από την αστυνομία. Είναι η μία εκ των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν την
0: έκρηξη. Ίσως αυτό που λες, Κώστα, να είναι και μια λογικοφανής εξήγηση για ποιο λόγο είχε η Βάγια Νέστορα τόσο εκτεταμένα εγκάβματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί βλέποντας και το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση ήταν, ένα από τα αυτοκίνητα που υπέστη σοβαρές ζημιές, είναι λογικό να έχουν κατέβει με τον πρώτο ήχο, την πρώτη έκρηξη, και στη συνέχεια να ακολούθησε μια δεύτερη που είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι...
1: Επίσης, να συμπληρώσω, Παναγιώτη, ως λογική ερμηνεία από τα ευρήματα εκεί που είδαμε εκεί πέρα, δεν είμαστε και ειδικοί, το ξέρει φαντάζομαι αυτό η αστυνομία, είναι ότι το γκαζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, το γκαζάκι με μια φιάλη έμφλεπτου υγρού τοποθετήθηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της Αφροδίτης Νέστορα που ήταν παρκαρισμένο στην πιλωτή. Γιατί εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη καταστροφή σε υλικές ζημιές. Δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί μπροστά διαλύθηκε εντελώς. το γειτονικό έχει επίσης εκτεταμένες ζημιές, είναι κατεταμένο και αυτό εντελώς, αλλά φαίνεται ότι είναι λιγότερες από ότι το μπροστινό μέρος της Αφροδίτης Νέστορα. Δηλαδή, εκεί φαίνεται που οι εμπριστές που στόχευαν και που φαίνεται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό τον οποίο ενεργοπυροδότησαν στη συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν από την έκρηξη αυτή πετάχτηκε κάποια πόρτα, ήταν πίσω από την πόρτα, όλα αυτά θα τα δει η έρευνα της αστυνομίας, θα τα ξεκαθαρίσει και αφού βέβαια καταθέσει και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία ελπίζουμε να είναι καλύτερα στην υγεία της, γιατί και αυτή έχει εγκάβαντα στα χέρια και στα πόδια.
0: Κώστα, δεν θυμάμαι άλλη εμπριστική επίθεση που να έχει τέτοια τραγική κατάληξη. Εσύ είσαι και λίγα περισσότερα χρόνια από μένα. Θυμάσαι κάτι τέτοιο?
1: Καμία. Όχι, καμία επίθεση με τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Συνήθως περιζόταν στις τελικές ζημιές και κάποιοι μπορεί να είχαν, όχι εγκάβματα, μπορεί να είχαν αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιος φεύγοντας να χτύπησε από τις κάλες κλπ. Δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα χρόνια που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να είχαμε θύμα από εμπριστική επίθεση.
0: Έτσι κι αλλιώς θα τα δείξουν όλα οι έρευνες της αστυνομίας και θα ρίξουν φως και οι καταθέσεις. Όπως
1: η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, όπως είπες και εσύ πρώτος, η αντρομοκρατική έχει αναλάβει, εξετάζει κάθε στοιχείο. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια πολύ πρωί από το ξημέρωμα πήραν όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να βρουν και σε εκείνο το σημείο, γιατί που μπορεί να προσδιορίσει το στάδιο των δραστών. Πάντως, εγώ είδα με τα μάτια μου ότι η αστυνομία κάνει έρευνα πόρτα-πόρτα.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της, στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα πριν από το θάνατο της μητέρας της. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το τυφλό απάνθρωπο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε, να διατυπώνουμε τις ιδέες μας για την κοινωνία και τη Θεσσαλονίκη. Πολιτικά, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Ανέφερε αύριο στις 6 το απόγευμα. Οργανώνεται συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλευόταν η Βάγια Νέστορα, νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, για συμπαράσταση στους δύο τραυματίες πια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μια δύσκολη βραδιά και μια ακόμα πιο επόμενη δύσκολη ημέρα. Καλησπέρα στην Στέλλα που μας στέλνει μήνυμα και λέει «Δυσάρεστη η επικαιρότητα». Τουλάχιστον μας αποζημιώνει η μουσική σας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την παρέα. Δυσάρεστη η επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στο Viber, στο 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας. Και θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τις 10, όπως και αν πάει.

βλέμματα μπαίνουν τόσο δάξιστα δίπλα μας. Σφαίρες που εξωστρακίζονται κοίτα μας. Λιώνουμε αργά βιοχημική άβυσος. Φαίνεται απόψε τόσο καθαρό παράδεισος. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

δίπλα μας. Σφαίρες που πετούν σαν στην τροχιά, κοίτα μας. Δίσε ξαμαρτήν, κλείσε ξαμαρτήν, πες μου εσύ. Πού να σταματήσω παραλιακή κόλαση. Νέα διαδρομή, μια βραδινή έξοδος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας τα συλληπιτηριά του στην οικογένειά της. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Μένε τη φωτιά στη Φθιώτιδα, σε ύφεση η πυρκαγιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων και στις δύο περιοχές εστάλει μήνυμα από το 112. Η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗΣ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Στη Γερμανία, εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον υπόπτου για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Fade Out και πάμε ευθύς αμέσως σε Τίμο Φακαλή, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνομίλησε με τα άλλα δύο θύματα των εμπριστικών επιθέσεων, με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Ζήση Ιωακίμοβιτς, και με τον πρώην βουλευτή, τον Σάβα Αναστασιάδη. Τίμος, εσύ τους μίλησες πρώτος. Εσύ ήσουν ο πρώτος που έφτασες και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο. Λίγο εικόνα δώσε μας, τι σου είπαν, πώς το αντιλήφθηκαν όλο αυτό, και θα δούμε μετά, καθώς ήσουν και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Καλό απόγευμα εδώ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς είναι ότι δεν απειλείται η Νέα Δημοκρατία, απειλείται η Δημοκρατία με αυτό το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ο Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος παραφέριζε και ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, επέστρεψε σπευμένα με τη σύζυγό του εδώ στην Άνω Τούμπα, όπου μπήκε ο δεύτερος κατά σειρά εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος μπορώ να σου πω, Παναγιώτη, ήταν ταραγμένος πάρα πολύ ο Σάββας Αναστασιάδης, καθώς εδώ και τρία χρόνια απέχει από την ενεργό πολιτική, δεν συμμετέχει στα κοινά, από μακριά παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Και όπως μου έλεγε, δεν είχε αναφερθεί και εμπλαγεί και το όνομά του σε κάποια από τα σκάνδαλα ή ό,τι έχουν βγει στην δημοσιότητα. Δεν είχε ακουστεί για κάτι το όνομά του, οπότε δεν κατάλαβε για ποιο λόγο να γίνει, έγινε στόχος. Πάντως και στους δύο, τόσο στον Ζήση Ιωακίμοβιτς όσο και στον Σάββα Αναστασιάδη, ακριβώς πριν τρία χρόνια, πάλι Ιούλιο μήνα, το 2023, και οι δύο είχαν δεχτεί επίθεση πάλι, εκείνη τη φορά ήταν με βογιές πάλι στις εισόδους των δύο πολυκατοικιών. Τότε είχαν μάλιστα αναλάβει την ευθύνη μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι ζητούσαν την απελευθέρωση ενός συντρόφου τους, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές. Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές βέβαια είχαμε στην πολυκατοικία της Χαριλάου, στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορος. Είχαμε και την τραγική κατάληξη πριν από λίγο της μητέρας της στις 7 παρα 10, μετά από πολύ ωραία μάχη, δεν μπόρεσε να κατηθήσει τη ζωή. 80% είχε πολυοργανική ανεπάρκεια και 80% ήταν τα εγκάβματά της σε όλο το σώμα, στην επιφάνεια του σώματός της. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται 4 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία έχει τραύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια. Είναι ο πατέρας της, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα, έχει κάποια πνευμονολογικά ζητήματα, ωστόσο αν συνεχιστεί η βελτίωση της υγείας του, αύριο να μένει να πάρει εξιτήριο. Είναι και δύο ένικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Ανάληψη, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια πνευμονολογικά ζητήματα. Αλλά και αυτοί αναμένεται άμεσα να πάρουν εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι το κλίμα βαρύ.
1: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και το μεσημέρι που ήρθε ο Πρωθυπουργός μπήκαν κατά μόνας στο θάλαμο της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχήν μπήκε ο Πρωθυπουργός και συνομίλησε μαζί της και στη συνέχεια μόνος του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, και στη συνέχεια ο Μιχάλης Θεοχοίδης. Όλοι μαζί μπήκα στο θάλαμο του πατέρα της Αφροδίτης, συνομίλησαν μαζί του, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι δύο υπουργοί, μαζί με τον Δρόσο Τσαβλή, ο οποίος τον παρακολουθεί. Στο διπλανό ακριβώς κρεβάτι, στο θάλαμο, ήταν ένας ακόμη ασθενής, ο οποίος εκείνη την ώρα, βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι στο θάλαμο, δεν κατάλαβε τι γίνεται και έμεινε άναυδος. Μετά το εξήγησαν βέβαια του ανθρώπου. Πάντως είναι τραγική κατάληξη αυτή εδώ στο Ιπποκράτειο και μάλιστα αύριο υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος της συγκέντρωσης. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια ανθρώπινη αλυσίδα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα εδώ οι συμμετέχοντες.
0: Τιμό, πήγες και στα δύο σπίτια των δύο πρώτων χτυπημάτων, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Οι ζημιές που έγιναν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία του Ζήση Ιωακίμοβιτς τοποθετήθηκε στην αυλή του κτηρίου στο έδαφος, χωρίς να προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες ζημιές, σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, 100 μέτρα που έχουν τα δύο σπίτια, είναι δύο κάθε δρόμοι Περεβού και Τσιαπανού. Εκεί είχαμε κάποιες μικρές υλικές ζημιές, έσπασαν τα τζάμια της θωρακισμένης πόρτας της εισόδου, έγινε μαύρος ο τείχος και ουσιαστικά κάει και η είσοδος της πολυκατοικίας. Ωστόσο, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιο έντονο θερμικό φορτίο, προκαλώντας όλες αυτές τις ζημιές. Εκεί ήταν και η διαφορά.
0: Μάλιστα. Τίμος, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Θα συνεχίσεις μέχρι αργά εκεί, περιμένοντας να δούμε αν έχουμε εξελίξεις.

0: Πήγαμε στο Ιπποκράτειο, πάμε τώρα και στην γειτονιά, εκεί στο σπίτι που έγινε η θανατηφόρα αυτή έκρηξη. Φέδωνα, πώς είναι το κλίμα?
1: Υπάρχει πάνω ένα κλίμα παγωμάρας εδώ στην γειτονιά, στην ανάληψη, στην οδό Κίμωνος Δόγα, όπου βρίσκεται το σημείο της φωνικής αυτής επίθεσης, όπως μπορούμε πλέον να την χαρακτηρίσουμε μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί δεν ήταν καλό το κλίμα. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να περνάει, να στέκεται, να μένει αποσβολωμένος και να κοιτάει αυτήν την πολυκατοικία, η οποία πραγματικά έχει μια εικόνα πολύ απόκοσμη, με τους καπνούς που έχουν τυλίξει ίδιο τον πρώτο όροφο αλλά και την πιλωτή της πολυκατοικίας αυτής. Βέβαια, μετά την είδηση του θανάτου, βλέπουμε ακόμη περισσότερο κόσμο να φτάνει εδώ και να έχουν πληροφορηθεί ήδη την είδηση του θανάτου και να είναι και ελαφρώς εξοργισμένοι και να ζητούν φυσικά και την έβρεση και εκείνη των δραστών που έκαναν αυτή την θανατηφόρα τριπλή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, φαίνεται ότι η δεύτερη έκρηξη που προκλήθηκε στην πολυκατοικία αυτή να ήταν η μοιραία για την 70χρονη Βάγια Νέστορα, καθώς μετά την πρώτη έκρηξη κατέβηκε η ίδια μαζί με την κόρη της και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, όπου και διέμεναν στο ισόγειο για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν πλησίασαν το ισόγειο και προσέγγισαν το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα, το σημείο δηλαδή όπου οι δράστες φέρετε να είχαν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, τότε είχαμε την δεύτερη έκρηξη πιθανότατα από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν τα εγκάβματα στις δύο γυναίκες. Δυστυχώς για την 70χρονη Βάγια αυτά τα τραύματα ήταν μοιραία. Από εκεί και πέρα, θυμίζουμε, φαντάζομαι το έχει πει και ο Τίμος Αφακαλής στην προηγούμενη σύνδεση, υπάρχουν άλλοι τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα όλοι τους.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα Καντούρη και λέγαμε αυτό ακριβώς που ανέφερες, ότι δεν εξηγείται το ότι οι δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στους δύο άλλους, δύο άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Τούμπα, δεν είχαν την ίδια εικόνα όσον αφορά την αποτύπωση των ζημιών με την εικόνα που υπάρχει εκεί που βρίσκεσαι. Φέδωνα, δεν έχουν καμία σχέση. Οι τρεις περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Οι δύο πρώτες είναι παρόμοιες οι ζημιές, η τρίτη είναι κάτι εντελώς καταστροφικό.
1: Και αυτό νομίζω παίζει ρόλο, το ότι υπήρχαν τα αυτοκίνητα στην πιλωτή της πολυκατοικίας, τα οποία πυροδότησαν δεύτερο κύκλο έκρηξης, η οποία ήταν και μεγαλύτερη. Μάλιστα, αυτή ήταν που ξεσήκωσε όλη την γειτονιά στο πόδι, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε βγήκανε και έντρομοι όλοι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς και από τις παρακείμενες πολυκατοικίες και ούρλιαζαν και ζητούσαν βοήθεια. Βέβαια, κανείς δεν είχε αντιληφθεί μέχρι εκείνη την ώρα ότι πρόκειται για μια εμπριστική επίθεση. Πιθανότατα κάποιοι να νόμιζαν ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο από κάποια αυτανάφλεξη, είναι και καλοκαίρι άλλωστε. Κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για εμπριστική επίθεση, κανείς δεν περίμενε ότι μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση όπως εξελίχθηκε.
0: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τυφλό και απάνθρωπο χτύπημα. Καλό κουράγιο, Φέδωνα Τομόσχολου, ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ιωάννα που λέει ότι είναι βάρη το κλίμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ή να το μάθετε απ' έξω, παρόλο που εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα και χρειάζεται να το διαβάζω. Πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 ανατρέποντας το 0-1 όσον αφορά τον αγώνα Αγγλία-Κογκό. Το Κογκό είχε προηγηθεί από πολύ νωρίς, ωστόσο Χάρι Κέιν μέσα σε 11 λεπτά γύρισε το μάτς και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε στο 90 λεπτό, η Αγγλία προηγείται με 2-1. Το Μουντιάλ έχει και συνέχεια σήμερα, λίγο αργότερα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 είπα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όλα φυσικά από την ΕΡΤ. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ εδώ του Χάρι Κέιν, τι να πούν και οι Αριανοί που βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει, να μην πω άλλη λέξη, τρένο, σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν σήμερα τα 1000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν μείνει διαθέσιμα.

επίσημα. Δηλαδή, σε κάτι δευτερόλεπτα, με το που άνοιξε η αγορά, οι ουρές που είχαν σχηματίσει απ' έξω από το Nick Gallis Hall οι Αριανοί, εξαφάνισαν όσα εισιτήρια διαρκείας που είχαν απομείνει, και αυτό γιατί πλέον υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες με τις μεταγραφικές κινήσεις, με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στο μπάγκο. Το Nick Gallis Hall φέτος θα είναι μια καυτή έδρα. Εκτός από τον Άρη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ, με Τριγκέρι θα είναι στο πάγκο, οπότε βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να αντεπιτίθεται.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον και θανάσιμες αλλά και δολοφονικές, επισημένοντας ότι η Βάγια Νέστορα αποτελεί το αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως σημείωσε, προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την τραγική είδηση ότι η 70χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπογραμμίζει, κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Στο μεταξύ, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια της. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Επίσης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, οι δύο ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν μέχρι στιγμής 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, στην περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν ζωοτροφές αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρίσκονταν στην άκρη του Σφάκα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνο. Νωρίτερα στέλνει μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε αερεματιά στα κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρεται, συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί και σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους θα πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο έφηβος που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας με παγιδευμένο δέμα ενός Ουκρανού ολιγάρχη το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, μπόρεσε σήμερα να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου. Το πρωί προσήχθη ένας αλλοδαπός και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να γίνει επαλήθευση των στοιχείων του, όμως το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε έναν Ουκρανό για τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
12: Ταξίδια στο παρελθόν.
10: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκο Κακαρίκο, έχω και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού είδαμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το τραγικό περιστατικό, τη φωνική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πάμε λίγο να δούμε. Καλοκαίρι είναι έξω, αν και πολλοί από τους φίλους που έχω, γιατί δεν είναι και οι φίλοι που έχω καλύτερα από μένα, λένε ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η μέρα να μικραίνει, οπότε πηγαίνουμε προς το χειμώνα και όσοι λάτρεις του χειμώνα είναι, πανηγυρίζουν ήδη, γιατί η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήδη είναι πίσω μας, οπότε οδεύουμε και προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως το βλέπει ο καθένας, άλλος λέει αρχίζει το καλοκαίρι, άλλος λέει τελειώνει. Σε κάθε περίπτωση, κάποιοι, οι περισσότεροι, σχεδιάζουν τις διακοπές τους, τους δύο αυτούς μήνες που έχουμε μπροστά μας, και όσοι πάτε διακοπές σε ξενοδοχεία που ετοιμάζουν μπουφέδες και μπορείτε να φάτε εκεί, να ξέρετε ότι αυτοί οι μπουφέδες δεν λειτουργούν τυχαία. Γιατί λοιπόν τα ξενοδοχεία έχουν μπουφέδες για το φαγητό των φιλοξενούμενων, των επισκεπτών, των τουριστών ή όποιον είναι εκεί? Λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του τουρισμού, οι μπουφέδες είναι αυτοί που περιορίζουν την κατανάλωση και το κόστος. Με ποιο τρόπο? Αρχικά με τη θεωρία, λέει, της τρίτης ημέρας, σύμφωνα με τις αναλύσεις της τουριστικής αγοράς, η λογική είναι απλή. Τις πρώτες μέρες των διακοπών, οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται στο έπακρο το μπουφέ, δοκιμάζοντας μεγάλες ποσότητες φαγητού και περισσότερες επιλογές από όσες θα κατανάλωναν στην καθημερινότητά τους. Πώς κυκλοφορεί αυτό που λένε ότι ο Έλληνας στο σπίτι θα πιει ένα σκέτο καφέ για πρωινό, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο και θα πάρει 3 βουνά με πιάτα για πρωινό? Αυτό ακριβώς εξηγεί. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, μπορεί να γίνεται αυτό τις πρώτες 2 μέρες. Ωστόσο, την τρίτη ημέρα η εικόνα αλλάζει. Και αυτό γιατί η κατανάλωση μειώνεται, καθώς οι περισσότεροι αισθάνονται χορτασμένοι και πλέον αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα ή δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τρίτη ημέρα η μέση κατανάλωση ανά επισκέπτη υποχωρεί, και αυτό γίνεται και όσο προχωρά η διαμονή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της συνολικής οικονομίας του ξενοδοχείου. Επίσης, σε ένα συμβατικό εστιατόριο, ένας σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει, υπολογίζεται, περίπου 25 πελάτες. Σε ένα μπουφέ αυτοεξυπηρέτησης, ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει πολλαπλάσιο αριθμό επισκεπτών, άρα μείωση του προσωπικού που εξυπηρετούν τους επισκέπτες. Επίσης, η διάταξη δεν είναι τυχαία. Τα τρόφιμα χαμηλότερου κόστους τοποθετούνται σε πιο εμφανή σημεία και είναι και πιο εδελεαστικά όσον αφορά την εμφάνιση, έτσι ώστε να αποτελούν τις πρώτες επιλογές. Τα πιο ακριβά προϊόντα βρίσκονται συνήθως σε σημεία που απαιτείται η παρουσία μάγειρα ή η παρασκευή τους γίνεται επί τόπου. Επίσης, ψωμί και άλλα προϊόντα που προκαλούν γρήγορο κορεσμό παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, ενώ ορισμένα πιάτα υψηλότερου κόστους προσφέρονται σε μικρότερα σκεύη, ώστε οι ποσότητες που επιλέγουν οι επισκέπτες να είναι πιο περιορισμένες. Οπότε νομίζετε ότι τρώτε πολύ. Δεν τρώτε πολύ. Όλα μελετημένα είναι.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα και εύχεται καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693 0078 228. 693 0078 228. Και μιας και είπαμε τι γίνεται στα μπουφέ των ξενοδοχείων, πολλοί από εσάς θα, για να ταξιδέψετε, όσοι ταξιδέψετε, θα χρειαστείτε αεροπλάνο. Και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια? Τι να φορέσετε. Ο οργανισμός όταν ταξιδεύεις με το αεροπλάνο καλείται να διαχειριστεί την πίεση στην καμπίνα ενώ κάθεσαι σε μία θέση και ο αέρας είναι πολύ ξηρός, η υγρασία είναι 10 με 20% τη στιγμή που στο έδαφος είναι από 30 έως 60% και προκαλεί αφυδάτωση. Τα άνετα λοιπόν και φαρδιά ρούχα είναι αυτά που προτείνονται από τους ειδικούς, καθώς προωθούν την κυκλοφορία του αίματος ή τουλάχιστον δεν τη δυσκολεύουν, μειώνουν τη δυσφορία, μειώνουν τον μικρό αλλά πραγματικό κίνδυνο βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή πρηξίματος των ποδιών και δει όταν η πτήση είναι πολύ ωραία. Γιατροί λένε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε μας φύγει σε μέση μυρούς και γάμπες. Κολάν, ζώνες, στενά, τζιν. Επίσης, πολύ κακή ιδέα, σόρτς, κοντές φούστες και οτιδήποτε άλλο αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο. Τι να φορέσετε, λοιπόν, όσον αφορά το καλοκαίρι που είναι τώρα, βαμβάκι, λινό, το χειμώνα, μαλλί. Τέτοια υφάσματα λένε οι ειδικοί ότι είναι καλά. Όσον αφορά τις κάλτσες και τα παπούτσια, στις μικρές διάρκεια πτήσης, okay, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να αποφύγετε τις κάλτσες. Αν το ταξίδι όμως είναι μεγάλο, θα πρέπει να φορέσετε κάλτσες και αν είναι πάνω από 4 ώρες κάλτσες συμπίεσης που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και μειώνουν το πρίξιμο και σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, άνετα και εύκολα στην αφαίρεση. Κάτι που σημαίνει επουδενή τα κούνια. Ιδανικά τα βγάζεις όταν είσαι στον αέρα και τα βάζεις κάθε 1 με 2 ώρες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να κλείσετε τα εισιτήρια, πρέπει να φροντίσετε και τι ρούχα θα φοράτε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα ενέργεια μέσα. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα σε ρεματιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Δείπνο προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ στις 14 Ιουλίου, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, για διακοπές μιλούσαμε νωρίτερα. Όσοι ετοιμάζεστε και πώς θα πάτε, όσοι δεν πετάξετε στο εξωτερικό, όσοι δεν πάτε εκτός χώρας, αλλά παραμείνετε εντός εγχώριων θαλασσίων υδάτων, προσέξτε τους λαγοκέφαλους. Μπορεί η κυβέρνηση να εξήγηλε ότι θα υπάρχει επιδότηση για το κυνήγι των λαγοκέφαλων, αφού πλέον βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ελληνικές θάλασσες και δι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του Αιγαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν αποκλείεται να τους δούμε και πιο ψηλά. Όσο ζεσταίνουν οι θάλασσες, τόσο οι λαγοκέφαλοι θα πληθαίνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Μπορεί να τους βλέπουμε την τελευταία δεκαετία στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά νερά, αυτό το τόσο επικίνδυνο ψάρι. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει σημαντική παρουσία. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, γιατί είναι μία από τις πύλες εισόδου από την Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί ήρθε, από τη διόρυγα του Σουέζ, άλλωστε το συγκεκριμένο ψάρι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκό, Χαλκιδική και Θράκη, αναμένεται σταδιακή μελλοντική αύξηση, κυρίως στα πιο θερμόφυλλα είδη, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που διευκολύνει την εξάπλωσή τους? Είναι φυσικά αυτή η κλιματική αλλαγή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στα νησιά, βρίσκουν φιλόξενο έδαφος όλα αυτά τα ξενικά είδη και επειδή έρχονται στη Μεσόγειο και δει στο Αιγαίο χωρίς να έχουν θηρευτές, καθώς είναι κάποια νέα είδη που δεν υπάρχουν, δεν έχουν εχθρούς εκεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα, κάνουν τα ίδια, γίνονται θηρευτές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πληθυσμιακά σε μεγάλο βαθμό και επίσης εγκαταβιούν σε σημεία που ζουν ήδη πολλά είδη που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες και με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν αυτά που ήδη ζουν εδώ τροφή και μειώνεται ο πληθυσμός τους. Αυξάνεται λοιπόν ο πληθυσμός των εισβολικών ειδών και έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση. Οπότε μεγάλη προσοχή, όπως μεγάλη προσοχή χρειάζεται να έχετε όταν μπαίνετε στη θάλασσα, γιατί όπως έλεγε και ένας επιστήμονας, εμείς μπαίνουμε στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους κόσμο και όχι αυτά στο δικό μας. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχετε δυσάρεστες συναντήσεις.

μοτοσυκλέτα, μπαντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια,

σκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κι δικά σου, πλάι στα χίλια.

Καλησπέρα και στην Έφη. Μετά τα σαγόνια του Καρχαρία, τώρα τα σαγόνια του Λαγοκέφαλου, λέει, και έχει και δίκιο. Την Decadence που θα έλεγε εκεί η Madame Zouzou έχει ακόμα περισσότερο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει, σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, ο Σεργέι Μπαρμπαρέζ, προπονητής της Βοσνίας, ξεκίνησε όπως πολλοί άλλοι προπονητές και αυτός από ποδοσφαιριστής. Στο ενδιάμεσο όμως, πριν γίνει ποδοσφαιριστής και οδηγήσει την Βοσνία στο Μουντιάλ και σήμερα στις 3 τα ξημερώματα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στη φάση των 32, ήτανε παίκτης του πόκερ και μάλιστα καλός. Άφησε λοιπόν τα τραπέζια του πόκερ για να πάει στο Μουντιάλ. Γεννήθηκε το 1971 στο Μόσταρ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Βελέζ. Το 1991 βρέθηκε στη Γερμανία δοκιμαστικά για το Ανόβερο. Ξέσπασε τότε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Έμεινε λοιπόν στη Γερμανία και εκεί αγωνίστηκε σε Ουνιόν Βερολίνου, Χάνσα Ρόστοκ, Ντόρτμουντ, Αβούργο και Λεβερκούζεν και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 330 συμμετοχές και 143 γκολ στην Μπουντεσλίκα. Με το Αβούργο είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος το 2000-2001 με 22 γκολ. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα απέκτησε δίπλωμα UEFA Pro προπονητή, αλλά δεν βρήκε καμία θέση στους πάγκους και τι έκανε, απέκτησε επαφή με την τράπουλα. Στράφηκε στο επαγγελματικό πόκερ συμμετέχοντας σε τουρνουά του European Poker Tour και μάλιστα συγκέντρωσε 140.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα. Τον Απρίλιο του 2024 ανέλαβε την Εθνική Βοσνίας χωρίς καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Είχε σοβαρά προβλήματα η Εθνική και ο Μπάρμπαρες ανανέωσε το ρόστερ, αξιοποίησε ποδοσφαιριστές της Διασποράς και παρά τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα δικαιώθηκε. Προκρίθηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και κυρίως στα play-off που απέκλεισε την Ουαλία στα πέναλτι και στη συνέχεια την Ιταλία επίσης στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2014. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν που εγκατέλειψε το Μόσταρ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και αργότερα έγινε επαγγελματίας παίκτης του πόκερ, σήμερα θα κληθεί να αποδείξει πόσο καλός προπονητής είναι στο χορτάρι.

Μετά τα πρώτα 8 παιχνίδια στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε βρει ήδη τους πρώτους 8, από τους οποίους θα προκύψει ο ένας του τελικού. Σε αυτό το μονοπάτι λοιπόν που θα προκύψει ο ένας του τελικού, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες την Γαλλία με την Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία και τον Καναδά με το Μαρόκο που πέταξε έξω την Ολλανδία. Οι δύο νικητές αυτών των αγώνων θα πάνε στον επόμενο γύρο. Από την άλλη πλευρά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, η οποία μόλις προκλήθηκε. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και θα πάνε τελικό, εφόσον όμως νικήσουν τον νικητή του άλλου αγώνα νωρίτερα. Βρήκαμε λοιπόν τον ένα δρόμο που οδηγεί στο τελικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εδώ και στο εξής. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον άλλον του τελικού. Περιμένουμε ακόμα ματσάρες μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ακόμα μισό μήνα μπάλα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάφματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι σκουπίδια και ξερά χόρτα μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη φθιότητα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν πλησιάσει στην Ελάτια, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά αποθήκες που έχουν μέσα ζωοτροφές, αλλά και στάνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική, έχει καεί ένα σπίτι και μία αποθήκη που βρισκόταν στην άκρη του χωριού Σφάκα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης Νταλίκα, που κινούταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρη. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβησε τον οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αεροδιακομιδή για ένα εξάχρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει σήμερα το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνο όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και τώρα να κινδυνεύει να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται στους 11.267. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε 7ήμερο εθνικό πένθος. Το Κίεβο ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα σε όλους. Να είναι ένας Ιούλιος μόνο με καλές ειδήσεις, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Να μην έχει πολλούς καύσωνες, να έχει όση ζέστη χρειάζεται για να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, να μην έχουμε φωτιές, αν γίνεται. Ας μας ξαφνιάσει θετικά ο Ιούλιος. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στον ήχο. Μέχρι και τις 12 θα τα λέμε παρέα, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228, 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά η είδηση της ημέρας είναι το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα σήμερα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία, προκαλώντας υλικές ζημίες σε οχήματα και κτίρια στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, οι οποίοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν δίκυκλο για να διαφύγουν από τα σημεία. Την επίθεση καταδίκασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, ενώ ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, επισκέφθηκε και τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο από την επίθεση στη Χαριλάου. Τραυματίστηκαν 5 άτομα και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72 ετών Βάγια Νέστορα, που διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς κατέληξε. Είχε εγκάφματα στο 80% του σώματός της και πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ανακοίνωση έβγαλε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σήμερα, 1 Εβδόμου του 2026 και ώρα 5:53 π.Μ. η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 6:50 μετά μεσημβρίας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Καινούργιες δηλώσεις έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις και τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς μεταδίδουμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο κιόλας της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είναι σίγουρος ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπου θα αντιμετωπίσουν και βαρύτατες κατηγορίες πλέον.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από το Σπύρο που δεν αντέχει τον καύσωνα και περιμένει το Σαββατοκύριακο, λέει, για να πάει για μπάνιο στη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγο βγήκε ένα αεράκι που έριξε τη θερμοκρασία και οι μετεωρολόγοι δίνουν μια μικρή πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη για βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα όμως, αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτό που λέμε καύσωνα και μετά ανεβαίνει, Σάββατο Κυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εβδομάδα ανεβαίνει γενικά η θερμοκρασία, θα έχουμε ζέστη πολύ. Αναγκαστικά θα είστε σε χώρους με air condition ή αν είστε τυχεροί θα είστε κάπου και θα παραθερίζετε και που θα έχει δροσιά. Έχουμε και άλλους θανάτους σήμερα. Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Πολύ αγαπητός στον κόσμο ο Βασίλης Λεβέντης. Το παρουσιαστικό του σας μπέρδευε. Νομίζανε πάρα πολύ ότι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ήταν 75 ετών. Την ανακοίνωση την έκανε ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα με το οποίο μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μετά από πάρα πολλά χρόνια που προσπαθούσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν να λένε για αυτό το κανάλι, ήταν θρυλικό. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός και οι συνάδελφοί του λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας κατά την περίοδο 1970-1974. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραυματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μία εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Ακουφάλια. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Αεροδιακομιδή εξάχρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα. Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα. Ένας αγνοούμενος. Σχεδόν 2.300 είναι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν το κάνω επίτηδες και σίγουρα δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά έχω να σας ανακοινώσω άλλους δύο θανάτους. Σήμερα πέθανε ο Victor Wills, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Village People. Ηλικία 74 ετών, λέει. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Ο Wills υπήρξε η φωνή πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της disco τη δεκαετία του 70 κυρίως και στο τέλος των 60's. Είχε και μια δικαστική περιπέτεια. Μέχρι και το 2015 τα δικαστήρια των ΗΠΑ δεν του είχαν αναγνωρίσει τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του συγκροτήματος. Το 2015 βγήκε η τελεσίδικη απόφαση που του έδινε ένα τεράστιο ποσό από αυτά τα τραγούδια. Και έτσι έγινε και η επιστροφή του Willis στους Village People το 2017. Κάναν κάποιες εμφανίσεις με πάρα πολύ κόσμο, πολύ αγαπητό συγκρότημα στον κόσμο, πολύ ταλαντούχοι όταν βγήκαν τη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους, λέει. Είχαν στοιχεία gospel μέσα, pop μουσική, funky, ήταν jazz. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα. Και αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο τραγούδι είναι Village People. Πάμε να το ακούσουμε.

Εμβληματικό τραγούδι. Δεν ξέρω βέβαια πώς ξεκίνησε η μόδα και το άρχισαν να το παίζουν στους γάμους. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε γάμο που να μην έχουν παίξει αυτό το τραγούδι. Και φυσικά σηκώνονται όλοι και προσπαθούν να το χορέψουν. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι όχι με τόση επιτυχία. Πάμε να δούμε άλλη μία απώλεια. Λογικά θα είναι η τελευταία που θα σας πω σήμερα, αλλά ζωντανή εκπομπή είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στη σκαλέτα μου είναι η τελευταία απώλεια για σήμερα. Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε περισσότερο με το ρόλο του Ταμτάκου στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 και στις αρχές των 90's. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, άμα δείτε το βιογραφικό του, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Γεννήθηκε το 1947. 79 ετών ήταν σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε στο στενή Μαχοϊμαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την τριετία 1969-1972 συμμετείχε ενεργά σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως Πλούτος και Αντιγόνη, αλλά και σε έργα κλασικού ρεπερτορίου των Σέξπιρ, Γκέτε και Κορνάρου. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1972, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε θεατρικά με τον Δημήτρη Χόρν. Όμως, στη συνείδηση του κόσμου, ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμτάκου. Την ανακοίνωση του θανάτου του την έκανε ο γιος του. Στην ανάρτηση του έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδεσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγαινε να βρεις τον αδερφό σου, το Στάθη», εννοεί το Στάθη Ψάλτη, «που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαίσα μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα». Καλή δύναμη και πάλι στην οικογένειά του.

Τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας για το Μουντιάλ Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ο εκφωνητής του γηπέδου, δεν είχαν ακόμη ακουστεί η εθνική ύμνη, ζήτησε από τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι πραγματικά

παράστασης προς το λαό της Βενεζουέλας. Πραγματικά είναι από τις στιγμές που καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι 22 ποδοσφαιριστές που κλωτσάνε απλά μια μπάλα, είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Να πούμε ότι το Μεξικό ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας, και μάλιστα πάρα πολλούς ανθρώπους έστειλε το Μεξικό και οικονομική ενίσχυση έστειλε. Και θα σας πάω μετά, αφού κέρδισε το Μεξικό το 2-0, με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16, βγήκαν στους δρόμους οι Μεξικανοί, 150.000 άνθρωποι ξεχύθηκαν κατευθείαν στους δρόμους και στήσαν ένα τελείωτο γλέντι. Αν δείτε εικόνες, είναι από αυτό που λες, θέλω να το ζήσω μια φορά στη ζωή μου. Γλεντήσαμε και εμείς όταν κερδίσαμε το 2004, αλλά τέτοιο ταπεραμέντο όπως έχει η Λατινική Αμερική και οι χώρες Καραϊβικής δεν το έχουμε. Στήθηκε λοιπόν ένα ατελείωτο πάρτι, το οποίο τελείωσε γύρω στις 11-12 ώρα το μεσημέρι. Το ζήσαν και το ευχαριστηθήκαν με την ψυχή τους.

Αν είστε σπίτι και θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή ξεκινάει το Βέλγιο-Σενεγάλη στο R2 Sport. Γυρίστε στους τηλεοπτικές δέκτες στο κανάλι της ΕΡΤ για να απολαύσετε ένα καλό παιχνίδι. Αν έπρεπε να προβλέψω νικητή, θα πόντερα στη Σενεγάλη. Έρχεται η Ειρήνη με ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μανία που έπιασε σήμερα τους φιλάθλους του Άρη για ένα εισιτήριο για την ΚΑΕ.

0: Είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέκυψε στα τραύματα της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων κομμάτων. Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η μία από τις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η δεύτερη πυρκαγιά, στην οποία παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 οχήματα για να επέμβουν άμεσα αν χρειαστεί. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μια 24χρονη, οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχοκοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιόνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο μεταξύ και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει αύριο στις 12 το μεσημέρι συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Αεροδιακομιδή για ένα 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι αναμένεται να γίνει το βράδυ από το Ρέθυμνο στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο ακροτηριασμός του παιδιού. Ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του στα Σχοινάρια Ρεθύμνου όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να το χάσει και να κινδυνεύει, να το χάσει. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διευθυνσή Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Βουιτάνκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Στρατιωτικό ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου στόλου, διευκρινίζοντας πως 3 μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα, αλλά αγνοείται η τύχη του 4ου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Και να κλείσουμε τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σπορά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Πιάνω.
3: Πιάνω.
0: Βάζω.
3: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη και τελευταία ώρα για τη νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102. Τρέλα από τον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. 11 η ώρα άνοιξαν, έγιναν διαθέσιμα τα εισιτήρια διαρκείας. 11 και 3 και 39 δευτερόλεπτα είχαν εξαντληθεί. Σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα 1000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν βρήκαν εισιτήριο ήμουνα και εγώ. Μπήκα 11 και 3 και ήμουνα σε λίστα αναμονής το 888 νούμερο. Απελπίστηκα και το έκλεισα. Ουρές έγιναν και στο Palais des Sports από ανθρώπους που προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους για την επόμενη σεζόν. Άρχισαν και οι ανακοινώσεις παικτών από την ΓΑΕ. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Νένο Δημητρίεβιτς, ένα πολύ καλό γκάρντ. Πέρσι έπαιζε στην Bayern Μονάχου, είχε περίπου 14 πόντους μέσω όρο. Ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, μία θέση έχει μείνει, η θέση του ψηλού. Ακούγονται κάποια ονόματα, ένας παίχτης πάρα πολύ έμπειρος και πολύ ικανός από το NBA. Είναι δύσκολη η περίπτωσή του, πολλά τα χρήματα που θα δοθούν, ακούγεται ένα ποσό τρελό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το μπάσκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζουμε ένας από τους δύο, και γιατί όχι και ο Ηρακλής, ας είναι έκπληξη, να σηκώσει έναν τίτλο φέτος.

Και επιστρέφουμε στο Μουντιάλ, όπου χθες η Γαλλία πέρασε εύκολα από τη Σουηδία με 3-0 και περνάει στους 16. Αυτό που τρομάζει με τη Γαλλία είναι ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο 10-20 λεπτά και βάζεται πάρα πολλά γκολ. Βγάζει φωτιές η επίθεσή της, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Το Μεξικό με άμυνα από γρανίτη κέρδισε 2-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχει δεχτεί γκολ το Μεξικό. Η Αγγλία ανάψει μια λαμπάδα στο Χάρι Κέιν. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 0-1, αλλά με την εμπειρία του Άγγλου επιθετικού κατάφερε η Αγγλία και γύρισε στο 84 το μάτς και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτήν την ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, είναι 0-0 ο αγώνας. Και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αμφίροπο μάτς. Οι Βόσνοι είναι έμπειροι παίχτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολύ ταλέντο. Και στις 10 αύριο η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Τόνια και τον Βασίλη που μας ακούνε από το δρόμο, από το αυτοκίνητο. Έχουν αφήσει τη δροσερή Νορβηγία και ήρθαν για διακοπές στα Πάτρια Εδάφη. Να δούμε τι κάνει και ο Τσιτσιπάς. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Τζόκοβιτς. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και είναι 0-2. Χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όχι ότι περίμενε κάποιος να κερδίσει τον Τζόκοβιτς. Και προηγείται μάλιστα στο τρίτο σετ και πάλι ο Σέρβος. Αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Φωτιά στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης, καίγονται σκουπίδια και ξεραχόρτα, προς το παρόν δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι επιγείς δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Ετωλακαρνανία. Αεροδιακομιδή 6χρονου από το Ρέθυμνο στην Αθήνα κινδυνεύει να χάσει το πόδι του έπειτα από τροχαίο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Στρατιωτικό ελικόπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών κατέπεσε στην Αραβική θάλασσα, ένας αγνοούμενος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, για ακόμη 25 λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει πει ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την πιο επική σκηνή μάχης που έχετε δει ποτέ στον κινηματογράφο. Και για να το λέει ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κρίστοφερ Νόλαν, πάει να πει ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Χθες λέγαμε ότι όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και ξαναδιαβάζει ελληνική ιστορία λόγω της ταινίας. Και εδώ διαβάζω ότι ένα εισιτήριο, γιατί κάποιοι θέλουν να τη δουν πρώτη την ταινία, κυκλοφορούν εισιτήρια στη μαύρη αγορά που περίπου 1000 δολάρια. Ενώ ένα κανονικό εισιτήριο κινηματογράφου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δολαρίων, κάποιοι δίνουν 1000 δολάρια για να το δουν νωρίτερα από τους άλλους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πάμε να δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε αύριο εδώ στην πόλη μας. Στο Cine Alex κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούζ και Έντουαρτ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του Πάνω Ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Γνωστή ιστορία στον κινηματογράφο, ένα προβληματικό ζευγάρι αντιμετωπίζει όσα κρύβει κάτω από το χαλί όταν συναντιέται με κάποιο άλλο ζευγάρι. Αλλά θερινό σινεμά, αν το δείτε, νομίζω είναι μια καλή πρόταση. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πανέμορφο τοπίο. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο» και ο Γιώργος Αλκαίος, με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Επιστρέφει ο Γιώργος Αλκαίος μετά από χρόνια απουσίας. Εμφανίστηκε και στην Αθήνα το χειμώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας αξιοπρεπέστατος καλλιτέχνης που εγκατέλειψε τη μουσική βιομηχανία μετά το 2010-12 και επιστρέφει τώρα πάρα πολύ δυναμικά.

1η Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αργυρό, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Μαυρίκιος και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και όπως είπαμε καλό μήνα σε όλους. Σαν σήμερα οι Κινέζοι το 1200 κατασκευάζουν τα πρώτα γυαλιά ηλίου. Το 1858 ο Δαρβίνος αποκαλύπτει την επαναστατική θεωρία του περί εξέλιξης των ειδών, ενώ το 1963 ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει το νησί Σκορπιός. Το 1902 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης με 3 Όσκαρ ο Βίλιαμ Γουάιλερ. Είχε προταθεί 12 φορές, μας χάρισε μεταξύ άλλων τα καλύτερα μας χρόνια, το Ben Hur και το Διακοπές στη Ρώμη. Το 1916 γεννιέται η Ολίβια De Havilland, Αμερικανίδα ηθοποιός με 2 Όσκαρ στην κατοχή της. Τη λατρέψαμε στο Όσα παίρνει ο Άνεμος και στο Ρομπέν το Δασόν. Ήταν η πρώτη ηθοποιός που ζήτησε ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς στο Hollywood και το κατάφερε, το πέτυχε. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Σίντνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών Τούτσι, η Φίρμα, ενώ πήρε Όσκαρ για την ταινία Πέρα από την Αφρική. Το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας ποιητής, ενώ μετέφρασε και σπουδαία έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Την 1η Ιουλίου του 2004 χάσαμε τον Μάρλον Μπράντο, έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς όλων των εποχών, με ερμηνείες σταθμούς φυσικά στον Ονό και το Λεωφορείο Πόθος και το Αποκάλυψη Τώρα. Έχει γραφτεί ότι όταν εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο, άλλαξε ο τρόπος ερμηνείας στα κινηματογραφικά στούντιο και όλοι οι σκηνοθέτες ζητούσαν από τους ηθοποιούς το περίφημο βλέμμα του Μάρλον Μπράντο. Το 1979 η εταιρεία Sony παρουσιάζει στον κόσμο το πρώτο Walkman. Οι παλαιότεροι, αν είστε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, σίγουρα το θυμάστε, μια επαναστατική συσκευή σου επέτρεπε να ακούς μουσική χωρίς να ενοχλούνται οι γύρω σου, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Το 2009, μια μόλις εβδομάδα μετά το θάνατο του Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop κατέλαβε ολόκληρο το top 10 του Billboard. Μέσα σε 7 μέρες τα άλμπουμ του πούλησαν πάνω από 415.000 αντίτυπα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πουλήσει μόλις 10. Ένα μουσικό comeback που μόνο ένα θρύλο σαν το Michael Jackson θα μπορούσε να κάνει ακόμη και μετά το θάνατό του.

Αν και δεν ήθελα να διακόψω αυτή την κομματάρα από τους Massive Attack, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο. Σας έχω αφήσει εκκρεμότητες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς. Ιτήθηκε εύκολα με 3-0. Στο Wimbledon γίνεται οι αγώνες. Η Σενεγάλη προηγείται στο ημίχρονο με 0-1 του Βελγίου και παίζει πολύ καλύτερα από την ομάδα του Βελγίου. Αν δηλαδή λήξει έτσι ο αγώνας, νομίζω δίκαια θα περάσει στην επόμενη φάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνει. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν αιτήματός του για ζητήματα εθνικής άμυνας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η σκουπίδια και ξεραχόρτα. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη, οι οποίοι πρέβησαν σε καύση παλετών και περιτομάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στη Βελανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχοκοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς και στη Φθιώτιδα, στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στη Βόνιτσα της Ετωλοκαρνανίας. Πίνες φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Γκλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμένουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι ντρίμια drones έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέν Γκαριμπαμπάνι, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται επίσης γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Severin, speak so slightly. Severin, down on your bed.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.